δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
1: Όχι δύο, τρεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώτα χή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγού. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου του τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νεύρυδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή των στενών να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα χαρακτήρισε τη Γαλλία φίλη του Συριακού λαού, χαιρετίζοντας τον επικοδομητικό της ρόλο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου πρόεδρου Μανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, Αλ-Σάρα έκανε λόγο για νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών και κάλεσε τις γαλλικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Αναφέρθηκε ακόμη σε συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και της βιομηχανίας, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα του έχει περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη επίσκεψη δυτικού ηγέτη στην Συρία μετά την πολιτική αλλαγή στα τέλη του 2024. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένη και στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Καθημερινά εδώ, πιστή στο ραντεβού μας, πιστή στο ραντεβού σας, για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Κάθε πρωί, λίγο πριν από την έναρξη της ημέρας και της ανατολής του ηλίου, εδώ στον Sky, στα αξιμέρωτα, είμαστε παρούσες και παρόντες, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και βεβαίως να έχετε την καλύτερη ενημέρωση. Από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς επίσης πολύ πολύ πρωινούς, να σας καλημερίσουμε και να σας υποδεχθούμε εδώ, στον Sky 100,3. Υποδέχεται Παναγιώτης Παπακαλούς, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία βεβαίως και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που ήταν σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε όλα αυτά τα οποία συνδυάζει και φέρνει σε επαφή και με την ιστορία και βεβαίως με το σαν σήμερα και με τις μουσικές. Έχετε την καλημέρα της και καλημέρα θα ακούσετε αν καλέσετε και στο 210-4800-170-174 την καλημέρα και συγκεκριμένα του Πέτρου Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένετε και σας πορεινές κλήσεις και εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία θα μας δώσει ο Πέτρος, αλλά και αυτά τα οποία θα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και έχει έρθει η πρώτη καλημέρα, όπως πάντα, από τον Τάκαρο. Τάκη, καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Ο οποίος μας μεταφέρει και την καλημέρα του και να την πούμε και στον Σωτήρη από τα Μελίσια, ο οποίος του στείλε εκείνος καλημέρα. Αλλά ο Τάκης, λόγω νυχτερινής βάρδιας και νυχτερινής εργασίας, όταν του είπε ο Σωτήρης την καλημέρα, ήταν στην αγκαλιά του Μορφέα, μας λέει. Οπότε καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Φέρουμε εμείς τη δική σου καλημέρα. Να είστε καλά όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εντός Αττικής, εκτός Αττικής, εκτός Ελλάδος. Καλημέρες εδώ από τον Sky. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μας ενημερώνει ότι αναχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ για την Άγκυρα, εκεί όπου το μεσημέρι στις 2 και 4 θα αφιχθεί στην Άγκυρα και μετά θα έχει και τις επαφές με τον κύριο Ερντογάν. Ένα παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ-Ερντογάν-Μακρόν, αλλά και η αντίδραση του κύριου Νετανιάχου είναι στο επίκεντρο βεβαίως αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, διήμερη σύνοδος. Εκεί θα βρίσκεται και η ελληνική αποστολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Έχει τη γιορτή του σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, της Αγίας Κυριακής, χρόνια πολλά. Και βεβαίως με όλη την ελληνική αποστολή να είναι εκεί και βεβαίως οι εξηγήσεις που δόθηκαν εχθές στην Βουλή σε ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας, από τον Υπουργό Εξωτερικών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα F-35. Θα ακούσουμε το σχετικό. Από την άλλη, έχουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κόντρα, να το πούμε, στα άκρα του κυρίου Σαμαρά πλέον με την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Μηνύματα τα λέγαμε και χθες και βιντεάκια μέσω του TikTok. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν την κυβέρνηση πλέον να το απαντά και ίσως να δούμε και σε μια αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, βεβαίως μπορεί να έκανε τα πάντα, μπορεί να τηλεφώνησε, μπορεί να είχαμε τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις του Προέδρου της Αμερικής. Μιλάμε με τον κύριο Ινφαντίνο για τα ζητήματα παίκτη της Αμερικής. Δυστυχώς ο κύριος Τραμπ, ό,τι και να έκανε, είμαι πρωταγωνιστή το Σάρντε Κέτελαρ, ο οποίος σημείωσε και 2 γκολ. Το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε με 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου 10 λεπτά. Οπότε λοιπόν, Βέλγιο, ΗΠΑ, 4-1. Ό,τι λοιπόν και να έκανε, όσο και να προσπάθησε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και να παραμείνει ο παίκτης και που αγωνίστηκε τελικά στην ενδεκάδα της Αμερικής, η Αμερική εκτός της οκτάδας από το Μουντιάλ. Τα ζητήματα επίσης των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριου Βενιζέλο ήταν το αντικείμενο σύσκεψης εχθές. Ακούσατε και χθες τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Σακαρέτσι, στον Παύλο Τσίμα. Δεν υπόθηκε, δεν υπήρξε κάποια σημαντική ανακοίνωση. Μια προσπάθεια να λυθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και να υπάρξει ένα συντονισμό καλύτερο. Θα το δούμε και βεβαίως με νέο ρεπορτάζ. Έχει ετοιμάσει κάτι η Βάσια Γκανάρα. Θα τα ακούσουμε στη διάρκεια της ώρας. Από την άλλη, βεβαίως, επίσης
στο μηχανογραφικό σήμερα. Προσέξτε, οι ενδιαφερόμενοι για τους μαθητές και πλέον μελλοντικούς φοιτητές. Ενώ έχουμε και την εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς, αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένη και Ινδία, που συνόδευσαν εχθές στους κεντρικούς δρόμους Τεχεράνης, στη Σωρό, τον όδο του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος, να θυμίσουμε, του βομβαρδισμού που ξεκίνησε στον πόλεμο και από την πρώτη ημέρα είχε στόχο τον Χαμενεΐ. Κάπως έτσι λοιπόν, στη μεγάλη

προτείνω εδώ τώρα. Θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Ενώ την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κοντζωτάκης με την ελληνική αποστολή. Αναχώρησε πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή χιλίων ατόμων, που θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διήμερη συνάντηση με τον πρόεδρο, της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την Μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κ. Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό του. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχιά Σπάρτης. Προσοχή μεγάλη σήμερα, διότι πολύψεως κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέζησαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον αθυρογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Σε κατάσταση πάντως έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωριοκάστρου και Παύλου Μελά και στην περιοχή παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων ευρυδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό

0: τύπο θα διεξαρχώνει σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 του μηνός με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωσέφ Αούν. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα έως και από τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Ανεστάλησαν εχθές όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της υφεστιακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος όταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Την μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου εκτοξευμένου από το υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πελεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφρασε ανακοίνωση το χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ της Αμερικής. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού προστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο, αναφέρει σε ανακοίνωση του State Department. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένης και Ινδίας, συνοδεύσαν εχθές τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης στη σωρό του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος βομβαρδισμού στην πρώτη μέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στην νεκρική πομπή κυριαρχούσε το κόκκινο χρώμα της εκδίκησης, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Απών πάντως από τις επικίδιες εκδηλώσεις, ο γιος και διάδοχος του εκλειπώντος Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ίδιο βομβαρδισμό. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα. Να θυμίσουμε στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Η γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, παρακαλώ πάρα πολύ, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε, προσέξτε, ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Η αντίδραση λοιπόν ξέρετε ότι έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί που αγωνίστηκε τελικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός εθνικής ομάδος των ΗΠΑ Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις, ενώ εξηγήσει για την απόφαση ζήτησε για του ποδοσφαίρου του Βελγίου. Με πρωταγωνιστή τώρα τον Σαρντ Κέταλαρ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 επάνω με των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Στις 8 επίσης πέρασε και η Ισπανία, καθώς επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε και το κεφάλαιο των παγκοσμίων κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. 5:24 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε στον Sky και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής γύρω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. το στην Άγκυρα. Σε παρασκηνιακό λοιπόν παζάρι με επίκεντρο την Άγκυρα αλλά και τους εξοπλισμούς εξελίσσεται η σύνοδος που κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντογάν αναμένεται με τον Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από λίγο για την Άγκυρα και βεβαίως αναμένει από τον ίδιο κινητήριζε για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως όπως ακούμε και τα διαβάζουμε τα σχετικά δημοσιεύματα για τα F-35 ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας με τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αντιθέτως και αντίθετο στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τους ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ, όλες τις τελευταίες πληροφορίες και πώς προετοιμάζεται η Άγκυρα για αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σήμερα και αύριο από το Μανώλη Κωστίδη στο κεντρικό δελτίο.
1: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο και οι Ευρωπαίοι. Θα συμποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ σε ένα από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδο να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνονται συναντήσεις. Φρούριο 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί λένε. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2:15, στην Άγκυρα στις 3:00, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, θέλει και την άνεση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
2: Δύσκολο, πολύ αλλά έχει βρεθεί ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι σφήνασε όλη αυτή την καλή εικόνα. Έρχεται ο Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
1: Το κάνει δημόσια και στη συνέντευξη του στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, δηλαδή για το ΚΑΝ. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των ΗΠΑ. Ουσιαστικά λέει, μην δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εδώ, έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά. Θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρο γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.

0: εδώ λοιπόν είμαστε στον Σκάι 100,3 και βεβαίως τόσο Μανώλης Κωσίδης στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και βεβαίως τώρα στα πρωινά ο Μιχάλης Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες, με μια τεράστια αποστολή. 1000 και πλέον άτομα είναι η αποστολή του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Με όλα αυτά τα, λοιπόν, τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να συζητηθούν και στο επίκεντρο βεβαίως, όπως ξέρετε, οι εξοπλιστικές δαπάνες και το ουκρανικό, και ανοιχτά βεβαίως ερωτήματα για την στάση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τα δρακόντια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Στο επίκεντρο βεβαίως η σχέση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Είναι κρίσιμη λοιπόν αυτή η σύνοδος για την ενότητα της συμμαχίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Θα επρόκειτο για ένα γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη συμμαχία, σημειώνουν καθηγητές, αναλυτές, εάν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά βεβαίως επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε σε περίπου ένα λεπτό από την Αθήνα Μαράκη, θα πάμε και στον Μιχάλη Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες που έχει από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ για το ταξίδι αυτό, για αυτήν του την παρουσία, αλλά και βεβαίως με ό,τι άλλο ασχολείται και ό,τι άλλο βεβαίως έχει να κάνει με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει στη δημοσιότητα λοιπόν το πρόγραμμα της επίσκεψης αυτής, στην 36η Σύνοδο Κορυφής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, συμμετοχή σε εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφηχθεί στην Άγκυρα 2 και 4. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα ξεκινήσει και θα υπάρξει η διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ, σήμερα 9-7 η ώρα το απόγευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει και στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ, εκεί που θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες γύρω από αυτήν την.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σαφώς F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Όπως ανέφερε, δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από στο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια στα στενά του Ορμούς ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2, εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Υπενθυμίζω όλα αυτά τα οποία ακούσατε με τους κύριους τίτλους. 12 ξεκινάει σήμερα το μηχανογραφικό, αυτό λέγαμε με την Αθηνά Μαράκη, το μηχανογραφικό μέχρι και τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου. Πέμπτη λοιπόν, οπότε 9 η ώρα θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Έχετε κατά νου λοιπόν για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται και να προγραμματίσετε τα υπόλοιπα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 7ης Ιουλίου. Είναι της Αγίας Κυριακής της Μεγάλο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 9 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1870 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ορτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1989 1144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για την παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας δρόμο για τη λεγόμενη τότε κάθαρση. 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό σε μία και μία σε λεωφορείο. 54 οι νεκροί, 700 οι τραυματίες ο απολογισμός. 2019 πάρτις 7 του Μάρτη λέγανε τότε για το Μάρτιο. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν και την επάνωδο σαν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας την ημέρα της γιορτής του υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη της διακυβέρνησης της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με 39,85 και 158 έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ με 31,53 και 86 έδρες, το ΚΙΝΑΛ με 8,10 και 22 έδρες, το ΚΚΟΕ 5,30 και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70 και 10 έδρες, ΜΕΡΑ 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 2019. Το 1893 γεννιέται ο Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Αγγλός μουσικός και ντράμερ των Beatles. 1890 φεύγει από τη ζωή ο Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ορμόνιμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, βεβαίως μυθιστορημάτων μυστηρίου κυρίως, με ήρωα τον detective, τι άλλο, Sherlock Holmes. Ενώ σαν σήμερα το 1936 ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, τα ειδώνη της Κρήτης, γεννιέται σαν σήμερα το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης.

Στάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σταύρουλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στέφανα από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Πρωινή γύρισε και σήμερα, καθώς εδώ ο Πειραιάς σε περιμένει. Καλημέρα, Στέφανα, σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στην Τάνια από την Κυψέλη. Κατερίνα Σερέδη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, Μανώνη Φιλή, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Νίκο Εποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα, αγαπητέ. Και βεβαίως, καθώς κατέργησε τώρα το Κυφισό, θα δώσει πάνω. Καλό, καλό πρωινό. Από τη μικρή ιστορία για το επόμενο, το οποίο μας θα συνδυάσει το σαν σήμερα βεβαίως με τη μουσική, διότι σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη.

αυτό που ακούμε, το All You Need Is Love, παίχτηκε ζωντανά σαν σήμερα στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC με τη συμμετοχή αρκετών από τους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στην ηχογράφησή του. Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα παρακολούθησαν κοντά στους 400 εκατομμύρια τηλεθεατές ολόκληρο τον κόσμο και η επιτυχία αυτού του τραγουδιού ήταν πολύ πολύ άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνετε, και έτσι αποφασίστηκε η κυκλοφορία του σε σίγκλ σε 7 Ιουλίου του 1967.

0: Καλημέρα, Λουκά. Λουκάς Καχογιάννης από την περιοχή του Αγίου και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε και πάμε Ουάσιγκτον. Πάμε στον Μιχάλη Ιγνατίου και σε όλα όσα μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με την NFL Channel. Αναφορικά με το ταξίδι αυτό, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου 40 λεπτά από τις ΗΠΑ για την Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ αναμένεται να αφηχθεί 2 και μετά το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν όλα αυτά ξεκινούν και στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιχάλης Ιγνατίου χθες με τη Λένα Φλιτζάνη, τόσο για τα ζητήματα με τι ασχολείται τον Τραμπ, αλλά και βέβαια τι περιμένουμε από αυτή τη Σύνοδο και τις επαφές που θα έχει ο κύριος Τραμπ.
1: Προς το παρόν ο Πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού
2: Οίκου. Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ, θα το δούμε και στη συνέχεια.
1: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσει ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν, απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
2: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι νατοικοί, βοήθησε και η Ελλάδα την Αμερική με πολλούς τρόπους και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και να το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος. Διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
2: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του, ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
1: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του πρόεδρου μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Πρόεδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος? Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση και σύμφωνα με τις κατηγορίες, ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα. Δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες?
1: Ναι, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως, όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατιωτικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησα σε εργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους και να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Μπιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
2: Για να δούμε.
1: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολύ του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
0: Σε παρασκηνιακό παζάρι, λοιπόν, με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγίπερτο, αν γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας, με τον κύριο Μανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Αντίθετος, πάντως, στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τους ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται η νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Όλα αυτά σε χθεσινή ερώτηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο του κ. Καζαμί Αμπτέλα Ελευθερίας, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γερά Πετρίτη.
3: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται πάντως στη σύνοδο αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ 36η με την αυτοποίηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Όλα αυτά βεβαίως είπαμε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ, αλλά και βεβαίως Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Κρανατίου, μόλις προφορίες και το Μανώλη Κωστίδη εκεί σήμερα πραγματικά και αύριο με πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με. Μετά το TikTok, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτησή του στην εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με τον κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρέων το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να ακούσουμε το γενικό πολιτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
4: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέβεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
2: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή τη Συντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής τάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
0: η ποιότητα της αντίδρασης της Χαριλάου Τρικούπη στις δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί για να φανεί η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και την απώλεια βεβαίως της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις. Συνεργάτης πάντως του κ. Νίκο Ανδρουλάκη χαρακτήρισαν προσωπικές απόψεις στην τοποθέτηση του πρώην Περιφερειάρχη και υποψήφιου για τον Αλφα Αθήνα, θυμίζοντας την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με την οποία αποκλείεται ένα τέτοιο σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ και πάλι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Την πόρτα από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έκλεισε ερμητικά. Σαν άνοιξε ο Γιάννης Γουρός και δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
5: Βεβαίως.
2: Κάτω από ποιες συνθήκες?
5: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Ελλάδα.
5: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
4: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κ. Γουρός υπεραμύνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
5: Έχει δύο τάσεις το ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι.
5: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
6: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που θέλουν Νέα Δημοκρατία.
5: Βεβαίως.
4: Κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθηνών.
0: Η επέτειση του δημοψηφίσματος και η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή και στην πολιτική κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για την ακρίβεια τώρα και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμηση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για δύο μήνες. Είχαμε συνάντηση χθες του ΠΑΣΟΚ με εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Είχαμε απάντηση από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο σε αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί και τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κούχη και βέβαια έχουμε αυτήν την εβδομάδα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, όπου εκεί θα δοθούν πολλά και θα υπάρξουν απαντήσεις και ζητήματα τα οποία θα λύνονται και φυσικά θα το περιμένουμε. Πέμπτη, νομίζω ότι ψηφίζεται. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με την Άντζη Κούχη.
7: Σε μία ακόμα με τοπική Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και Φορέων της Αγοράς. Και επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Προφανώς γνωρίζουμε και εμείς. Τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχτηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
9: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημη 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
7: Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
10: Πολύ λυπηρό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
11: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
12: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόνηση στις τιμές.
13: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσκροκέρδεια.
7: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
14: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Η σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν με ελικόπτερο μας πετάγαν πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
15: Δεν καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
16: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
17: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
7: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
18: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
7: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
19: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το Λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
20: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
7: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καρισιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
21: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
0: Παρετήσω να είχαμε συνέχεια όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν έρχονται και άλλες τέτοιες παρετήσεις. Ο Αντώνης Ζελέτος εχθές έδωσε πληροφορίες στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κ. Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα? 5 βουλευτές οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
2: Τους έχουμε στα ονόματα.
22: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σημειών και Δίκογλου. Για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παρέτηση και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
2: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι πέντε τι περιμένουν?
22: Περιμένουν το επόμενο. Την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς, το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
0: Κύριε Σπυρόδο τον Τανικό, καλημέρα. Κύριε Στέφανε, από το καλημέρα από τον Γέρακα. Κυρία Αφροδίτη, μας ανταβερλίσια, καλό πρωινό. Μαρία από το Χαλάνδρη επίσης. Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Σίσκα, κύριε Δερνέ, κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό της εστίασης. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης. Τώρα, θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζενίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή, με αποτέλεσμα το δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχιά Σπάρτης. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα κατηγορίας 4 σε Χίο, Ισάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο να ακούσουμε για την ακρίβεια. Το ρεπορτάζ για τα ζητήματα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Χθες ο Γιώργος Ψάλτης φιλοξένησε ανθρώπους, όπως και ο Παύλος Σήμας, το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών. Και σήμερα, Γιώργο, με τις εξέλιξεις τι έγινε χθες στη σύσκεψη, φαίνεται πως όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να υπάρξει η διαδικασία. Πάντως δεν φαίνεται να ισχύουν τα δεδομένα τα οποία δίνει το Eurocontrol. Αυτό λένε, τουλάχιστον έδωσε χθες την ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Ζακαρέτσιος, στον Παύλο Τσίμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσια Γκανάρα. Πολύ ωραία η χθεσινή σύσκεψη. Κάτι συγκεκριμένο δεν βγήκε. Ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις στις καθυστερήσεις.
7: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
23: I just look the TVs. Many flights are deleted or late or cancelled.
24: Νομίζω γύρω στη μία ώρα το πολύ, μια μισή.
7: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
24: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
7: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι.
1: Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
3: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις, οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλεψιμότητα στη ροή της ενέργειας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
1: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά ανά πτήση, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
4: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
5: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
6: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
25: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: πληροφορίες στο olimazimorume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λαμβούν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέας Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να αποκινούνται στην περιοχή των στενών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Η Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ορολόγο στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Το 700 φορές το καλοκαίρι και πας και το πιστέψουμε, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μιλάγαμε με μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα, φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού. Μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα, τα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως, ότι 7.30 ήταν στην παρέα μας, ελπίζω, ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις, που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα ότι το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσο λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγοτε πολύ, φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν, θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες. Έτσι, 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω. 35 πόσο έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια, δεν θα χωρέσουμε.

αφού τα ξέρουμε τα δεδομένα, τα έχουμε στα χέρια μας. Να έχουν γίνει νωρίτερα. Και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις, ας πούμε. Τώρα σας τα πω, γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά? Την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, τη πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας, και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές. Για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα αυτά δεν τα ξέραμε? Τα ο Μπιζαντής ήταν πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Ελάστε, όπως το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία, λέει, ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους, ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, βεβαίως, το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσα άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1.000 άτομα. Σιγά, ρε παιδιά, ηρεμήστε. 1.000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα, όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο πρόεδρος προσωπικά, αναφορικά, και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα, βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στον συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία. Δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη.

ξεκάθαρη η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, ε? Ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, ε, θα γίνει το ζήτημα να περπατήσει. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία κλπ, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μαϊρακτάρ, μαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μια κορβέτα στη Ρουμανία που ναυπηγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε λοιπόν την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η μέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία. Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στη Κωνσταντινούπολη, και μας έλεγε ότι, καλά, βέβαια, τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ε! Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα, ε. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε, για την απόφαση πολλών συμβολέων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πάλι σε καλό δρόμο είμαστε. Ειρηνικός δρόμος, έτσι, ε. Καλά, αφού εμείς έχει να κάνει και με τη Ρωσία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε, λέει, και την Ουκρανία. Άλλο αγκάθι εκεί. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί, λέει, πρέπει να δώσουν κάποια αμυντικά συστήματα, ενδεχομένως και αντιπυραυλικά, και για την άμυνα της Ουκρανίας. Θα δούμε. Μικρά και μεγάλα ζητήματα υπάρχουν, βεβαίως. Να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση. Δεν μίσαι το δικό μας τον καημό του κουμπάρου μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γέρα Πετρίτης ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα. Έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία, γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα, παιδιά, αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Και ξέρει, ω 10 μέρες φυλακή, να ξέρει. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό τον κύριο Δένδια, και έκανε, λέει, τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή μετά. Τώρα, βέβαια, σύγχρονο πόλεμο αυτά έχει.
Για σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστικ κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλο είναι με τα F-35 και αντιναλυτό στο F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάζεις και σηκώνεις το φρύδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, καταπληκτικό δεν αυτό, για ακούστε την ιδιότητα αυτή, είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα πέντε δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Να τα να τα. Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις από αυτά τα 129. Πω, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα. Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μόλον ότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Πω, ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα. Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Οπό, τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Ω, σε καλό δρόμο είμαστε. Ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα, παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό, αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εν τω μεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Τα θυμάστε τα 87, τα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε Γιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας. Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο Λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Πω, πω. Από το 17 μέχρι και το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 τρέματα και μετά το όλοι μαζί μπορούμε, τι να κάνει το έρμο και αυτό. Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει. Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά, Βαριμπόμπη, Κάλαμος, όλα γύρω γύρω. Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι, τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα, γύρω γύρω, παιδιά. Παλιά, θυμάμαι, υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά, εννοώ το, ξέρω εγώ, το 97-98, που λέγαμε μπετόν, καρμπών, ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια, λέει, της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6.30, βλέπω, ρε παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλησης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί
Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά πανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες τις ηλεκτροσυγκόλυση έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλα θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόλυση και φυσούσε εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Εννοώ, όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 91. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 4 γκολάκια άρχισε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το η βαβούρα που έγινε για την κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι και λοιπά μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει, είναι οι αγώνες σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη τελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο. Και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι. Να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη. Και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στο κρατός του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Πάνω τα ρεκόρ, χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πώς θα σταματήσει πουθενά ή...
1: Θα σταματήσει, όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις, ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι. Μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δολάρια.
0: Με συγχωρείτε, αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή,
1: δεν κάνει πράξη, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, ναι. Τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάρι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Ο άλλος είναι Τραμπ. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι. Ενώ είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει, βγάζει λέει λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα, αυτό
0: το. Ναι, ρε παιδί μου, είναι νόμιμο. Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο. Είναι και ηθικό τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορεί να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη συνείδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΙΑΤΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 Δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια. Θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψη. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν. Είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το παλαιτολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θέλεις ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς. Να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται που και εδώ.
0: Καλά.
1: Ο κόσμος. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΦ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στη ΜΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφίξεων. Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις. Αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστή του κυρίου Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Synergy. Maritime, μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, θα αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κύριος Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κύριος Παπάς που έχει τη Starbucks να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το λένε όλοι. Αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι για μια φορά η ατυχία. Ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα. Δεν το ακουμπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές. Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στο Μπέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση. Για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά η συναλλαγή σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες κλιματιστικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα δηλαδή επικεντρώνεται, μάλλον συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη ιστορία αυτή, έτσι.
1: Και καθαρίζει αυτό που λέμε ήρα από το ΣΤΑΡ, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες αυτό το ποσό. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Τότε 25 γίνεται πλέον 300. Και δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει τρομερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θυγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς, ή κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμυγός ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης. Αυτό που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω, και στο Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε. Δηλαδή πήραν γρήγορα
0: αποφάσεις. Αποφάσεις λίγα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό μάσμα. Σήμερα το μάσμα δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση. Είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λαθασμένη η κίνηση.
0: Ίσως ανέστη κιόλας, είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά την Ουκρανία δηλαδή, είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση, έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουπάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει, ο καθημερινό ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πόσο λένε, τζίρο.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος για τις πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όσο ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά, με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Είναι
1: μεγάλο τζίρος. Όποιος πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη μας. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Δόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη μου λέει με το τραγούδι που έβαλε για τα χαλακεράκια και του έρωτε κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γυπ χέρι-χέρι ερωτευμένα, λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει, μην ξεχνάτε, λέει ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που σου το λέω, Παναγιώτη μου, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη, πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στρεσαρισμένη και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια, εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο, γιατί ξέρεις τα νησιά. Επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι που έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχουν γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στον Τυριά σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ λέει, μοιάζει να έγινε ο μπάρμπας λέει από την κορώνη. Κάνει χάρες λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει λέει πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κάτι την άποψή μου. Τι λες κι εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το bullying που, που της άσκησαν νομίζω και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν Άφηλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα να προγραμματιστείτε, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι, βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής. Λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, για να έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που παρακολουθείτε και εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές στα 72,5 δολάρια και κινούνται συν πλην καθημερινά από την πρώτη του μηνός.
0: Σωστό.
7: Ωστόσο, η αμόλυβδη βενζίνη και αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα όπως έρχεται από την πρώτη του μηνός. Το πετρέλαιο κίνησης όμως είναι αυξητικό σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, εκτός από τα 15 λεπτά που είχαμε.
0: Και καταργήθηκε.
7: Και καταργήθηκε και μπήκανε πάνω στη τιμή. Από την πρώτη του μήνα έχουμε άλλα 4 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Έχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ η τιμή είναι σταθερή, τσιμπάει ένα λεπτό που μου λέτε κάθε μέρα.
7: Θα σας πω. Η πρόβλεψη αυτή λοιπόν είναι και για το επόμενο τετραήμερο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, η προβλέψη είναι ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά στο επόμενο τετραήμερο, που θα προσθεθούν και αυτά. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί αρκετά. Αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είχε μία εξήγηση αν πράγματι υπήρχε υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσο αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης, με λίγα λόγια.
7: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Κύριε Ασμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος? Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μια τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
7: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν την βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού, που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
0: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, δηλαδή, στο πού βγαίνει, στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
7: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
0: Ναι. Άρα βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές?
7: Όχι, γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχει. Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται. Ωραία. Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φτηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
0: τόσο. Ότι τόσο, εγώ στο πουλάω τόσο. Εγώ στο πουλάω τόσο.
7: Ναι. Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης. Ναι. Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράζεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
0: Κερδίζεις.
7: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε χαμηλή τιμή και χάνεις.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα δηλισμένα και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιντεοφόρα.
7: Εάν θα υπήρχε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να συνδικεί τέτοιο πράγμα.
0: Α, μάλιστα. Okay, πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν, καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
7: Ναι.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
7: Συμπιέστηκαν.
0: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, και λοιπά. Στα νησιά τι γίνεται?
7: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή?
7: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
0: Ναι, τι εννοείται
7: δηλαδή,
0: λειτουργεί υπερβολικά?
7: Αρχίζουν οι τιμές κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
7: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
7: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
0: Ένα στα τέσσερα κλέβουνε.
7: Ναι, γιατί αυτό. Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια υπουργεία, του οικονομική αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
0: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη, σταθερή και, έλεγχη.
7: Και σημαίνει, όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα ιστρών νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο, και αυτό πήρε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια, και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ και να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει, και ένας δεύτερος λόγος να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού κρατηρίου, που είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
0: Περίπου,
7: δεν θα αμφισβητούμε την έρευνα.
0: Περίπου 80, έτσι, ναι.
7: Μεταξύ του κρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία μεταξύ.
0: Μισό λεπτό, γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά. Που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή, και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν. Εγώ αυτό κατάλαβα.
7: Μπορεί να μην αγοράζουν, μπορεί να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
7: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν...
0: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί. Δεν βγαίνανε.
7: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
0: πόσο ήταν... είναι, 20 λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή?
7: Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα, πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα
0: υπάρχουν. Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά.
7: Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος από τέτοιες πρακτικές.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που ήταν τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, τη τιμή θα την πάμε εκεί.
7: Όχι,
0: δεν υπάρχουν τέτοιες. Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτο, που λέτε εσείς, εγώ τα λέω.
7: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
0: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο, μεταξύ μας τώρα. Παίρνει ο ένας τηλέφωνο τον άλλο και του λέει: να σου πω, καλό ήρθε την πορεία σου.
7: Ναι, αλλά.
0: Καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μη βόβεσαι.
7: Δεν είναι είτε καλοκαίρι, είτε.
0: Εγώ τα λέω, σα ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
7: Το καλοκαίρι του είναι εύκολο για αυτούς.
0: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνας είναι.
0: Ο χειμώνας είναι ο δικός σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικές σχέσεις προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτοβλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου.
7: Είστε
0: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει. Άρα το πετρέλαιο κίνηση, θυμίζω, το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα λοιπόν, πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση, με τη στιγμή που καταργήθηκε ένα 15 λεπτά τη έκπτωση? Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν όψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνε διάρκεια. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέε συνδέσει Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προποθέσει στο nova.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμο εμφύλιο είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριο Πελτέκη.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σα.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκέ, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
20: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 10 παλικάρια στήσαμε χώρο.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλός σας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της άντισης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, η έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς τον ολικιωμένο οδηγό του γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδης λοιπόν είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των 2 ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανότητων της Συμμαχίας. Παθαίνει όλο ένα και περισσότερο το νύχμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαγάρου Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Εχθές, ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριοπάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
2: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022, στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ότι δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχαία Σπάρτης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στην τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων ευρυδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο αυτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στο ελληνικό σειρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ανέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ανοιχτή από σήμερα σε 9 το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά σε στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον τελικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. Εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν χθες στους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανώτατο το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην Ιρή Πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην Ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επαναξελιωγηθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή ήδη υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο στον Ελληνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφερε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθήκε η ενημέρωση.

0: Οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού. Η λεωφόρος Κηφισού, όπως την περιμένουμε, και λίγο καλύτερη θα έλεγα, διότι το ανωδικό ρεύμα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα ΚΤΕΛ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ και πάνω, λοιπόν, είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, πολύ μικρότερα, και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο. Ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη, ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα σταγύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Τη Δετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100,3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς.

0: στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για το Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από το Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περτογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας, τον Ταγί Περτογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνονος Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται? Αν δεν υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση.
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες.
0: Ναι.
1: Όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες, η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε παρακαλώ, να πω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου, γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου που είναι και η προθεσμία της πληρωμής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία, βγαίνει λοιπόν το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσεις στις περιπτώσεις που πληρώνεις. Εκεί έχεις δυνατότητα είτε FAPAX πληρωμή στην τελευταία μέρα του Ιουλίου που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε σε 8 δόσεις. Μπορεί να τις κάνεις τις δόσεις αυτές και 12 ή και 24.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι γίνεται. Με το που καθαρίζεται η δήλωση, μπορεί να πληρωθεί απευθείας, βγαίνει σε 8 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί, αν θέλει, να εξοφλήσει το ποσό μέχρι και το τέλος Ιουλίου, mm-hmm, θα έχει και την αντίστοιχη έκπτωση.
0: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
1: Ανάλογα με το πότε υποβάλει τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό είτε κάθε δόση ξεχωριστά,
0: ναι,
1: από τις 8 εννοώ,
0: ναι,
1: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις, να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
0: Okay. Εκεί έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Ναι, δηλαδή, 8 δόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει φόρο, αλλά οι 12 ή 24 έχουν τόκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
0: Τι λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογικές. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Βεβαίως. Η διόρθωση, επίσης, ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
0: ναι,
1: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Οκ, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου, μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
0: Πίεση,
1: γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μια προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
0: Και το σύστημα επιχειρήσεων. Ναι.
1: Και καλό να το επανεξετάσει, δεν έχει καμία λογική αυτό.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
9: Geox,
6: Lacoste,
9: Gant,
6: Replay,
9: Sakiris Malas,
6: US Polo,
9: Boss,
6: Cricket,
9: Damiani,
6: Skechers,
9: Versace,
6: Robinson
9: και πολλές άλλες.
6: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Tamaris,
10: Comfort Anti-Shock System.
11: Αερόσολα.
10: Πικαντήλι Maxi Therapy.
11: Base Comfort.
10: Sketchers Memory Foam.
11: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Προφανώς ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το ποτηλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για, για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις?
3: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινής κουβέντα, θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως και να έχουν. Απλά
2: μ' αρέσει όπως το λέτε. Μ' αρέσει.
3: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνεις μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
2: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
3: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τους τόνους.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι και λογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
2: Αλλά αυτοί δεν παίρνουν αμέσως, να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος, ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
3: Σωστό. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
2: Άρα, έχουν δρόμο μπροστά τους.
3: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Είμαστε ήδη άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Οι προσλήψεις δεν πρόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό την κατάσταση που υπάρχει, η υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε στον δεύτερο πλάνο. Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσουν να καλύψουν τη ζήτηση.
2: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν καθυστερήσεις, σωστά?
3: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες, αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%. Αν πούμε καθαρά για θέματα νέας κυκλοφορίας και όχι για άλλου είδους προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%, πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
2: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
3: Ναι. Υπάρχει αντάθεση. Νομίζω στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι σύν 2%. Δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω το, η κυκλοφορία.
2: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα αιχμής καλύπτε, μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη. Δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλο.
3: Αυτό είναι σωστό, έτσι κι αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν,
2: ναι.
3: Αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε βάλει το όριο που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο,
2: ναι.
3: Και μπορεί να γίνει και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τις διεφαρτίες, τέλος πάντων έχουμε φτάσει να μάλλον καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
2: αυτό το 37. Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο, δηλαδή για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών κάνετε κάποιες πώς να το πω, παραχωρείς εντός εισαγωγικών και λέτε ναι, οκ, από τα 28 να πάμε στα 32-33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol, δηλαδή όταν οι ελεγκτές λένε παιδιά από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
3: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτε ζωβάρδιας αν μπορεί και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω, αλλά στην ουσία πέρα από αυτό είναι ότι και το ίδιο το σύστημα του Eurocontrol. Πολλές φορές όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
2: ναι.
3: Μπορεί να τύχει και από το ίδιο σαν το Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή υπάρχει
2: ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το Eurocontrol.
3: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή όταν είναι στον αέρα μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο το δρόμο από κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
2: Άρα να εξυπηρετηθεί λοιπόν με λίγα.
3: Και καταλήγει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει άλλο πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετηθεί. Θέλω να πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
2: Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές εναέρειας κυκλοπορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
3: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι θερματικές, στρατιωτικές θερματικές,
2: ναι.
3: Όπως είναι ας πούμε η Ανδραβίδα ή η Σούδα, εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως στον υπόλοιπο εναερίο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΗΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΗΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε πιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο.
2: Μάλιστα.
3: Να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα αναπτύσσω. Okay. Δεν πάει. Πρέπει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας γιατί πιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
2: Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης της χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει. Με βάση
3: δεν μπορεί να γίνει.
2: Έτσι και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
3: Για την υποδομή σίγουρα θα έχουμε, για το προσωπικό ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
2: Μακάρι, άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
3: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού, ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουν τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι,
2: ναι.
3: Αλλά ενδεχομένως σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση όπως το κέντρο λεωφορείου Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων ελεγχτών στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
2: Ένα
3: στο σταυροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα αεροπλάνα, εκεί πέρα ο ενέργειος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα
2: Το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
4: Στα γρήγορα λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο. Την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Ωραίος.
4: Στο παλιό μεταγωγό. Κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
2: Ναι.
4: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
2: Okay.
4: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
13: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε

0: χρησιμοποιείς. Πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
0: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΕΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης ΕΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, μια χαρά. Εδώ.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
11: κουβέντα που κάναμε. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 στο 2004 ήταν πρωτοβάθμια. Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι η
10: τριτοβάθμια,
11: αλλά πολύ περισσότερα πράγματα.
10: Ναι, να σας πω. Πόσους εξυπηρετεί η Ψιτάλια, τι κόσμο εξυπηρετεί η Ψιτάλια ως βιολογικός καθαρισμός?
11: Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμου. Ναι. Το λεκανοπέδιο Αττικής πρακτικά δηλαδή.
10: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νέα. Το ας πούμε στην πατρίδα μου στη Ραφίνα χτίζεται ένας βιολογικός εκεί. Νομίζω υπάρχει στην Παιανία άλλος ένας. Υπάρχουν και κάποιοι επικούρικοι.
11: Αυτό είναι και το σωστό.
10: Ναι.
11: Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σύνολο στο νομό Αττικής. 5 βιολογικοί. Η Ψιτάλια είναι προφανώς ο μεγαλύτερος. Υπάρχουν στα Μέγαρα, υπάρχει στο Κοροπή, υπάρχει στη Μεταμόρφωση και υπάρχει και στο Θριάσιο. Έτσι. Και ετοιμάζονται επίσης στην Ανατολική Αττική, όπως καλά αναφέρατε, διάφοροι 2-3 ακόμα περιφερειακοί και στα Βόρεια, στον Οροπό.
10: Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, για να πάμε λίγο.
11: Σωστό σχεδιασμός, έτσι.
10: Ναι,
11: γιατί
10: να μην υπάρχει
11: ο υδροκεφαλισμός της Ψιτάλιας, ναι, είναι ένα
10: πολύ μεγάλο
11: πράγμα.
10: Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβασα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πολλήματα φαρμάκων και καλλυντικών και επίσης να μειωθεί, λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα, αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε. Ό,τι να μην καταναλώνει, σωστά.
11: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την Ψιτάλια της επόμενης 20ετίας. Γιατί...
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
18: Είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου. Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
19: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
16: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
20: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
21: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
22: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
23: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
22: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
23: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
22: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
24: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Σαντί Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Καρδιάς μας πιέ.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη και στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ξημερώματα αναχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Άγκυρα, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εν τω μεταξύ, νεότερο δημοσίευμα του New York Times αναφέρει σήμερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Στην αθλητική επικαιρότητα στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώνεται στον απόϊχο της παρέμβασης Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 7 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο για την Αβαπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι. Εκλέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή της επόμενης δεκαετίας στο Δήμο της Πλεύρας. Παραμένει πρόεδρος η Δημήτρα Ιδόνη. Σβήσανε ευτυχώς την πυρκαγιά στη Βρυσούλα. Από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού, τον κόνδωνα του κινδύνου κρούν οι αστυνομικοί της Πρέβεζας. Ξεκινά το χοροδιακό φεστιβάλ 44 χρόνια, θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη δεύτερη ώρα της εκπομπή. Και άλλα πολλά θα πούμε. Η Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Κυριακή, τη Μεγαλομάρτυρα, μια νεαρή γυναίκα που αφαίρεσε ολόκληρη τη ζωή της στον Χριστό και υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια χωρίς να αρνηθεί την πίστη της. Η μνήμη της τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ πλήθος ναών είναι αφιερωμένοι στο όνομά της. Όσιος Θωμάς, ο εν Μαλαιό, ο Άγιος Βλάσιος, ο Ιερομάρτυρας εξ Καρνανίας, ο Άγιος Οδυσσέας, ο Νεομάρτυρας. Η ζωή της Αγίας Κυριακής υπενθυμίζει ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στη σωματική ισχύ, στην εξουσία, αλλά στην πίστη και στη συνέπεια απέναντι στις αξίες του ανθρώπου. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κική, στην Κυριακούλα, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα. Λίγα τρία λεπτά μετά τις 8. Τρίτη, 7 Ιουλίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση των βρίσκων.

ιστορία μας αφηγούνται τα τραγούδια και μας αρέσουν οι ιστορίες που αφηγούνται τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα το έχετε καταλάβει.

Γενικά έθριο στενό καιρό σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αισθανόμαστε 29, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί. Ελαφρία ζέστη, η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Το 78% η σχετική υγρασία θα μειωθεί από το μεσημέρι και μετά. Βελτιώνεται και η ορατότητα από τις 11 η ώρα και μετά.

25 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λευκάδα, αισθητή θερμοκρασία 30, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμοί. Στο 74% η υγρασία, βελτιώνεται και εκεί η ορατότητα από τις 11 η ώρα το πρωί και μετά. (Συσχελίδι) 23 βαθμούς η θερμοκρασία στο Λούρο, 22 στο Θεσπορτικό, 23 στη Φιλιππιάδα και στην Βάρκα, 24 στο Κανάλι. (Συσχελίδι)

πολλές οι υποθέσεις εκραπάτησης πολιτών με πρόσωπα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι εκπρόσωποι της ΔΕΗ. Με αφορμή λοιπόν τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, ο ΔΔΕ υφιστά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης. Όπως αναφέρει, οι επιτίδιοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι είναι υπάλληλοι της υπάλληλοι του ΔΔΕ ή άλλου φορέα, ότι υπάρχουν υψηλοί λογαριασμοί, ζητούν πληροφορίες για τις ηλεκτρικές συσκευές και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τη μαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δίθεν έλεγχο. Ο ΔΔΕ ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχος μέρους των τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Σε περίπτωση που δεχτείτε μια τέτοια κλήση, μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία, μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση, μην παραδίδετε χρήματα ή τη μαλφή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΔΕ στο 800-404-4000. Προσοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι για όλα αυτά τα οποία σας λένε. Κανείς μα κανείς, ούτε γιατρός, ούτε αστυνομικός, ούτε υπάλληλος της ΔΕΗ, ούτε υπάλληλος του Δήμου θα έρθει στο σπίτι σας για να πάρει χρήματα και κοσμήματα. Κανένας.

0: Λαχταρίσανε και στη Βρεσούλα πρωί-πρωί, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά μέσα στο χωριό. Ευτυχώς έγινε άμεσα η κατάσβεσή της. Στο σημείο φτάσανε 7 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής με 14 πυροσβέστες. Τα αίτια ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Μαζί με στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλό τα 4 βρίσκεται σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν αρθωτική και φωνολογική αξιολόγηση για να εντοπιστούν δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις αν υπάρχουν. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παππού. Τα κούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Τι να λέμε τώρα! Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

ήταν τα 5 λεπτά μετά τις 8. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον πρέσβη ξεκινά από νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω αγκυροβόλιο Βασιλικής, παρέμβαση Καβαδά για την ολοκλήρωση του έργου. Άλλα θέματα. Λευκάδα, αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο, υποβάλλεται σε χειρουργείο. Ξενοφών Βεργίνης, η Λευκάδα κάνει βήμα μπροστά με τη μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων. Λαϊκή συνέλευση στο Σουκαλάδες για τα προβλήματα του χωριού την Κυριακή 12 Ιουλίου. Εργατικό κέντρο Λευκάδας, κάλεσμα σε σύσκεψη και συλλαλητήριο για νερό, βιολογικούς απορρίμματα και δημόσιους χώρους.

Συνεχίζουμε. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμό. Νίκος Γεωργάκος, συνεχίζουμε με συνέπεια και ενότητα, διχασμένη η αξιωματική αντιπολίτευση. Εκλέχθηκαν τα μέλη της Νέας Δημοτικής Επιτροπής, πρόεδρος αναμένεται ο Γιώργος Κοκκίνης. Η Δήμητρα Ιδόνη παραμένει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τελικό στάδιο η νέα είσοδος της Πρέβεζας προχωράει η παράκαμψη της Νικόπολης. Πανελλαδικές από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Θάλασσα μνήμη, χαρακτικά ηχοτοπία, οικαστική έκθεση και μουσική παράσταση στο Μουσείο της Νικόπολης. Πρόστιμο 1.757 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατασβέστηκε πυρκαγιά στη Βρυσούλα. Το κανάλι έγινε το επίκεντρο της ελληνικής παράδοσης στο 18ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Πάργα στο διήμερο εκδηλώσεων για τη μάχη της Πλάντζας. Την Παρασκευή η ετήσια εκδήλωση Διογένεια 2026 στη Σινόπη. Ο ΔΔΕ εφιστά την προσοχή των πελατών του για την αποφυγή εξαπάτησης. Επαγγελματίες ξαφρίζουν καταστήματα στην Πρέβεζα διαφορώντας για τις κάμερες. Κώστας Μπάρκας παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

τον κόδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών της Πρέβεζας κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, καταγγέλλοντας ότι οι συνεχείς αποσπάσεις προσωπικού, οι αυξημένες συνταξιοδοτήσεις και η έλλειψη μόνιμης ενίσχυσης έχουν οδηγήσει σε σοβαρή υποστελέχωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας παραμένει χωρίς επανδρωμένο περιπολικό. Η ομάδα Δίας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, η τροχιά λειτουργεί οριακά, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα, ακόμη και στην ιδιαίτερα τουριστική πάρκα. Η Ένωση κάνει λόγο για αστυνομικούς που εργάζονται στα όρια της εξάντλησης και υποστηρίζει ότι κάθε μήνα απομακρύνονται περισσότεροι από 50 αστυνομικοί για την κάλυψη αναγκών άλλων περιοχών. Γεγονός που, όπως αναφέρει, πλήττει την αστυνόμευση και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Οι αστυνομικοί ζητούν δραστικό περιορισμό των αποσπάσεων, ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και άμεσες παρεμβάσεις από τη φυσική και πολιτική ηγεσία, καλώντας παράλληλα τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος. Εμείς από την πλευρά μας, λένε, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα επιφυλασσόμενα για περαιτέρω ενέργειες σε περίπτωση μη εξομάλυνσης της παρούσας κατάστασης. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι απέναντι στους συναδέλφους μας και στην κοινωνία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες στα παιδιά, υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής και στους γονείς. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Στηρίζει το παιδί για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. έρχεται η είδηση.
9: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Συγκρού προς την Αθήνα, στην Ανάδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκλεισε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την Μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 2 άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός στη γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρωμένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφησαν καθώς προσέγγιζαν την Μόσχα. Την μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης παρκαρίσματος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλοδοξεί να επιτύχει μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που δημιούργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Το νέο σύστημα ονομάζεται Park Out και βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία διαχείρισης. Οι οδηγοί καλούνται όταν πρόκειται να ξεπαρκάρουν να ενημερώσουν την εφαρμογή ότι ελευθερώνεται μια θέση στάθμευσης. Έτσι, όποιος αναζητεί θέση στην ίδια περιοχή θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να δει πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 το παγκοσμίο κυπέλο που κρίθηκε χθες στο Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των ΗΠΑ. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης το παγκοσμίο κυπέλο που προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στη GSP Καρσονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες. Την GSP Καρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας. On my own.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 14 λεπτά μετά τις 9, έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο που γιορτάζουν σήμερα. Δημηρησίες είχαμε χθες στο Δήμο της Πρέβεζας, σε όλους τους Δήμους και στις περιφέρειες γίνεται αυτό. Διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα επιτάσσουν οι νόμοι. Με την ανανέωση της θητείας της Δήμητρας Αϊδόνη στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δημερισιών. Κατά την οποία αναδείχθηκε το νέο Πρόεδρο του Σώματος, ίδιο το νέο Πρόεδριο. Η Δήμητρα Ιδόνη ήταν η πρόταση του Δημάρχου.

όπως ανέφερε, υπήρξε σημαντικός περιορισμός του διαλόγου σε ουσιώδη θέματα, ενώ έκανε λόγο και για έναν αποστεωμένο τρόπο με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται με ζητήματα της ημερησίας διάταξης και είπε ότι η παράταξη του γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσει παρόν. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και επικεφαλής της Παράταξης Ανάπτυξης τώρα, ο Γιώργος Ονίτσας, δήλωσε ότι ο ίδιος καταψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής. Όπως είπε, δεν αρκεί να διεξάγονται σωστά οι συνεδριάσεις, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται ισότιμη εκπροσώπηση όλων των δημοτικών παρατάξεων. Θέλουμε πρώτα να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των παρατάξεων και μετά της πλειοψηφίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Δημητραϊδόνη εξελέγει πρόεδρος με 18 ψήφους από τους 27, καθώς την ψήφισε η πλειοψηφία και η Δημοτική Σύμβουλη Ροπόκης και Φουντόγλου. Η Σεβαστή Φουντόγλου εξελέγει ομόφωνα αντιπρόεδρος, ενώ η Ειρήνη Παπαδημητρίου εξελέγει γραμματέας με τους ψήφους 8 συμβούλων της πλειοψηφίας και όλων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Στην ίδια συνεδρίαση είχαμε και την εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Αναδείχθηκαν τα μέλη που θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Από την Παράταξη Ανάπτυξη τώρα, τακτικό μέλος ο Θοδωρής ο Δράκος, από τη Λαϊκή Συσπήρωση ο Κωνσταντίνος Κίτλας. Από την πλειοψηφία τα τακτικά μέλη Λεωνίδας Αγιώς, Σπύρος Βριώνης, Φώτης Ζέρβας, Νίκος Παγκές. Σύμφωνα με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί με απόφασή του. Σύμφωνα τώρα με δικές μας πληροφορίες, τη θέση του Προέδρου αναμένεται να λάβει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Γιώργος Κόκκινος.

Είμαι στο predatoday.gr, κυρίες και κύριοι, και διαβάζω ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου. Επαγγελματίες εντός εισαγωγικών ξαφρίζουν καταστήματα στην Πρέβεζα, αδιαφορώντας για τις κάμερες. Δεν φτάνει που έχουν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά ζητήματα για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Οι καταστηματάρχες της κεντρικής αγοράς πρέπει να αντιμετωπίσουν και τους επαγγελματίες με μακριά χέρια. Το τελευταίο διάστημα πλησιάζουν τα περιστατικά, με το τελευταίο να έχει πρωταγωνιστές 4 άτομα. Οι έμποροι κάνουν λόγο για επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι δρούν οργανωμένα με απόλυτη ψυχραιμία και συγκεκριμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των 4, ένα άντρα, μία γυναίκα και 2 νεαρά κορίτσια, εμφανίστηκε στην κεντρική αγορά, έμπαινε μέσα στα καταστήματα, παρίστανε τους πελάτες. Η μέθοδος τους βασίζεται στον αντιπερισπασμό, απασχολούν το προσωπικό με διάφορες προφάσεις, κινούνται με μεθοδικό και τεχνικό τρόπο στο χώρο, αποσπούν εμπορεύματα και πολύτιμα αντικείμενα χωρίς να κινούνται αντιληπτοί. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και ανησυχία είναι το θράσος του. Σε περισσότερες περιπτώσεις η τετραμελής ομάδα αδιαφορεί πλήρως για την ύπαρξη καμερών ασφαλείας. Συνεχίζουν κανονικά το σχέδιό τους, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι καταγράφονται οι κινήσεις τους. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό σε γνωστό κατάστημα της αγοράς, όπου οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν εμπορεύματα αξίας, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά. Σχετικό βίντεο παραδόθηκε στις αρχές, το οποίο αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά του.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
10: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
9: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
12: www.ktismabathandroom.gr.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγή.

0: Αν θέλετε την τέλεια σκίαση, θα τη βρείτε εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στη GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες. Διαθέτουν ακόμη συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Στην GSP Γκαρτζονίκας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση, όχι μόνο του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου. Ήδη σας έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για το χορουδιακό φεστιβάλ της Πρέβεζας. Φέτος συμπληρώνει 44 χρόνια ζωής. Και στο στούντιο βρίσκεται ο Πανός Γαλάνης. Κύριε Γαλάνη, να σας καλημερίσω, να σας καλωσορίσω στο Πρίσμα. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος αυτή την ώρα.
1: Πραγματικά, να πω και εγώ μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας Αρμονίας Πρέβεζας.
0: Μέλος της διοίκησης, άλλωστε, είσαι.
1: Ναι. Εκπροσωπώ όμως και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Όπως είπες, Αθηνά μου, ο χρόνος είναι πολύτιμος αυτές τις μέρες, αλλά είναι και μια τεράστια διαφήμιση για την πόλη μας, αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνεται εδώ και 44 χρόνια. Και θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και πέρα από την Πρέβεζα και εκτός Ελλάδος, όπως ναι, κάνουν και οι φιλοξενούμενοι χοροδοί που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι είπες πάνω μου ότι είναι μια διαφήμιση για την πόλη, και πράγματι έτσι είναι, γιατί συμμετέχουν αρκετές χοροδίες από αρκετές χώρες. Οπότε αυτό σημαίνει κάτι, είναι μια διεθνή συμμετοχή για την Πρέβεζα όλο αυτό. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, εκπροσωπούνται 13 χώρες σε αυτή την φετινή διοργάνωση.
1: Ναι, σε αυτή τη φετινή διοργάνωση, όπως και σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε φεστιβάλ κάθε χρόνο, κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσες περισσότερες χοροδίες μπορούμε. Ευτυχώς, επειδή γίνεται για πάρα πολλά χρόνια, το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας έχει πλέον ένα τεράστιο κύρος, και όχι μόνο στον ελλαδικό χορό αλλά και στο εξωτερικό. Καθώς το Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας ανήκει και σε διεθνή, πώς να το πω, group που συμμετέχουν και πιστοποιούν ότι ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ έγκυρο, και έτσι το βλέπουν πολλές χοροδίες και δεν φοβούνται να έρθουν και ξέρουν ότι
0: τους ενδιαφέρει η συμμετοχή.
1: Καλά.
0: Τους ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: η συμμετοχή.
1: Γιατί όταν πηγαίνεις, όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε ταξίδια με τη χοροδία, θέλουμε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εκεί που θα πάμε ξέρουμε ότι είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ότι θα είναι ένα οργανωμένο φεστιβάλ.
0: Ότι θα είναι μια διοργάνωση με κύρος.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα διεθνή δίκτυα φεστιβάλ, στο οποίο ανήκει και η Πρέβεζα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να καταφέρεις να μπεις. Χρειάζονται κάποιες ειδικές προϋποθέσεις.
0: Και ευτυχώς εμείς τις πληρούμε αυτές τις προϋποθέσεις. Εκτός από τις συναυλίες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το Διεθνές Masterclass Χοροδιακής Διεύθυνσης, το Διαγωνισμό Χοροδιακής Σύνθεσης. Τι προσφέρουν αυτές οι δράσεις στη διοργάνωση, πάνω μου?
1: Αυτές οι δράσεις στη διοργάνωση, να πούμε ότι φέτος από 6 με 8 έχουμε το σεμινάριο, το Masterclass και Εργαστήριο Διεύθυνσης Χοροδιών, υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων μαέστρων, του Άμπρος Τσόπι από τη Σλοβενία και του Μάρκο Αντώνιο Γκαρσία Ντεπάζ από την Ισπανία. Αυτοί είναι οι μέντορες, οι διδάσκοντες μαέστροι, στους συμμετέχοντές μας. Όλα αυτά που κάνουμε, οι διαγωνισμοί σύνθεσης, οι διαγωνισμοί μαέστρων, είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει το χοροδιακό φεστιβάλ, που είναι ο πυλώνας.
0: Ναι.
1: Και είναι κάποιες δράσεις οι οποίες βοηθούν ώστε και να κερδίζει και το χοροδιακό φεστιβάλ μέσα από αυτό, γιατί πλέον η χοροδιακή μουσική έχει περάσει τα σύνορα της κάθε χώρας και μαέστροι και χοροδίες δεν μένουν στη χώρα τους και θέλουν να κάνουν πράγματα και εκτός, και εμείς δίνουμε την ευκαιρία και σε μαέστρους και σε χοροδίες και μέσα από τα σεμινάρια να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τις οποίες ήδη έχουν και να πιστοποιήσουμε ότι δεν είναι απλά μια διοργάνωση το ότι καλείς ένα καλό σύνολο χοροδιών και είναι ως εκεί.
0: Άρα λοιπόν οι παράλληλες εκδηλώσεις δίνουν επιπλέον μπόνους και κίνητρα στις χοροδίες που για να συμμετάσχουν.
1: Ακριβώς, και μέσα από αυτές βοηθάμε και φοιτητές από μουσικά πανεπιστήμια, γιατί οι περισσότεροι μαέστροι σε διαγωνισμούς και στα σεμινάρια είναι κυρίως φοιτητές.
0: Αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν σχέση με την χοροδιακή μουσική. Τώρα να πάμε στο άλλο κομμάτι. Ποιες εκδηλώσεις δεν πρέπει να χάσει το κοινό αυτές τις 4 μέρες?
1: Να πούμε ότι αυτό το σεμινάριο και το εργαστήριο δεν είναι για το κοινό, καθώς θα πρέπει, γιατί απευθύνεται, όπως είπαμε, σε εξειδικευμένο κόσμο που ασχολείται με τη χοροδιακή μουσική. Όμως από αύριο, από την Τετάρτη, οι εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές προς όλους, με ελεύθερη είσοδο. Περιμένουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και συμπολίτες μας, εννοείται. Και από αύριο την Τετάρτη ξεκινάμε με συναυλία στον Ιερώνα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Είναι μια συναυλία η οποία γίνεται κάθε χρόνο, θρησκευτικές...
1: Είναι μια συναυλία, ναι, την οποία θέλαμε να καθιερώσουμε για...
0: Και έχει καθιερωθεί.
1: Και έχει έναν χαρακτήρα προφεστιβαλικό.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να προετοιμάσουμε λίγο το έδαφος πριν από την τελετή έναρξης.
0: Τελετή έναρξης, κρατάμε ότι στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης αύριο 9 η ώρα το,
1: 9 ώρα το βράδυ,
0: 9 η ώρα
1: η
0: το
1: οποία
0: βράδυ.
1: Θα είναι ιδιαίτερη σημασίας, γιατί θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση από τον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Χοροδιακής Μουσικής, τον οποίο είχαμε πραγματοποιήσει πέρσι. Και οπότε θα είναι μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι σαν μια μικρή τελετή λήξης που κάνουμε στο αρχαίο 2, αλλά θα αφορά συνθέτες χοροδιακής μουσικής και είναι καλεσμένοι και θα έρθουν και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που θα τους έχουμε μαζί μας.
0: Είναι η λήξη και η έναρξη ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είναι και η λήξη επίσημη του σεμιναρίου που ξεκίνησε τη Δευτέρα, καθώς σε αυτή τη συναυλία οι διδάσκοντες μαέστροι θα δουν στους συμμετέχοντες όλες αυτές τις εργατόρες που έκαναν για να τους δείξουν πράγματα, αν τελικά ο καρπός τους έχει αποδώσει.
0: Θα δουν τα αποτελέσματα. Τελετή, είπαμε, την Τετάρτη στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης.
1: Επίσης θα συμμετέχει και η παιδική μας χοροδία.
0: Αυτό, πολύ σημαντικό αυτό. Με ελεύθερη είσοδο. Μια συναυλία η οποία έχει γίνει θεσμός. Θεσμός όμως έχει γίνει και η παρέλαση των χοροδιών στους δρόμους της πόλης. Μια παρέλαση η οποία είχε αγαπηθεί από τον κόσμο
1: πάρα
0: πάνω
1: πολύ,
0: μου.
1: Πάρα πολύ, και αυτές τις μέρες που είμαστε συνέχεια έξω και στην κεντρική μας αγορά και παντού, όλος ο κόσμος ρωτάει πότε θα είναι η παρέλαση, πότε θα είναι η έναρξη. Μου λένε πάρα πολύ το ότι αυτή η παρέλαση που γίνεται στα πλαίσια του χοροδιακού φεστιβάλ σηματοδοτεί για αυτούς και την έναρξη της σεζόν,
0: ναι,
1: ας πούμε, στην πόλη μας και του καλοκαιριού.
0: Ναι, έχουν δίκιο. Για να γίνει βέβαια όλο αυτό, είπαμε στην αρχή ότι χρειάζεται τρέξιμο, χρειάζονται κάποιοι εθελοντές, κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτό. Δεν είναι λίγοι που εργάζονται και το βάζονται ως εισαγωγικών για να πραγματοποιηθεί μια τόσο μεγάλη διοργάνωση πάνω μου.
1: Όλη αυτή η μεγάλη διοργάνωση βασίζεται καθαρά στον εθελοντισμό. Δηλαδή, πώς λέμε, από την κεφαλή μέχρι στο πιο μικρό που θα βοηθήσει, είμαστε όλοι εθελοντές. Είμαστε όλοι, οι περισσότεροι είμαστε άτομα της οικογένειας της χοροδίας. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Είναι σαν να, όπως περιμένουμε στο σπίτι τη γιορτή του μπαμπά, που είναι πιο σημαντική επειδή θα έρθει πιο πολύς κόσμος, έτσι και για μας είναι και το φεστιβάλ. Είναι καθαρά εθελοντικό. Αυτό θέλουμε να το μπολιάσουμε και στα νέα τα παιδιά, Έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε το ότι ασχολούνται με αυτό το πράγμα με ζήλο και δεν ασχολούνται με κάποια άλλα πράγματα όπως άλλα παιδιά στην ηλικία τους, τα οποία ούτε έχουν να κερδίσουν κάτι και ίσα ίσα δεν μπορεί και να τους παροτρύνουν να μην πηγαίνουν και σε ένα σωστό
0: ναι. Βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν πώς μπορούν να κατακτήσουν τους στόχους τους μέσα
1: ακριβώς
0: από υγιείς δράσεις πολιτισμού και μέσω του εθελοντισμού.
1: Πολύ σημαντικό είναι το ότι γίνεται και μέσα από τη συλλογικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί στις μέρες μας και ειδικότερα μετά από την εποχή με τον κορονοϊό, λίγο αυτό το πράγμα είχε παγώσει.
0: Έχουμε χάσει την επικοινωνία.
1: Τα παιδιά ούτως ή άλλως και μέσα από τη χοροδία μαθαίνουν να λειτουργούν και να φέρονται προστατευτικά το ένα στο άλλο και άκρως βοηθητικά.
0: Και να δουλεύουν σαν ομάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα σημαντικό κομμάτι. Τελετή έναρξης στην...
1: Τελετή έναρξης έχουμε την Πέμπτη στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Γιάννης Ρίτσος. Πιο πριν είπαμε θα παρελάσουν οι χοροδίες από την Αγορά και από την παραλία της Πρέβεζας. Θα έχουμε και κάποια έτσι... κάποιες παρουσιάσεις μικρές χοροδιών πριν την παρέλαση με κάποια street performance μέσα στην αγορά, αλλά στις 9.30 ώρα την Πέμπτη θα είναι η επίσημη τελετή έναρξης.
0: Και έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, φαντάζομαι πως γίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε
0: εκτός...
1: χρόνο, ναι, από το πρωί στο βράδυ είμαστε full. Είναι...
0: Μίλησες για τους εθελοντές που στηρίζουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση και χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που υποστηρίζουν το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια των τοπικών αρχών. Εννοείται και τους ευχαριστούμε πολύ. Όπως την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Ιερά Μητρόπολη Πόλεως Κυπρεβέζης, το Μουσικό Σχολείο, το Δεύτερο Δημοτικό, είναι πάρα πολλοί που βοηθούν, ο Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών, φυσικά οι χορηγοί, τα μαγαζιά μας στηρίζουν πάρα πολύ και το εκτιμούμε, γιατί βλέπουν τον κόπο μας και ξέρουν ότι αυτό που κάνουμε θα έχει και αντίκτυπο και είναι καλό για την πόλη μας. Οπότε περισσότεροι είναι πολύ...
0: Είναι δίπλα σας όλα αυτά
1: μαζί μας
0: τα χρόνια.
1: Καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού εννοείται.
0: Ναι, που στηρίζει τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Τα μέσα της επικοινωνίας, σαφώς.
0: Το μεγαλύτερο στοίχημα κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η προετοιμασία του φεστιβάλ, ποιο είναι, να ολοκληρωθεί με επιτυχία ή να αντέξετε μέχρι το τέλος?
1: Αντέχουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο το περνάμε κάθε χρόνο. Απλά το σημαντικό είναι το ότι κάποιες δουλειές πρέπει να γίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το οποίο εντάξει, δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε και τις δουλειές μας, γιατί όπως είπα είναι καθαρά εθελοντικό το κομμάτι αυτό που κάνουμε. Όμως είμαστε μαθημένοι, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και μπορεί να πιεζόμαστε κάποιες φορές λίγο παραπάνω, αλλά ξέρουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
0: Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την Τετάρτη με την εκδήλωση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
1: Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Την Πέμπτη είπαμε είναι η τελετή έναρξη στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Γιάννης Ρίτσος. Την Παρασκευή ξεκινάμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα, όπου πραγματοποιείται ο 30ος Διεθνής Διαγωνισμός Χοροδιών. Το βράδυ της Παρασκευής έχουμε, όπως κάθε χρόνο, διπλές συναυλίες παράλληλες, μία στην πλατεία δικαστηρίων και μία στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο πάλι το ίδιο, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα έχουμε το Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών. Το βράδυ έχουμε πάλι παράλληλες συναυλίες, όπου είναι στην πλατεία δικαστηρίων και στην Μαρίνα Πρέβεζας, όπου μας στηρίζει. Και το καλό που περιμένουν όλες οι χοροδίες είναι ότι το Σάββατο, μετά τη συναυλία στη Μαρίνα που θα κάνουμε, στη Μαρίνα Πρέβεζας, έχουμε και ένα μικρό πάρτι για όλους τους χοροδούς.
0: Ναι.
1: όπου το συνήθως το περιμένουν πώς και πώς, και σηματοδοτεί για αυτούς ότι φτάνει προς το τέλος όλος αυτός ο κόπος που έκαναν, είτε για να διαγωνιστούν είτε για να έχουν μια αξιοπρεπή εμφάνιση στις συναυλίες. Και μετά μένει προσμονή της Κυριακής, όπου την Κυριακή στο αρχαίο Διονυκόπολης, εκεί πέρα έχουμε την τελετή λήξης. Οι χοροδίες παίρνουν τα βραβεία τους, τα μετάλλια τους, τα διπλώματα συμμετοχής τους, και ζητοκραυγάζουν από χαρά και αυτό μας το μεταδίδουν και χαιρόμαστε εμείς διπλά.
0: Μάλιστα. Οπότε και είναι και ένας χώρος μοναδικός, νομίζω ότι...
1: Ναι, και το εκτιμούν αφάνταστα.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί ο χρόνος μας περιορίζει, όπως θα σας περιορίζει. Να σε ευχαριστήσω που βρέθηκε σήμερα εδώ, για όλα όσα είπαμε, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ευχαριστούμε και περιμένουμε όλους τους συμπολίτες μας.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, από την χοροδιαρμονία. Ήταν εδώ ο Πάνος ο Γαλάνης. Μας είπε για το 44ο χοροδιακό φεστιβάλ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε όλες οι ειδήσεις μέσα από το Λευκάδα Today και το Πρέβεζα Today.gr.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George, πρώην Πανόραμα, στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής πιστωτικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο HIFU. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Ρουχή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη, στην παραλιακή προσγλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα και μόνο λόγο, για τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Ανήρη που διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτισσα, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, κατανέβηκε στο 31,5%. Και το Πασόκ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσμα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότητα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε από τον Αριοπάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται, πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε, δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ringo Starr λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ringo έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι.
Και ακόμα τραγουδάει, δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες, ολοκένουργιο άλμπουμ του Ringo, με τίτλο Long Long Road, μακρύς μακρύς δρόμος. Να πάρτε μια γεύση από Ringo νέας εισοδίας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείται με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι

χάρη στις σπάνιες γεές και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γεές που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στη βούλα, στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω από το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του offside.

0: fight.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πυράβλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του». Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, οι καθημερινοί απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

εικόνα του, της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει νομίζω πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης σε ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται και νομίζω ποτέ θα γίνει πιο καθαρό από ότι τώρα βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ή ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα. Όλοι οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

0: λοιπόν οι μεγάλες συζητήσεις. Και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη. Και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει. Δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει επιφερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κοινική, αλλά λέει και άλλα κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μην υπιστεί στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ. Είναι ώρα για διάλειμμα. Προηγουμένως έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, το οποίο προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδυτικά σχέδια, σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε ένα κατάστημα της Εθνικής ή στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole

0: ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Το παρόν θα δώσουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα και την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι αυτό για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνεί η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως αποδείχθηκε, είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Και ο καιρός, γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα, της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το είπα ήδη, γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης τα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο τραγούδι.
1: Υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνει το Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίοι, τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο, δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου. Η άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου. Είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογκάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μια καινούρια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μια, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το προαφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι, δημιουργεί ερωτηματικά, ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απαιτέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή, ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι... βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει στον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, ενώ ξέρω τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν, στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένα στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε θέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και την ξέρουμε, έτσι. Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: και εντελώς
1: γεωστρατηγικού. Δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω απλά ελληνικά, ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μια...
0: Αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα. Ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι.
1: Ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία, η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι και καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που με λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, η οποία της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Πόρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση.
0: Αισιόδοξη σας ακούω, βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί. Διότι αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούν εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν τις κάνει.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη ενδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή ενδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά,
0: το,
1: μην υπερβάλλουμε τώρα.
0: Της,
1: εγώ ναι, δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς.
1: Κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Σαμαράς θα το κάνει, ε.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία το 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριοπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας που.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετεία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κ. Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

τελευταίες σελίδες του ημερολογίου, μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα, μου το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που είπε ότι το «I don't come easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο, το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μυς του και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα εξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε.

0: Κατά κάποιο τρόπο, όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο και το Βέλγιο σάρωσε. 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίχτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε, τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα είναι η Madonna. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής, μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι εγώ πολύ παλιά, από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να πάρετε για την επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι μια πολύ μικρή, ακόμη και μια ατομική επιχείρηση ή μια μεσαία επιχείρηση, μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, πολύ απλά, πολύ γρήγορα, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, με ευνοϊκή χρηματοδότηση και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πώς, αν απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να αξιοποιήσετε την χρηματοδότηση που προσφέρει το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη

0: από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δώρο στροφό της Novibet.
2: Δώρο τροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, όπου επισκέπτεται τη Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο. Τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι που αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Διανδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατεργαστικά αναβή, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκλεισε να γίνει το παν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφυνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ουρινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε Δημήτρη Στούμπο και Sky.
1: Και Γιώργο Μουρούτη, μαζί και
0: σήμερα.
1: Για
0: να σου κάνω την τρίπλα.
1: Τρίπλες, πολλές τρίπλες. Νομίζω αυτός που κάνει μόνος του τρίπλες και τα μετά πέφτει μέσα είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Ωχ, με το που ξεκινάμε αμέσως το φίλο μου τον Τραμπ.
1: Και μη μου πεις ότι άκουσες κανένα να στενοχωριέται που αποκλείστηκε η ομάδα της Αμερικής από το Βέλγιο.
0: Κοίταξα,
1: μετά τα κόλπα του Ινφαντίνο και του Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα με πάση στα δικά σου θέματα, κατάφερε να κάνει αντιπαθέστατη την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και όλων τον κόσμο να είναι με το Βέλγιο. Και κατάφερε επίσης, όπως καταφέρει αν αναφερθεί θετικά, για παράδειγμα, στο πρόσωπό σου, είτε να χάσει τη δουλειά σου, είτε να χάσει εκλογές, είτε να χάσει οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα στη ζωή σου, έτσι έκανε και με την ομάδα των ΗΠΑ. Μπλέκτηκε. Αλλά δεν τα κατάφερε και το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τους Αμερικανούς εμφατικότατα.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι παίκτες της Αμερικής απέναντι στο Βέλγιο, αλλά τέλος πάντων δεν το λέω τώρα με καμιά ικανοποίηση επειδή έχασε η Αμερική. Το λέω γιατί ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει φοβερά πέναλτι και δεν περιμένει κανείς τίποτα σοβαρό.
0: Τώρα που είπες πέναλτι, σκέφτεται πολύ σοβαρά με διάταγμα να καταργήσει τα πέναλτι από εδώ και πέρα. Γιατί ειδικά όταν αφορούν την ομάδα των ΗΠΑ. Οπότε.
1: Είδα, είχε ένα ωραίο σκίτσο ο συνάδελφος.
0: Ο
1: Πετρουλάκης.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Πετυχημένο. Άλλωστε, ούτως ή άλλως.
0: Ότι θα καταργήσει το offside με κάτι άλλο, δεν έχω μπροστά την εφημερίδα να το περιγράψω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για το offside. Ναι. Αλλά μιλώντας
0: από το βήμα. Θα καταργήσω
1: το NATO, τον ΟΗΕ
0: και το offside.
1: Εντάξει. Όλα τα καταργεί, όλα τα σκοτώνει.
0: Ξεκινήσαμε με το φίλο σου τον Τραμπ, ο οποίο θα είναι σήμερα στην Άγκυρα προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως αυτό, Δημήτρη, θα σου έλεγα να το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε και εκλεκτό προσκεκλημένο που τα ξέρει καλά αυτά τα ζητήματα. Οπότε μπορούμε στο πρώτο μέρος να συζητήσουμε τα δικά μας, τα εσωτερικά. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα περιμένουν πολλούς βουλευτές να παραιτηθούν χάρη του κόμματος του κ. Τσίπρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Το έχει ημέρα, λες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι θα δείξουν ακόμα κάποια χρονική υπομονή. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα εκδηλωθεί στη συνέχεια και ό,τι είναι να εκδηλωθεί πιο σοβαρά θα φανεί τις επόμενες ημέρες και πρωτίστως την Παρασκευή που θα γίνει η συνεδρίαση. Γιατί νομίζω ότι πολλοί θα ζυγίσουν τις εξελίξεις, χρονικά το λέω εξάλλου.
0: Άρα λες ότι θα περιμένουν μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και μετά θα πάρουν τις πολιτικές.
1: Ή τουλάχιστον μπορεί να βγουν ένας-δύο αυτές τις ημέρες. Πάντως αυτό που λένε ότι 8 βουλευτές, 15 βουλευτές κτλ. Εγώ τα κρατάω χωρίς καλάθι. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν αυτές τις ημέρες. Εξάλλου, αν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε να γίνεται ένα κυρίως πολιτικό επικοινωνιακό πικ-πονγκ σε άλλα ζητήματα.
0: Όπως.
1: Λέω ένα παράδειγμα. Το γεγονός, ας πούμε, ότι χτες δόθηκε αυτή η συνέντευξη, κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση, που έγινε στα γραφεία της ΕΣΥΕ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάς για τα ζητήματα τα οικονομικά. Παρά τη σημασία
0: της. Πήραμε χαμπάρι όμως.
1: Μα γιατί να το πάρουμε χαμπάρι, αφού έγινε μπαμ μπουμ μπαμ για να είναι απάντηση σε αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Να το πω
0: έτσι. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην ΕΣΥΕ χθες.
1: Όχι, πήγε ο κύριος Κουτεντάκης, πήγε η εκπρόσωπος τύπου, πήγε ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Και τι είπανε, με συγχωρείς που μου διαφεύγει.
1: Ότι 7 χρόνια δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, δεν νομίζω ότι έχει χάσει κάτι φοβερό. Η προσέγγιση ήταν 7 χρόνια χαμένα στην οικονομία. Το λέω τώρα με δικό μου.
0: Αλλά ήταν κριτική η συνέντευξη, όχι με προτάσεις.
1: Τώρα πήγε και πέρα.
0: Αν στη Θεσσαλονίκη και σε αυτή την ΕΔΕΘ θα έχουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την προηγούμενη ΕΔΕΘ, το οποίο θα αλλάξει τις ζωές μας, δηλαδή θα δώσω στους πάντες τα πάντα. Για παράδειγμα, το μόνο μέτρο που έχω ακούσει από τον κύριο Τσίπρα και αφορά την οικονομία είναι δωρεάν εισιτήρια για όλους. Δεν ξέρω αν αφορά και τα θέατρα ή τους κινηματογράφους.
1: Για τα εισιτήρια δεν συζητήσανε χθες.
0: Γιατί δεν συζητήσανε.
1: Έχεις χιούμορ, okay.
0: Όχι, δεν έχω χιούμορ. Είναι τώρα η μόνη πρόταση παροχών που έχουμε ακούσει. Έχεις ακούσει κάποια άλλη πρόταση, κριτική μάλιστα. Την ακούμε.

Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας πόλος έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικά και πολιτικής γεωγραφίας, και από την άλλη φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας κυριαρχεί και αυτός στην κέντρο αριστερά και την αριστερά με βάση την ίδια δημοσκόπηση. Δηλαδή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην κέντρο αριστερά από όλα τα κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρεί αυτόν κέντρο αριστερά.

0: τι βαθμό θα μπορέσει να διευρύνει αυτή την απήχηση στους ψηφοφόρους, γιατί στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, σε αυτή τη συγκυρία, όπως έχουν δείξει και οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, το ασανσέρ των καταγραφών είναι πολλαπλού τύπου. Βέβαια. Και έχει και πολλές αντιλήψεις. Το μόνο που έχει σταθερό, είναι γκρόσο μόντο τα ποσοστά που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια
1: του. Περίπου του ΚΚΕ επίσης.
0: Το ΚΚΕ επίσης έχει, αν προσέξει κανείς, έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα, και δεν νομίζω τώρα ότι με κινήσεις όπως αυτή τώρα η πρόσφατη. Εντάξει, κρατάει μια δική του παράδοση, όπως έχει ως περιχαράκωση η ηγεσία του ΚΚΕ, με τις κατασκηνώσεις εκεί να θυμίσουν το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εμφύλιο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια λογική περισσότερο υπεράσπισης, όπως λέμε, της δικής σου ταυτότητας με μια πολύ παλαιοτύπου αντίληψη, παρά κάτι καινούργιο. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι ατάκες του κυρίου Κουτσούμπα, που καμιά φορά είναι και λίγο πετυχημένες ή κάνουν και κάποια επικοινωνιακή συζήτηση. Γιατί στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσει κανείς εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, σε άλλα θέματα δεν βλέπω παρεμβάσεις που να μπορούν να ανοίγουν ένα δρόμο πολιτικού προβληματισμού ευρύτερα. Και γι' αυτό νομίζω και τα ποσοστά του ΚΚΕ ανεβοκατεβαίνουν στο 5, στο 7, στο 8, ακόμα και στις δημοσκοπίες. Μήπως τώρα για τις κάλπες κάναμε ιστορική αναδρομή. Επειδή... Αλλά το τελευταίο που θέλω να πω για την κυρία Καρεστιανού. Την έπληξε αυτή η ιστορία των δημοσιεύσεων, γιατί ουσιαστικά ήταν αλήθεια η ιστορία ότι πάρθηκε ένα διαμέρισμα
1: και από πληστηριασμό.
0: Ένας ακτιβιστής που ήταν στο κόμμα της, από τους πιο σταθερούς, από ό,τι έμαθα, τους πιο σταθερούς στις διεκδικήσεις για τα θέματα των σπιτιών, όπως λέμε, και των δανειζομένων, παραιτήθηκε και αυτός από το κίνημα, και για πολλούς θεωρείται ότι ήταν από τα βασικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι μεγάλο πλήγμα τώρα αυτό, γιατί όταν ένα κόμμα υποτίθεται ότι μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι βγαλμένο υποτίθεται από τα κάτω για να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα κλπ. Έχει τα κλασικά λαϊκιστικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα κόμματα. Εντάξει, επιτρέψτε μου την κριτική, αυτή είναι με όρους πολιτικής επιστήμης, αυτός είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα να σου λένε ότι κι εσύ αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό, δηλαδή το σπίτι κάποιου που δεν κατάφερε να το πληρώσει, και το επιχείρημα ότι ήταν μικρό σπιτάκι μόλις 20, 25, 30 τετραγωνικά.
0: Και ότι δεν
2: κάνει ακόμα χειρότερο. Το κάνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είναι το μικρό σπιτάκι του μεροκαματιάρη που το χάσε και πήγε και το πήρε εσύ στον πληστηριασμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πράγματι σε τέτοιου είδους κόμματα κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Και τα προβλήματα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρότι έκανε και αυτή την κίνηση να γιορτάσει, υποτίθεται,
1: το δημοψήφισμα.
0: Το δημοψήφισμα και η προσπάθειά της να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο, δείχνει ότι έχει μία πίεση, δεν καταλαβαίνει την πίεση, και γι' αυτό οι όποιες, πώς να το πω, ισχυρές προσπάθειες να κάνει μεγάλο σαματά σε μερικά ζητήματα δεν φαίνεται ότι αποδίδουν, γιατί η συμπίεση μεταξύ όμορων χώρων θα συνεχίσει, γιατί παρά τις όποιες απώλειες που είπαμε πριν και της κυρίας Καρεστιανού και τα λοιπά, φαίνονται και στις αποτυπώσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια καθοδική πορεία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για το Πασό, για να μην
2: πούμε ότι παλεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου να μπει στη Βουλή με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, και επειδή είπες πριν για τη ρευστότητα, πριν ένα χρόνο ήταν στο 17, 16, 18% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σωστά, δεν τα λέω.
0: Σωστά, σωστά. Και ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως τα σανσέρ που είπαμε είναι πολλά. Είναι πολλά. Εγώ νομίζω ότι και η συζήτηση που όλο και περισσότερο γίνεται και πιο έντονη στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, εγώ κρατάω πάντα τη λογική του μεσοπρόθεσμου διαστήματος που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός, και πολύ γύρω από αυτόν βλέπω τώρα όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν για τα ζητήματα των εκλογών μέσα στο 27, και το πρόβλημα νομίζω είναι και ένα θέμα αντοχής, και γι' αυτό βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς και με τις χθεσινές κινήσεις εκτός από τις προχθεσινές προσπαθεί να συντηρήσει την δική του συνεχή παρουσία που τσιμπολογάει, όπως λέμε, και πιέζει τα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και η κίνησή του χτες πιένοντας τον Άριο Πάγο για να καταθέσει και να απαιτήσει να υπάρξει διερεύνηση για τη γνωστή ιστορία των υποκλοπών. Απλά διευκρινίζω για όσους μας ακούνε ότι δεν μιλάμε για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, μιλάμε για το Predator, και ίσως τώρα περιμένει από τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου να κινηθεί πιο δραστικά. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι φοβερό, ούτε θα σχολιάσω γιατί τόσο καιρό περίμενε και δεν το έκανε νωρίτερα κτλ. Εγώ εκείνο που περιμένω είναι να δω τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών, που πρόκειται, από ό,τι όλα δείχνουν τα πράγματα, να συζητήσει αύριο το αν θα κληθούν οι γνωστοί παράγοντες του Predator. Για να δούμε.
2: Θα πάει με ψηφοφορία.
0: Για να δούμε. Ωραία, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
2: Απόφαση, μια που λες για το Predator, είχαμε και παρέμβαση χθες του πρώην Πρωθυπουργού, δεν την προλάβαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του κ.

0: Του Σαμαρά, που μάλιστα σχολιάστηκε επικριτικά από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μαρινάκη και από την κυρία Μπακογιάννη με το επιχείρημα, που φαίνεται και λογικοφανές το επιχείρημα, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και το κάνεις λίγο πριν τις εκλογές, προκειμένου να δημιουργήσεις κάποιο ζήτημα πολιτικό, κάποια σκόνη να σηκώσεις πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα, δηλαδή, δεν σε αφορούσε πριν δύο χρόνια που υπήρχε, τότε δημοσιοποιήθηκε η είδηση και σε αφορά τώρα μόνο.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχει απάντηση ο κύριος Σαμαράς. Δεν λέω ότι την έδωσε, αλλά θα τη δώσει. Δεν έχει καμία δυσκολία.
0: Η απάντηση που διάβασα χθες από τους κύκλους του κυρίου Σαμαρά ήταν η εξής, ότι τώρα περίμενα την απόφαση της δικαιοσύνης του 2026, πότε βγήκε αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να τοποθετηθούν. Όμως, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης οφείλεται στην πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε μόνος του στη δικαιοσύνη, μόνος του ζητούσε εξεταστικές και προανακριτικές και τα λοιπά, και μόνος του κατάφερε να πάρει αυτή την απόφαση, όταν όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Σαμαρά, είτε σφύριζαν αδιάφορα, είτε ήταν απέναντί του. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και
0: ναι.
1: Το...
0: Άρα τώρα, ας πούμε, αυτή η κίνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Ή τότε έκανε λάθος ο κύριος Σαμαράς που δεν πήγε στη δικαιοσύνη, ένα τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως ο ίδιος το αναδεικνύει, είτε σήμερα που πάει καθυστερημένα. Πάει
1: ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι απλά θα πολλαπλασιάζει ενέργειες. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι απαντήσει θα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα ενώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή τους εκφραστές της. Εκείνο που τον ενδιαφέρει, επιμένω, είναι να κάνει συνεχή πλήγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο χρονοδιάστημα, γι' αυτό και δεν βιάζεται. Και προσπαθεί, κάνει τις επαφές του, κάνει τις κινήσεις του και όλα δείχνουν όλο και πιο πολύ ότι δρομολογεί την παρουσία του μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, το TikTok το σχολιάσαμε και χθες. Εγώ είπα ότι το θεωρώ χαμηλής απόδοσης. Δεν ξέρω πόσο πέρασε σε νέες ηλικίες που είπες και εσύ και τα λοιπά. Μπορεί να το είδε κάποιος κόσμος από περιέργεια.
0: Αν απευθύνεσαι με μέσο που αφορά τις νέες ηλικίες και γλώσσα και θεματολογία που αφορά πολύ γερασμένες ηλικίες, νομίζω το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων δεν πετυχαίνει το στόχο.
1: Και μόνο το γεγονός ότι ασχολήθηκε με το θέμα της 17 ετίας από τότε που διεκδίκησε ο ίδιος την ηγεσία απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη και Τούμπαλιν, νομίζω ότι δείχνει και μια, πώς να το πω, επιμονή σε μια σειρά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει και βάζει μια σειρά ζητήματα και από την πλευρά του Πασόκ, νομίζω είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και με τον κύριο Σγουρό. Δεν προλάβανε να περάσουν μερικά 24 ώρα και οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν τη δυσφορία της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές, το ενδεχόμενο δηλαδή να υπάρξει μια συζήτηση σε ένα συνέδριο έκτακτο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και αυτό δείχνει τα προβλήματα που έχουν οι διάφορες πλευρές και στο Πασόκ, και παρά το σημάδισμα που προσπάθησαν να κάνουν, νομίζω έπαιξε αρνητικά αυτή η ιστορία και στη συνέχεια θα έχει ίσως κάποια επιβάρυνση αν εμφανιστούν και άλλα ανάλογα δεδομένα από τα στελέχη.
0: Πάντως τα εσωτερικά των διαφόρων κομμάτων. Έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς. Καταρχάς δεν έχουμε προλάβει ούτε να συστηθούμε. Πέραν ημών, δηλαδή του Δημήτρη Στούμπου και εμού.
1: Και του Γιώργου Μουρούτη.
0: Απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Και ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Μερικά θα έχουμε δυνατότητα να διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας τα στέλνετε στο «Πες την άποψή σου», είναι το εικονίδιο που βρίσκεται μέσα στο site skyradio.gr, που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως σας είπα, το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Μόνο ένα σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ένας κύριος, ο κύριος Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, μας λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να αποφασίσει να κυνηγήσει τον κύριο Τσίπρα για την σκευωρία της Νοβάρτης. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε υποβάλει τότε μήνυση, η οποία τελικά έφτασε στη Βουλή και δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας, δεν πήγε σε προανακριτική. Το θυμίζω, για να είμαστε δίκαιοι, είχε κάνει την νομική πράξη που θα έπρεπε να έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά η πλειοψηφία της Βουλής είχε απορρίψει αυτή την πράξη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
8: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. ζέσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Υποδήματα STEP.
15: Μόρφα.
6: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Δημοκρατίας, προκειμένου ένας να τρέφεται πολιτικά από τον άλλον.
6: Όσο και να απεκτήσει αυτό το πεδίο πάντως, δεν νομίζω ότι θα είναι το κυριαρχό, τουλάχιστον προς το παρόν, και λέω είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και περισσότερο θα έχει ενδιαφέρον όταν γίνουν απευθείας διάλογοι και συζητήσεις και του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί με στελέχη ή με βασικούς εκφραστές του σχήματος του κυρίου Τσίπρα ή με άλλα κόμματα, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικά υπάρχει μια λογική περισσότερο των μονολόγων. Το λέω με πολύ προσοχή στη διατύπωση. Θυμίζω ότι όσο και να είναι φρέσκο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει μια σειρά πρόσωπα μακράς καύσεως και διαδρομής και θα δούμε και στο μέλλον περισσότερο. Δηλαδή, όπως ξαναείπα, rebranding στο rebranding, θα δούμε και άλλα ονόματα που θα εμφανιστούν στη συνέχεια πιο μαχητικά.
5: Που ήδη γνωρίζουμε.
6: Πιο μαχητικά. Ή περίπου. Έλα, εντάξει.
5: Καινούρια στην
6: Ελλάδα. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε στο πρώτο κύμα, όπως είπαμε. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω πάντως είναι το γεγονός ότι σε μια σειρά ζητήματα, όπως ας πούμε το θέμα της ακρίβειας, δεν βλέπω, ας το πούμε, να γίνονται προσπάθειες. Λέω, εντάξει, έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης που έχει ουσιαστικά στο θέμα της ακρίβειας αρκετά τρακάρει, με την έννοια ότι
5: θα πέσουν,
6: κάνει εξαγγελίες.
5: Πέφτει το πετρέλαιο και θα πέσουν και λοιπόν, μην αγχώνεσαι.
6: Δεν αγχώνομαι, αγχώνομαι όμως ότι βλέπω ότι επί της ουσίας μια εναλλακτική πρόταση πιο επεξεργασμένη ή πιο καλά παρουσιασμένη δεν την ακούω.
5: Ούτε από το Πασόκ που
6: υπάρχει το θέμα
5: βαρύ επιτελείο και κάνουν πρόγραμμα σοβαρότερο.
6: Η γνωστή ιστορία των κυκλωμάτων από το χωράφι στο ράφι, το λέω χοντροκομμένα και λαϊκά. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα πώς αντιμετωπίζεις μια σειρά ζητήματα πιο συστηματικά. Επίσης βλέπω μια σειρά προχειρότητες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, ότι η βενζίνη αργεί να πέσει, ενώ έχει αρχίσει να πέφτει λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες, αλλά ότι παραμένει ένα βαρύ φορτίο σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ παραμένει. Και όπως έλεγα και από παλιά, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο, εντάξει, είναι καθαρά ένα διαφορετικό κοκτέιλ πολιτικής αυτό που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και υπάρχουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση, το μιλάω ευρύτερα. Δεν είναι τόσο δόγμα δηλαδή αυτή η ιστορία, παρότι το πώς αντιμετωπίζεις τα οικονομικά. Και για να το τελειώσω, αυτό που υπόθηκε χθες από τον κύριο Κουτεντάκη, που προσπάθησε να παρουσιάσει μια λογική ότι είναι τα στοιχεία ανακριβή που δίνει η κυβέρνηση για τα θέματα του χρέους και του ποσοστού του, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο πιστικά δοσμένα, ναι, γιατί στην πραγματικότητα το χρέος δεν έχει εκτιναχθεί. Γιατί ακούω και μια σειρά συζητήσεις ότι εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
5: Πολλά χρόνια για να τεκμηριώσει η συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα κριτική για την οικονομία, για το χρέος και για τις υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε όμως τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που έχει, που είναι η πολιτική του ιδιότητα, έχει και την βασική ιδιότητα για την οποία ζητήσαμε πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του, του ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή ζητήματα, του καθηγητή Πανεπιστημίου, με την ευρυμάθεια που τον διακρίνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και θέλουμε να μας πει την άποψή του για όσα διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην Άγκυρα και αν τελικά θα σχηματιστεί ένα νέο περιβάλλον μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τους ύμνους που ήδη έχει αρχίσει να απευθύνει, είναι η σωστή λέξη, στον Πρόεδρο Ερντογάν. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
7: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
6: Και το τραγούδι που το αρέσει του κυρίου Τραμπ εκεί μπορεί να σιγά σιγά να αρέσει και στον κύριο Ερντογάν, το Υγείο Μιασέ.
7: Κοιτάξτε, υπάρχει ανησυχία. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος δήλωσε παρουσία του Ρούτε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει στην Άγκυρα όχι γιατί θέλει ή θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά
6: για
7: γιατί
6: το
7: ζήτησε ο προσωπικός του φίλος, τον οποίο εξυμνεί με κάθε ευκαιρία, ο πρόεδρος Ερντογάν, και ετοιμάζεται να του κάνει το μεγάλο δώρο, που δεν είναι άλλο βεβαίως από τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε...
5: Είναι αποκλειστικά αυτό το δώρο που μπορεί να του κάνει, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο.
7: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η New York Times, μην το ξεχνάμε, η οποία είναι μια πολύ έγκυρη βεβαίως εφημερίδα των ΗΠΑ, που από το ρεπορτάζ που έχει κάνει λέει το άρθρο ότι έχει υπάρξει διαπραγμάτευση με τον Χέξδεθ και τον Φιντάν προκειμένου να διευκολυνθεί. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς παίζουμε άμυνα, μέχρι, σας τα λέω όλα γρήγορα για να τα καταλαβαίνουμε όπως είναι, χωρίς καμία ωρεοποίηση, μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και τα πράγματα θα αλλάξουν στο Κογκρέσο. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το Ισραήλ, το οποίο έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, προσωπικά ο ίδιος ο Νετανιάχου, μετά τα τελευταία, και δεν έχει την περασιά που είχε στο παρελθόν με το λόμπι του στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να πάρει το ιερό δισκοπότηρο που είναι τα F-35, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να έχει σύγχρονη αεροπορία. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά υπεροπλία στον αέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους εκεί στην Άγκυρα. Και δεν πρέπει αυτό να ανατραπεί επουδενή.
5: Εχθές όμως, κύριε Κερίδη, είχαμε μία παρέμβαση του Προέδρου Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε πριν 6 μήνες το Ισραήλ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όμως, είναι εύκολο μετά και από αυτή την παρέμβαση που λέει ότι κινδυνεύει η ίδια μας η υπόσταση ως Εβραίων, αν η Τουρκία πάρει τα F-35. Είναι εύκολο λοιπόν να περάσει μια τέτοια απόφαση από το Κογκρέσο που απαιτούνται πλειοψηφίες για να αλλάξει η προηγούμενη απόφασή του.
7: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το βασικό, ότι το εμπάργκο στα F-35 έχει μπει με νόμο από το Κογκρέσο και δεν είναι προεδρική απόφαση. Άρα με νόμο μπορεί μόνο να βγει.
5: Υπάρχουν οι πλειοψηφίες γι' αυτό.
7: Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι πυθύνοι. Υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται, γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι εν τέλει θα καταφέρουμε να το πάμε παρακάτω το ζήτημα όταν τη μεν βουλή των αντιπροσώπων θα την κερδίσουν οι Δημοκρατικοί και κατά πάσα πιθανότητα και την Γερουσία. Προσπαθούν, και βεβαίως το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό και έχει τους φίλους του, όπως και το ελληνοαμερικανικό λόμπι εκεί στην Ουάσιγκτον, και εγώ που μιλάω καθημερινά, επιτρέψτε μου να πω, γίνονται οι ενέργειες. 10 βουλευτές θα έρθουν στην Αθήνα και στην Σούδα την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, μεταξύ των οποίων και ο Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος έχει κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Όμως, για πρώτη φορά βλέπουμε μία.
5: Ελληνικές εφημερίδες που επαναλαμβάνει τις θέσεις του.
7: Έτσι. Αλλά για πρώτη φορά, κύριε Μουρούτη, βλέπουμε μία κατάρρευση, πραγματική κατάρρευση της δημοφιλίας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι το πιο υπαρξιακό, το πιο μεγάλος υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ δεν είναι το Ιράν, όπως έλεγε επί δεκαετίες, αλλά είναι η διασάλευση της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια τριμήτατη κριτική. Είδατε τι είπε ο J.D. Vance, Δεν είναι τυχαίος, είναι ο αντιπρόεδρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί με τον Τραμπ καθημερινά και ενδεχομένως και ο διάδοχος του Τραμπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχει μία αποδυνάμωση. Μέχρι εκεί.
6: Κύριε Κυρίδη, εσείς είπατε και δύο κουβέντες σοβαρές, για να το θυμίσω στους ακροατές μας, πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη που ήσασταν εκεί. Νομίζω το σχολιάσαμε θετικά. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι μια σειρά προσδοκίες που είχε σχεδιάσει σε ένα βαθμό η ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει τουλάχιστον μια απόπειρα κάπως ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά της επίσκεψης Τραμπ λόγω της Συνόδου Κορυφής, δεν έχουν προκύψει. Είτε πριν τη Σύνοδο είτε μετά. Και το δεύτερο ανησυχητικό, πέστε μας αν ξέρετε κάτι, νομίζω ότι επειδή και για το θέμα της Λιβύης φαίνεται ότι κινούνται διάφοροι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ και ίσως γίνει και μια προσπάθεια να μην έχει ρόλο η Ελλάδα στα ζητήματα που έχουμε ζητήματα με τη Λιβύη ακόμα, ίσως πάει να παιχθεί ένα πάντρεμα μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης και θα πρέπει να έχει το νου της η ελληνική πλευρά, διότι ιδιαίτερα για τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά, αν τα λύσουν απλά οι δύο κατά κάποιο τρόπο παλαιοί απεικιοκράτες της Λιβύης, θα μας αφήσουν απ' έξω.
7: Καλά το λέτε, γιατί η Λιβύη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέρασε στα χέρια των Ιταλών το 1911. Το λέτε πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ο αγώνας είναι αγώνας διαρκείας, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε και προβλήματα. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε εφησυχασμού, παρά μόνο εγρήγορσης. Εγώ τα είπα στους Τούρκους, παρουσία 19 Προέδρων Ευρωπαϊκών Βουλών, στη Μεγάλη Σύνοδο που έκανε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη ως προεόρτιο, να πούμε, της μεγάλης του στιγμής σήμερα, διότι μαζεύεται η ηγεσία της Δύσης, σε έναν Ερντογάν ο οποίος μέχρι και χθες συνελάμβανε δημοσιογράφους και πολιτικούς, έτσι δεν είναι. Έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, έχει αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία ΕΣΑΗ, να αλλάξει το σύνταγμα το οποίο το απαγορεύει τρίτη θητεία και εν πάση περιπτώσει για να το πούμε
8: όπως
7: έτσι...
8: Όπως το άλλαξε και από πρωθυπουργός μετακόμισε στην Προεδρία και αντίστροφα.
7: Ναι, και σε μια Προεδρία που δεν έχει σχέση με την Αμερικανική Προεδρία ή με την Προεδρία που καταλαβαίνουμε εμείς, είναι Σουλτανική Προεδρία. Σουλτανική. Έτσι, δεν υπάρχουν checks and balances.
8: Ο ίδιος αλλάζοντας το σύνταγμά του, θυμίζω τον Γκιούλιχε ως πρόεδρο, έναν πολιτικό ο οποίος ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει προκειμένου να κάνει την θητεία του μέχρι ο ίδιος αναλάβει τον ρόλο.
7: Για να το πούμε απλά, έχει αποφασίσει να μην φύγει όρθιος από την τουρκική ηγεσία, να μην φύγει κάθετα, παρά μόνο οριζόντια όταν τον καλέσει ο παντοδύναμος, πανάγαθος, ναι, Αλλάχ αν θέλετε, στην αγκαλιά του. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία σήμερα, με μια διελειμμένη αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απολύτως διχασμένο, και σε αυτήν έρχονται να δηλώσουν, πώς να το πούμε, το θαυμασμό τους και την αγάπη τους πολλοί δυτικοί ηγέτες. Εγώ χάλασα το κλίμα αυτό το θριαμβευτικό και είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί την ώρα που μιλάμε για την συμμαχία και την συμμαχική αλληλεγγύη και την ενότητα του ΝΑΤΟ να υπάρχει κράτος μέλος όπως η Τουρκία που απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, με πόλεμο αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Και χειροκροτήθηκα από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, γιατί όλοι στο τέλος καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την Τουρκία στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να υπάρχει βίζα για τους Τούρκους πολίτες, να μπορούν να έρχονται ελεύθερα χωρίς διατυπώσεις. Δεν υπάρχει μεταναστευτικός κίνδυνος σήμερα από την Τουρκία χάρη στην οικονομική της ανάπτυξη. Αλλά είναι πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι από τη μια την καλοπιάνουν για να κάνουν τα business deals και τα διάφορα εκεί στην αμυντική βιομηχανία, αλλά από την άλλη τη θέλουν να παίξω. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει εξαγωγές αμυντικές όσες η Γερμανία σήμερα, 10 δισεκατομμύρια. Έχει κάνει άλματα σε μια σειρά από τομείς και επειδή τα πράγματα δεν πήγαν καλά στο Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος, δεν είχαμε αυτό το εύκολο.
6: Ίσα το αντίθετο, το βλέπουμε και τις εικόνες, ναι.
7: Ακριβώς. Η σημασία της Τουρκίας έχει η γεωστρατηγική αναβαθμιστεί ταυτόχρονα βέβαια και με τη στροφή που έχει κάνει ο Ερντογάν προς τη Δύση το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, στην οποία νομίζω θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει την αξιοπιστία και την δύναμη και οι σύμμαχοί μας στο Κογκρέσο να εμποδίσουν μια κακή εξέλιξη.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας ρωτήσαμε για τα εσωτερικά. Θα έχουμε την ευκαιρία
6: έχουμε
8: να το κάνουμε.
6: Έχουμε καιρό.
7: Καλά, είναι ακόμα είναι εύκολα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πτώση δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
8: Όχι για αυτά τα εσωτερικά. Τα εσωτερικά τα δικά σας θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε για τα podcast και τα vidcast που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερη.
7: Εντάξει, είναι βαριά η επικαιρότητα. Μην την ελαφρύνουμε.
6: Όχι, θα επανέλθουμε.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας.
11: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
15: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
16: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
17: ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
18: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
19: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
18: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
19: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
18: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
19: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
18: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
19: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
18: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
20: Ο σταθμός

0: 6,6.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Μια διαδρομή είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θέλεις τουριστική επιχείρηση στην κορύφωση της σεζόν? Το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον δύο εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς. Σύμφωνα με τις αναφορές των Συριακών μέσων, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος μέσα σε όχημα. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα του New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει στο μεταξύ με σημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Συντελέξα, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μεμολισμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΕΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Καν Κάιρινεν για τα επόμενα 4 χρόνια επισημοποίησε η ΑΕΚ. Ο Φιλανδός μέσος που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ένωσης. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε χθες το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επαναξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο ταχώς. Όπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές.
18: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει ευχαριστώντας την εθνική ομάδα του Βελγίου που απέκλεισε την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ομάδα ντροπή εξαιτίας του Προέδρου της ομάδας, αλλά και εξαιτίας της αποδοχής από την ομάδα των ξεφτιλικιών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Για όσους δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε και γιατί τα λέω αυτά και να ρωτιέστε αν παλάβωσα, βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο, να πω ότι ο παίκτης της, ένας ποδοσφαιριστής Αμερικής, ένας επιθετικός, είχε πάρει κόκκινη κάρτα στον αγώνα. Με ποιον έπαιζε η Αμερική? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, κόλλησα τώρα. Είχε πάρει κόκκινη κάρτα πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Και τότε έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος, πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, και του είπε: έλα τώρα ρε εσύ, τι είναι αυτά με τις κόκκινες να πούμε, έλα, σε παρακαλώ. Είναι... Και ο Τζιάννη Ινφαντίνο, η FIFA δηλαδή, αποφάσισε να αναστείλει την κόκκινη κάρτα στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανέστειλε και πήρε αναστολή για ένα χρόνο. Δεν ακυρώθηκε όπως έλεγε η ανακοίνωση της FIFA, αλλά είπαμε ότι αν για ένα χρόνο ξανακάνεις κάτι και πάρεις κόκκινη κάρτα, τότε θα εκτίσεις και την άλλη ποινή. Τέλος πάντων, του κάνανε μια πολύ μεγάλη χάρη. Σκανδαλώδη χάρη. Ξαναλέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ αυτό. Έγινε στα προκριματικά κάπου για το Ρονάλντο. Είχε πάρει μια κόκκινη και τέτοια. Αλλά τόσο πολύ σε φάση στους 16 να γίνει κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Προφανώς ξεσηκώθηκαν όλοι από αυτό το σκάνδαλο και ήταν απαραίτητο απολύτως για την τιμή του ποδοσφαίρου του Μουντιάλ και για να μην καταστρέψει ο ημιπαράφρον Πορτογαλί και το ποδόσφαιρο, έχει καταστρέψει τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, καταστρέφει τώρα το ΝΑΤΟ. Ας το ποδόσφαιρο ας το αφήσει. Και προκειμένου να μην καταστραφεί το ποδόσφαιρο, έπρεπε το Βέλγιο οπωσδήποτε να αποκλείσει την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών άρπαξε μια ξεγυρισμένη τεσάρα και με ή χωρίς κόκκινη αποχαιρέτησε το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από χτες. Ή μάλλον από σήμερα το πρωί. Αν έρθισα κάτι σχετικό στο Facebook και για κάποιοι συμπολίτες Ολυμπιακοί, αν καταλαβαίνω καλά, μου έλεγαν: μα έχει καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μα έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και λοιπόν, λέω Ολυμπιακή, γιατί αυτό ήταν το μόνιμο τέτοιο των, πώς να το πούμε, των διστακτικών υποστηρικτών της παράγκας. Μα είχε καλή ομάδα Ολυμπιακό. Εντάξει, τότε τους χαρίζουμε το πρωτάθλημα, με έχουν καλή ομάδα. Ας τους χαρίζουμε το κύπελο. Τι έγινε, άμα έχουν καλή ομάδα. Όμως δεν είμαι μόνος μου σήμερα στο στούντιο. Μαζί μου είναι και ο Σταμάτης Βουλαρίνος. Γεια Σταμάτη.
1: Γεια.
0: Για αυτό ήταν όλο τι. Α, δεν, εδώ. Δεν ήρθαμε με όρεξη για δουλειά. Τι έγινε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ο αδερφός σου δεν ήθελε σήμερα να δουλέψει και αναγκαστικά θα πάει να δουλέψει στα φανάρια. Μήπως θες και εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί βλέπω δεν έχεις πολύ όρεξη εδώ. Οπότε μην πάρουν τα φανάρια εδώ, πάτε να δουλέψετε. Γιατί πρέπει κάποιος να μάθετε τη δουλειά. Όλα αυτά που σου είπα σου φάνηκαν καθόλου ενδιαφέροντα?
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν άκουσες καθόλου τι είπα.
1: Φυσικά και άκουσα.
0: Φυσικά και άκουσες τι είπα?
1: Είπες για το Μουντιάλ.
0: Α, οκ. Εντάξει, τα βασικά τα προσέχαμε. Με ποιον είσαι στο Μουντιάλ?
1: Δεν είμαι γενικά με κάποιον, αλλά γενικά...
0: Ποιος θα ήθελες, ρε παιδί μου, ποια ομάδα θα ήθελες να σηκώσει την κούπα, να πάρει το Μουντιάλ?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Ποιος ποδοσφαιριστής θα ήθελες να το κάνει?
1: Ξέρω εγώ, Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ, άρα με κάποιο τρόπο είσαι με τη Γαλλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Επειδή αποκλείσει και ο Ρονάλντο, αλλιώς θα ήσουν με Πορτογαλία.
1: Ναι. Mm.
0: Κυριάκος, είσαι σίγουρος ότι δεν θα ακυρωθεί η τεσσάρα του Βελγίου? Ρε, δεν είμαι σίγουρος ούτε ότι, αν δε, ότι δεν θα εισβάλλει ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος στο Βέλγιο. Να πει το Βέλγιο είναι έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά πόλεμος. Πάνος Πάτρα, μήπως πάντα γίνεται η παρέμβαση στο Μουντιάλ και απλά ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι? Ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος και εξού και ημιπαράφρον το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι. Τέτοιου είδους παρέμβαση δεν έχει ξαναγίνει σε Μουντιάλ. Να ακυρωθεί κόκκινικά δεν έχει ξαναγίνει. Σπροξήματα, ναι, υπάρχουν, αλλά πάντοτε, ρε παιδί μου, τηρείται και ένα πρόσχημα με πολύ λίγα. Αλλά τέτοιο

0: ηγέτη που έχει, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξε ο Αμερικάνικος λαός. Όλοι κάνουμε λάθη, και μια και μιλάω για λάθη, Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Τζαναμπέτης. Ο Τζαναμπέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος κυριευμένος από το εγώ του, δεν αντέχει στην ιδέα ότι δεν τον αντιμετωπίζουν σαν μια θεότητα που η κάθε του λέξη είναι ένα ιερό ευαγγέλιο, και τι κάνει, ότι έχει ξανακάνει στο παρελθόν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Στο κόμμα το οποίο αγαπάει μόνο όταν τον αποθεώνει. Όταν το κόμμα δεν τον αποθεώνει, τότε μισεί αυτό το κόμμα και θέλει να το καταστρέψει. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που συνδύασε το TikTok με τις εκπομπές του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Αν θυμάστε, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, και τι υπουργός στη δεκαετία του 80, έκανε εκπομπές στην τηλεόραση, στο κανάλι 29. Επειδή όμως ήταν υπουργός, δεν μπορούσε να βγαίνει και να μιλάει μόνος του, και είχε δίπλα του κάποια δημοσιογράφο, δεν είχε την αγάπη, είχε νομίζω κυρίως, αλλά και άλλες για 2-3, οι οποίες παρίσταναν να του κάνουν ερωτήσεις. Του δίναν, ας πούμε, την μπάζα για να αρχίσει να μιλάει. Κάπως έτσι, μια τέτοια εκπομπή σαν του Γιαννόπουλου με την αγάπη έκανε στο TikTok ο Σαμαράς, είχε ένα δικό του εκεί να του δίνει μπάζα και παρίσταναν ότι συζητούσαν, για να κουτσομπολέψει ο Σαμαράς την τώρα.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει την τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να καταλάβω.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασες την αρχηγή από μένα? 17. Τα κάπτεν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
2: Τι ανακοίνωσε ο Βέλης? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου και τους κάνω ρεζίλι στη γειτονιά, είπε η κουτσομπόλα του ο κουτσομπόλα ο Κυραντώνης. Ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για αυτό το Βόρεια Μακεδονία, που όποιος καταλαβαίνει στοιχειοδός λίγα ελληνικά καταλαβαίνει πόσο χειρότερο είναι από το Νέα Μακεδονία, διότι η Βόρεια μπορεί να θέλει να ενωθεί με την Νότια, η Νέα είναι κάτι διαφορετικό από την παλιά. Ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο κακό, όχι στη Νέα Δημοκρατία που στο κάτω-κάτω ας πρόσεκαν δικό τους είναι, στη χώρα που κανονικά θα έπρεπε να βρει λαγούμι για να κρυφτεί. Παρόλα αυτά βγαίνει η Καμαρωτός και λέει, τι, δεν με αποθεώνουν στο κόμμα μου, θα τους καταστρέψω. Δεν θα τους κάνει και πάρα πολλά πράγματα, και αν κάτι καταφέρει σίγουρα θα είναι να πλουτίσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί εγώ παθής Τζαναμπέτης είναι, πώς να το πω, είναι ένα ωραίο στολίδι για το δέντρο του ό,τι να είναι.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
0: Και ο 20 βέ, στο 20 δεν έχει, αλλά θα ήθελε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος είναι κακός. Τους μισεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάνει. Τα κίνητρά του δεν είναι πολιτικά. Έτσι, δεν είναι προφανές αυτό. Αν ήταν πολιτικά, δεν έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ. Απλώς δεν τον αποθεώνουν πια. Κατάλαβε ότι δεν τον έχουν για Θεό. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν αντέχει να μην τον έχουν σαν Θεό και θέλει να ξανανοίξει τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να καταλάβετε πόσο προσωπικό είναι το πρόβλημά του, πάρτε τα ελληνοτουρκικά που ξαφνικά έχει γίνει τουρκοφάγος και έτσι και τα ήρεμα νερά. Δεν θυμάμαι να μην είναι πολύ ήρεμα τα νερά όταν ήταν πρωθυπουργός. Λάδι η θάλασσα ήτανε. Και πολύ καλά έκανε και έτσι έπρεπε να είναι. Ήρεμα νερά θέλουμε. Τι ξαφνικά τον έπιασε που είναι στην απόξω και έχει γίνει πολύ, πώς να το πούμε, πολύ δυναμικός. Τίποτα δεν τον έχει πιάσει, απλώς μισεί τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα που πια δεν τον αποθεώνει, οπότε σου λέει θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Τζαναμπέτης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι προνομιούχοι, τα κακομαθημένα παιδιά που μεγαλώνουν αντιλαμβανόμενοι τον εαυτό τους ως το κέντρο του κόσμου. Κάπως έτσι φέρονται, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αυτός είναι λίγο πιο απολαυστικός βέβαια.

αραχτός το καλύτερο ήταν το Σλαβομακεδονία που είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και γι' αυτό τον έριξε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τον έριξε για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, παιδιά, έτσι. Το μόνο κίνητρο στο Σαμαρά είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα είναι οι δικαιολογίες του. Ο εγωισμός του είναι αυτός. Ο ίδιος εγωισμός που δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Ο ίδιος εγωισμός. Δηλαδή, μην τις καταστροφές που έχει κάνει ο Σαμαράς, μην τις βάλουμε στη σειρά. Δεν έχουμε, δεν φτάνει η εκπομπή. Αλλά ναι, πόσο καλύτερο το Σλαβομακεδονία. Καμία σχέση. Σλαβομακεδονία και Ελληνική Μακεδονία. Δύο διαφορετικά. Χάρη στην προσπάθεια του Σαμαρά να ικανοποιήσει τον εγωισμό του και να κάνει καριέρα. Τώρα πάρτε μια Βόρεια Μακεδονία, να έχετε να πορεύεστε. Χώρια που εξαιτίας του Σαμαρά και της άρνησης του Σλαβομακεδονία το μάθαν όλοι σκέτο Μακεδονία και όλοι το λένε Μακεδονία. Πολλά κακά σας λέει ο άνθρωπος αυτός, μόνο και μόνο επειδή είναι τζαναμπέτης, για κανένα άλλο λόγο.

0: Στα μάτια ο Γεράσιμος λέει να ζητήσεις διπλό μεροκάματο αφού σε άφησε μόνος σου. Δεν σε άφησε εγώ, ο Δήμος δεν σε άφησε μόνος σου.
1: Δεν με άφησε και μόνο μου.
0: Εντάξει, ναι, θέλω να πω, αλλά όσο να είναι, εσύ είσαι εδώ και δουλεύεις και εκείνος... Αλλά είπαμε να τον στείλουμε, να τον στείλουμε στα φανάρια ή όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί ρε εσύ.
1: Επειδή είναι αδερφός μου.
0: Α, και τον υπερασπίζεσαι.
1: Ναι.
0: Ό,τι και αν σου κάνει.
1: Ό,τι.
0: Τώρα αυτό πρόσεχε γιατί μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί αν ακούει ο Δήμος. Λοιπόν, στον Αντώνη τον Σαμαρό, του οποίου του καημένου του φουσκώνουν τα μυαλά διάφοροι τριγύρω του. Θυμίζω τριγύρω του είναι και ο Μάζης, παιδιά. Θυμάστε, ο άνθρωπος που τρεις μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προέβλεπε ότι έχει ήδη καταληφθεί, έλεγε, η μισή Ουκρανία. Ραίνουν με ροδοπέταλα τους Ρώσους στρατιώτες οι Ουκρανοί και όπου να είναι στο Κιέβο φτάνουν. Έγκυρος, αυτό θέλω να πω. Είναι και ο καθηγητής Μελετόπουλος, ο οποίος. Τώρα, εγώ κρατώ πάντοτε ένα ενδεχόμενο να του κάνουν και χαβαλέ. Να κάνουν ό,τι κάνουν στον Αλέξη, να του φουσκώνουν τα μυαλά για να γελάμε, για να γελάνε. Διότι είναι δύσκολο να πεις ότι κάποιος το λέει στο σοβαρά αυτά.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική. 80-90% θα πάρει ο Σαμαράς άμα γίνουν δεύτερες εκλογές. Ρε, ρυπηθείτε τον, τα πιστεύει.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό. Σήμερα στα Μάτι θα δώσουμε και σήμερα ένα εισιτήριο για δύο άτομα, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Golden Star Ferries είναι πλοία που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά.
1: Ναι.
0: Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδέψουμε. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουν οι ακροατές για να μπουν στην κλήρωση για το ταξίδι με την Golden Star Ferries, για το εισιτήριο για δύο άτομα? Προς όποιον προορισμό της Golden Star Ferries θέλουν και οποτεδήποτε?
1: Όχι.
0: Όχι, θα σου πω εγώ αμέσως. Να πάρουν το 210-48-0170-174, να αφήσουν το ονοματεπώνυμό τους και σε κανένα 20 λεπτό θα κληρώσουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο σημερινός τυχερός. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μήπως θες να το πεις εσύ γι' αυτό?
1: Μετά και πάλι μαζί.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
7: Δεν υπάρχει νερά.
6: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
8: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον, λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
13: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα.
17: έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Απόστολος, καλημέρα. Αυτό που μπαίνουν πολλοί σε μια κλήρωση και βγαίνει μόνο ένας, δεν το καταλαβαίνω. Οι άλλοι μένουν μέσα. Ένα ωραίο χωρατό από τον Απόστολο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος, επιτέλους τα παιδιά της Αρπαχτής στον αέρα. Το παιδί της Αρπαχτής, το άλλο παιδί τεμπελιάζει σήμερα. Αλλά θα δουλέψει διπλωμάρια στα φανάρια. Αυτό θα γίνει. Εκεί θα καταλήξουμε. Σταμάτη, ανυπομονείς για διακοπές?
1: Ναι.
0: Πού λες να πάμε φέτος?
1: Στην Εύβοια, όπως πηγαίνουμε πάντα.
0: Στην Εύβοια, ε. Σε ποια, υπάρχει κάποια παραλία που ανυπομονείς να κάνεις μπάνιο σε αυτή?
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Στον Άγιο Μερκούριο.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε λες και φέτος?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Και μετά σχολείο? Ανυπομονείς να αρχίσει το σχολείο?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε λίγο?
1: Ούτε.
0: Ούτε τόσο δά, ρε παιδάκι μου, τόσο δά, τόσο λίγο.
1: Εντάξει, τόσο λίγο, τόσο δά. Μπορεί.
0: Μπορεί, ούτε καν. Ο Βίρονας Μάνος, κομμουνιστής ηγέτης, θα ορίσει το Σταμάτη ως διάδοχο ή θα τους αφήσει να κάνουν εμφύλιο για τη διαδοχή? Όχι, θα χωρίσω τη χώρα. Στα δύο. Θα πάρει ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος το άλλο. Βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική, κεντρική, περιφερειακή, θα δούμε. Λοιπόν, χτες το ακούσαμε και στο διάλειμμα, ακούσαμε τους συντρόφους τους Κνίτες σε μια τελετή. Αυτή η παραθρησκευτική οργάνωση του ΚΚΕ οργάνωσε μια τελετή για να γιορτάσει την έναρξη, κάνουν γιορτές για την έναρξη του εμφυλίου. Τους άρεσε που προσπάθησαν να κάνουν την Ελλάδα μια σοβιετικό κινούμενη δικτατορία, δεν τα κατάφεραν. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσουν, δεν είναι με τη μία αμέσως να τα παρατάμε. Και, αλλά μέχρι να ξαναπροσπαθήσουν, γιορτάζουν την πρώτη τους προσπάθεια. Αλλά πώς να το πούμε, είναι κάπως, ρε παιδί μου, και επειδή τα έχει πει ο μεγάλος, η θρησκεία είναι το όπειρο του λαού, η θρησκεία των Κρητών κάπως τους μαστορώνει. Και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ούτε σε φυλακές.

Μια βοήθεια παρακαλώ, λένε τα τέτοια. Αυτά είναι, παιδιά. Μπλέκουν τα παιδιά σε παραθρησκευτικές οργανώσεις και γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες σας υποσχέθηκα να ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή από τους ίδιους ανθρώπους. Αυτά τα ανεβάζει στο TikTok ο οδηγητής. Έτσι δεν είναι ότι τα έχουμε πάρει, τα έχω φτιάξει κάποιος. Από μόνοι τους τα καμαρώνουν. Τρίτη Διεθνή προκειμένου να. Μάλλον προκειμένου. Μπερδεύτηκα με τα τηλέφωνα που χτυπάνε. Θα ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή να τραγουδιέται. Λες και τραγουδούν την Τρίτη. Λες και τραγουδούν το χάρτινο το φεγγαράκι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ.

0: Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Βρε τους φουκαράδες, βρε τους. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, γελάμε. Εντάξει, θα μου πεις γελάτε με το δράμα των αλωνών. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι παιδιά η κωμωδία. Είναι δράμα, είναι απόσταση. Είναι δράμα, αλλά μακριά μας. Είτε χρονικά, είτε μακριά, σε έκταση, σε απόσταση. Οπότε ναι, γελάμε με το δράμα των ανθρώπων. Ένα άλλο δράμα έτσι. Όχι και τόσο μεγάλη απόσταση. Θέλω να πω, το μαξί μου δεν απέχει πάρα πολύ από εδώ και χρονικά δεν έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες. Είναι το, η γνωστή υπόθεση άνοιξε ντόκο από την Ουκρανία είμαστε. Εντάχει, θυμίζω, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού την πάτησε, τον πήρανε κάτι φαρσέρ παύλα πράκτορες του Πούτιν. Δεν έχει σημασία τι από τα δύο ήτανε, ό,τι από τα δύο και αν ήτανε, ο υπεύθυνος να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την ασφάλεια, για τις εξελίξεις, για το τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει κτλ. Τους μίλησε κανονικά γιατί νόμιζα ότι ήταν Ουκρανοί. Το μαξί μου το έκανε το πράγμα ακόμα χειρότερο, λέγοντας ότι πρόκειτο για μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θυμίζοντας εκείνο το περίφημο «με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη» της Μενδώνη για τον Δημήτρη τον Λιγνάδη. Κανένας δεν παρετήθηκε και γιατί να παρετηθεί, επειδή δεν είναι καλός στα ζητήματα ασφαλείας ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, πρέπει να παρετηθεί κιόλας. Για να καταλάβετε περίπου χοντρικά τι συνέβη, είναι σαν η Δήμητρα να με έχει εμένα για σύμβουλο σε ζητήματα ασφαλείας του σπιτιού της και εμένα να μου ανοίγουν το σπίτι και να μου παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει μέσα και η Δήμητρα να με κρατάει. Να λέει, όχι, εσύ θέλω να με συμβουλεύεις. Σε αυτή τη γραμμή και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής οικονόμου. Βουλευτής οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, άλλος οικονόμου με τα μουσια. Παλιά ήταν Πασόκ. Γιατί λέει ο άνθρωπος, σιγά μην παραιτηθεί τώρα, επειδή δεν ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Έλα Παναγία μου.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι. Κακοήθηση, καλό, δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι πάει τούτη, υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
0: Έτσι πάει τούτη, επειδή τα κάνουν θάλασσα συζητήματα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα παραιτηθούν κιόλας. Παιδιά, έχετε, για όνομα,
2: δεν εκτιμώ, δεν το, έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Ένα τέτοιο, ας πούμε, και αυτό σιγά να μου δει και να μου κάνουν.
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Το ότι συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
3: Ναι. Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, το ξέρουμε τι είναι ο ντόκος. Θέλω να πω, μπορεί να εννοεί αυτό. Όχι ότι δεν τον νοιάζει που ο γραμματέας εθνικής ασφαλείας δεν είναι πολύ καλός στα ζητήματα ασφαλείας και την πατάει και μπορεί να ξεφορνήσει μυστικά σε όποιον τύχει να τον πάρει ένα τηλέφωνο ή να του κάνει μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να εννοεί ο άνθρωπος, έλα μωρέ, το ξέρουμε σιγά τώρα, τι έχει, καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Και εδώ που τα λέμε, για να μένει στη θέση του ο ντόκος, μπορεί η θέση του να μην είναι καν σημαντική. Να είναι, να βάλε ποιον θέλουμε, χρειαζόμαστε σήμερα, βάλε τον ντόκος, γιατί έγινε να πούμε. Οπότε και γι' αυτό όταν αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τρομερά καλός στη δουλειά του, να παραμένει εκεί. Εμείς, ας τραγουδήσουμε, αν είπα η τρίτη διεθνή, ζητώ συγγνώμη, η διεθνή, είναι ο ύμνος της διεθνούς, συγγνώμη Γιώργο μου.

0: Μια βοήθεια παρακαλώ, κομμουνιστής είμαι. Με έχουν γράψει, με έχει γράψει και το Έθνος. Λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει στα μάτια, λέει κολύμπει στον Άγιο Μερκούριο και μετά για φαΐ.
1: Στον Κουτέλ.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ λέει ο Γιάννης Γιαουζάκη, αλλά όχι. Πιγκουίνος, τι φωνάζουν, δεν άκουσα καλά. Ποτέ τους δεν λυγίσανε ή ποτέ τους δεν νικήσανε οι κομμουνιστές. Αν νικήσανε κάποιες φορές οι πιγκουίνες σε κάποιες χώρες και οι άνθρωποι είδαν και έπαθαν. Και όταν κατάφεραν να απαλλαγούν, ανακάλυψαν ότι έχουν κάνει νέες προόδους στα ζητήματα της πορνείας και της μαφίας.

0: Και εδώ λέει ο Άννα, σε λίγο ανοίγει και καντίνα. Τον Άγιο Μέγκο. Όπου θα περάσουμε ωραία νομίζω.
1: Ναι.
0: Μα έλα βρε στα μάτια, δείξε ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Ναι. Μα μόνο Δημήτρης Κολιομιχάλης, την κίνηση ενδιαφέρει να την ακούσει από τον Δημήτρη, όχι. Έτσι και τι μας νοιάζει κιόλας, εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι,
0: ναι, μπράβο,
2: το παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Προτιμάει από τις διακοπές, προτιμάει τον Κολιομιχάλη.
2: Εκεί
0: φτάσαμε.
2: Χαιρετώ και τους δυο σας.
0: Είναι και γαλλόφιλος.
2: Ναι.
0: Ορίστε, έφυγε.
2: Μήπως
0: να κάνουμε κανένα DNA. Λέω.
2: Εγώ θα σας πάω στη Νέα τη Φιλαδέλφεια πάντως. Γιατί είναι ένα από τα λίγα σημεία που έχει κίνηση λεωφόρος Δεκελίας, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, πηγαίνοντας δηλαδή προς Νέο Ηράκλειο θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής της Αμαλίας, ναι, έχει κίνηση και είναι σεβαστή. Η Σταδίου ομοίως, η κάθοδος της Αρδιτού και κάποιες μικρές καθυστερήσεις βλέπουμε στην Κηφισού ανατμήματα, μικρές καθυστερήσεις επαναλαμβάνω, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία. Και that's all, folks.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Πάνος λέει, έτσι όπως τραγουδάνε τη Διεθνή, μοιάζει και με Άγια Νύχτα. Άγια Νύχτα. Εντάξει, είπαμε, θρησκευτική οργάνωση είναι, οπότε δεν είναι και το πιο τρελό πράγμα στον κόσμο. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για τα εισιτήρια.

0: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Αμαρουσί. Zeekr. Time for change. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.

εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Έτοιμοι για την κλήρωση. Τι θα κληρώσουμε στα μάτια?
1: Ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries.
0: Ακριβώς, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42.
1: 35.
0: Το 35, για να δούμε το 35. Το 35 είναι ο Αντώνης Βαλακούτης. Αντώνη, καλό ταξίδι. Χάρη σε σένα στα μάτια, ο Αντώνης Βαλακούτης κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο. Σου χρωστάει νομίζω. Πού να ξέρεις κι εσύ. Ο από τότε που στον πέταξα στα μάτια, σε ρωτάει μήπως σου αρέσουν οι μπάμιες.
1: Όχι.
0: Α, πάλι καλά. Γιατί το γλυκό, εντάξει, τόσα ακούσαμε σήμερα. Α, οι μπάμιες τουλάχιστον δεν του αρέσει. Ο Μάνος ρωτάει, τα κορίτσια σου αρέσουν ή σε εκνευρίζουν?
1: Εκνευρίζουν.
0: Σε εκνευρίζουν, ε. Όλα ή με εξαιρέσεις?
1: Όλα με εκνευρίζουν.
0: Οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι μου όχι γενικά.
0: Α, οι υπόλοιποι μόνο, ε. Λοιπόν, πάμε. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε 2 λεπτά. Πάμε γρήγορα στον Κατρί. Την υπόθεση του με το Φαραντούρι. Τα είπαμε χτες. 250 χιλιαρικάκια. Μεικτά. Μεικτά. Η σύζυγος προσελήφθη στην ελληνική. Πώς το λέει, αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνική αντιπροσωπεία. Είμαστε μια παρόμοια τη γυναίκα του Φαραντούρη, είναι η καλύτερη. Και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Ο σύντροφος Κατρίνης και αυτός από το Πασόκ δεν θα το έκανε.
2: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας, σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
3: Ελλάδα. Κύριε Καδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Εντάξει, μπορεί ο Φαραντούρης πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, αύριο θα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σιγά, τι τον νοιάζει. Άκουλε την παράταξη. Όχι, πάει δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Σου λέει, πού με δω, εκεί θα πάω. Τι λες, τα μάτια πες.
1: Μετά εκεί.
0: Ακριβώς, η δουλειά είναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
2: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στην
3: Ελλάδα. Μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή.
0: Τώρα φτηνή, 250 χιλιάρικα, είναι βέβαια μεικτά.
4: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
0: ναι.
4: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Μα δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του όλο. Πόσο να βάλει, μωρέ, για 2 χρόνια, 150 χιλιάρικα, 160, σιγά το ποσόν. Πασόκ. Εσένα στα μάτια μου λες ότι σου αρέσει το Πασόκ, έτσι δεν είναι? Α, όχι. Α, οκ, εντάξει. Ωραία. Ο Τζίζος Κασέλ σε ρωτάει αν σου αρέσουν τα κρουασάν.
1: Ναι, μου αρέσουν.
0: Με περιεχόμενο ή σκέτα?
1: Και τα δύο.
0: Και με αυτήν την πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, χωρίς την οποία δεν ξέρω τι θα κάνετε στη ζωή σας, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
5: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νωρίτερα λόγο για τρεις νεκρούς, τονίζοντας ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Την ώρα των εκρήξεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γάλλος Πρόεδρος είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άνδρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αργότερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα του New York Times, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού πρόεδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Ο Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εύχεται ο πρώην πρωθυπουργός να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σχολιάζοντας την προσφυγή του κ. Σαμαρά στον Αρειοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην ανακοίνωση του χθες συνέδεσε την υπόθεση με την κυβέρνηση και λίγες ώρες αργότερα κατηγόρησε άλλους ότι το έκαναν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Συντελέξα, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μολυσμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΑΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυελαίες πλημμυλιοδικείο στις 7 Απριλίου του 2027. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email. Ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Νεκρή στο Κίεβο, υπό συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε η 39χρονη Ουκρανή, η οποία καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες βράδυ, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας και έναν πρώην αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονώτης Παπαδόπουλος. Η ώρα είναι 1:10 και με πιάσει λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία, ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Όπου και... Βέβαια, τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σανσέρ, να μην κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο για μισή ώρα. Κατά τα άλλα θέλουμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη. Και το λέω γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ταγί του Ερντογάν, ο οποίος εκεί στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ, την οποία τη διοργανώνει στην Άγκυρα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας και να βγει έτσι μια περιφερειακή δύναμη. Στόχος του Ερντογάν είναι έτσι κι αλλιώς πάντως να πάρει το σημαντικότερο συμβόλαιο για αυτόν, τα F-35. Θυμίζω τα είχε πάρει, συνεργαζόταν στο πρόγραμμα αυτό με την Αμερική από το 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S-400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό καν. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη, που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο, πώς αν θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά, το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνοια, από το Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία, και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2:15 προσγειώνει
0: τον Ντόναλντ.
1: Θα πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ να έρθουν εδώ, θα γίνει επίσημη τελετή. 3 η ώρα οι συνομιλίες, 5 η ώρα ολοκληρώνεται και 7 η ώρα είναι το δείπνο. Τώρα,
0: σήμερα λοιπόν έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και
1: τώρα,
0: στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασία. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο, το F-35. Ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και να κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρώ ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί, θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους αναλυτές, η ισορροπία στο Αιγαίο είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times είδα λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί το ρεπορτάζ των New York Times δεν λέει τι θα κάνει η Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένως. Αυτά τη μάθαμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει
1: κάτι. Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχει πάρει 35 και τώρα να υποχωρείς, αλλά εντάξει, ο Ερντογάν τα ξεπερνάει αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή, θα έχει αεροπορικούς πυράβλους μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει. Τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο που έχει στη φυλακή τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι.
1: Έχουν το ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, τα έλεγε ο Ερντογάν, πολύ καλά έκανε και πήρε τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσε την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, ναι. Είχαν την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξαν εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον του αεροπορικούς
0: πυράβλους.
1: Και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρομένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα drones σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται, έχει σημασία να του κράτησε το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το αισθαντανέ. Όπως και να έχει, πάντως, είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια το κύριο Ερντογάν είναι πόσο. Όταν τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1/4 αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2000.

0: στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, είναι πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς συνεργάτες, όπως ο ΣΥΜΣΕΚ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο Διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες στην υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελευταία από την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
1: Ναι.
0: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
1: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι και τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
0: 59.000 αστυνομικοί.
1: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
0: Δεν μπορώ να εγγυηθώ, εγώ δεν θέλω να εγγυηθώ κάτι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 σε κάθε 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στον δρόμο. Ελικόπτερα.
1: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
0: Η Χουρίετ σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων είναι τα F-35, η αρσική Ρώσων Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά. Πολλά. Όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, το στηρίζουν και λένε ότι ο μεγάλος ηγέτης, ο παγκόσμιος ηγέτης κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ότι στα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Αχαμπέρ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφου του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως της Κωνσταντινούπολης, στη Μαύρη Θάλασσα και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
1: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος. Ναι.
0: Τώρα. Ναι.
1: Και βέβαια πριν να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερο στρατό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έβλεπα ότι έχει 450.000 έχει ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή, ξέρω, φτάνει τους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
0: Ενεργούς και μάχημο στρατό, διότι στο Βόρειο Ιράκ δίνει μάχες, στη Συρία έχει δώσει μάχες. Ένας στρατός έτοιμο πόλεμος σε πολλά σημεία. Και μεγάλο μέρος του στρατού είναι επαγγελματικό στρατός πια.
1: Και επειδή η Ευρώπη θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
0: Δεν έχει στρατό.
1: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές, ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
0: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, έχει δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτό. Δεν τον εμπιστεύονται. Αυτό έχει σημασία.
1: Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
0: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου, πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
1: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
0: Αυτό όχι, δεν το ξέρω. Στο παρασκήνιο δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί. Δεν έχει να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά αν μάθουμε κάτι, εννοείται εδώ είμαστε.
1: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της
0: Προεδρίας? Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια. Αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο, φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά. Έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πιχτό παγωτό. Βλέπω έχει και παγωτατζής, έχει φαγητά εκεί, ντονέρ βλέπω, κεφταδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
1: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στους

0: το λες. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό δωρεάν. Δεν δίνουν. Πας και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη, αντίθετα. Εμείς είμαστε αυτό, εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να έρθει, να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωριό της Ελλάδας συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
0: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα νέα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γεννάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλους έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο δίνει το Κιλ από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τα πτυχία αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους υποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλά, πόσταρα ο Γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi

0: Έλευσα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Έλε, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, το 1,5 λεπτό που έχουμε, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε της Interview για την εφημερίδα Political δείχνει πάντα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας ωστόσο 1,5 από την προηγούμενη μέτρηση όπου είχε πάρει 28,3. Η Ελλάς του Τσίπρα ενισχύεται ελαφρά από το 14,6 στο 15,3 και το Πασόκ πέφτει από το 12,2 στο 11,1. Έντονη πτωτική τροχιά εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και παίρνει 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 και το Μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Στην ερώτηση για το κίνητρο μιας πιθανής πολιτικής κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά ότι στόχος θα ήταν να αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη, το 24% ότι θα ήθελε να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% ότι θα επιδίωκε να επαναφέρει την οδό συντηρητικές αξίες και το 17% ότι θα ήθελε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως παίρνει από νεοδημοκράτες γύρω στο 1%. Αυτά. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο τέλος, μέχρι το τέλος, εν πάση περιπτώσει, Ιουλίου, γιατί μετά ο κόσμος φεύγει και οι δημοσκοπήσεις πάβουν πια να είναι αξιόπιστες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιδρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στη διήμερη σύνοδο που ξεκίνησε σήμερα συμμετέχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 3 και 4 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40. Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται επίσης η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει παραβάσεις, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην παρουσίαση σήμερα του προγράμματος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι σώος και ευλαβής, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να πάρει εντός, να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ναι. Κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε Βέλες μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνι.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνι, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης, η οποία πήγε να τον επισκεφτεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική.
0: Ναι, επειδή η Μελόνι δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτοί οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι η σχέση Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας? Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035, να το πάνε στο 5%, το ανέλαβαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5%. Και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συνεργασία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% για εμείς και η Γαλλία.
1: Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο. Σχεδόν ένα τρεις. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική, όλες μαζί, δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία, 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει. Πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο λέει της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, πλην Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5% ή 9% ΠΑΕΠ μας. Ναι. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%. Το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο τις 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι
1: τους κατοίκους τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και φτιάχνουμε το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με τον ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιητισμό, στο σιητικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους. Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου σκεφτικού ηγέτη το 89, του Χομέινι, όχι του Χαμενεϊ, του Χομέινι, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή, είναι στο σιητικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλό δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και συνεγιστικό καθεστώς.
0: Ήθελα...
1: Τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει οι Ιρανοί δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω τώρα εμφανίζονται να θρυνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν έχει αντίθετο στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθεται η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν με την εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι,
1: είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή. Δηλαδή...
1: Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Γκάλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Γκάλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Γκάλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Γκάλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα είχε γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν.
0: Άρα
1: δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3-4 εβδομάδες, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Άρα,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, κάτι που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησιμεύει ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλανε να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινωθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινωθέντος που διέρευσε χτες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθεί να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην έσραυση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε γι' αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια, πώς να το πω, μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ασφαλείας.
0: Αντιτίθεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο, δεν νομίζω θα το πάνε πιο πριν.
0: Τώρα,
1: αν το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουμε διάθεση για προκλήσεις, αλλά δεν νομίζω θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος, δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα και στη συνέχεια αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία παραδείγματος, θα χαρακτηρίζει μια περιοχή πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό. και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλληλευτικά, θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγου.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Πριν διαφημίσει, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι ένα ισχυρό διεθνές πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο της Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών. Έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα του πτυχίου του. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Επειδή ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Κρυστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%, θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Κρυστιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσεις ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Καρισιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω ότι δύο τελευταίες δηλώσεις που μου πέσανε στην αντίληψή μου. Η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίζεμα, τα μπάντες που τα λέγαμε, και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθήρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα, και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, καμία σχέση με συνωμοσιολογία και εν περιπτώσει ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Κρυστιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια παντού. Δηλαδή να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση έχει πέρασε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλη. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Κρυστιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
19: Τι απόδοση είναι αυτή? Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
23: Σιγά με τα φινά.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Μάνη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σύντομα σε τίτλους. Επιμένουν αναλυτές και αμερικανικά δημοσιεύματα. Έρχεται συμφωνία Τραμπ-Ερντογάν για κινητήρες τουρκικών μαχητικών και F-35, όλο το παρασκήνιο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ποια είναι τα αιτήματα του Τούρκου Προέδρου από τον Ντόναλτ Τραμπ? Είναι η άρση των κυρώσεων Κάτσα, το ζήτημα των F-35 να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, να επιταχυνθεί το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Εξαφανίστηκαν τα σπίτια με ενίκιο κάτω των 400 ευρώ. Τι δείχνει νέα έρευνα για το υπέρογο κόστος στέγασης με το κιάλι, τα μικρά φθηνά διαμερίσματα.
3: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
4: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
5: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητες αυτές δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό.
0: Και θα δούμε και τη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για το παρκάρισμα. Φύγε εσύ, έλα εσύ, μοιάζει το σύστημα για να βρίσκονται ελεύθεροι χώροι.
6: Μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση, οπότε να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
7: Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδυμότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, το επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης που μας περιμένει πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσουμε από το κέντρο αυτή τη φορά, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όχι πως είναι δυσθεωρητά, αλλά είναι τα μεγαλύτερα τσιρουμένων των αλλογιών. Η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή έχουν σημαντική καθυστέρηση, κυρίως η δεύτερη, η Βασιλής Σοφίας. Και δευτερευόντως η Σταδίου που έχει σημαντικές βραδυπορίες. Από εκεί και πέρα τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι μέχρι την λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα, θα σας καθυστερήσει. Θα ανοίξει ο δρόμος μετά την Ιερά Οδό και θα ξανακλείσει στις τρεις γέφυρες μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν είναι ακόμα ισχυρά μποτιλιαρίσματα όμως, όπως και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μόνο στο ύψος του Καραμαγκά προς το παρόν έχετε σημαντικές βραδυπορίες και ισχυστού πλησιάζει σιγά σιγά το χιλιόμετρο αραιού μποτιλιαρίσματος, Σπύρο.
0: Ναι. Επειδή μπήκε Ιούλιος πια, μήπως πήρε το αυτί σου αυτή η παλιά παραλιακή ανάνοιξε?
8: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει. Σύμφωνα με τη νέα παράταση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα. Η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφύλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή στη στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες. Αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνατίου.
9: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από τέσσερις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι τέσσερις αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου είναι να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
10: τους
9: S-400 να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη. Θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι εξελίξεις, το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
11: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Action 24.
12: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μία υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35, πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσυρση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
13: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού, και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη Σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη Σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
10: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω όχι απλώς στη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύρο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δεμαθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
14: Ερισπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Park Out, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να τον δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέση στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευσης. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά, και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε, ότι διατίθεται δωρεάν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
14: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει στην συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς, δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να τον δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Park Out. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
15: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
16: Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Για κάποιον μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές. Πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
17: Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
0: Είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον ώμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε, βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ, και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, τα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κ. Σωκράτη Φάμελου. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης,

0: στην ΕΡΤ ο κ. Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
0: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κ. Φαραντούρης.
2: Σε συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
0: Αυτό είπε ο κ. Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία επαναλαμβάνω σε ένα άλλο επίπεδο για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
3: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Τότε ήταν επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας λέτε δεν υπάρχει.
5: Από τον πρώην ΟΕΚ. Σε αναπτυξιακή τράπεζα.
3: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα ή είχαμε.
0: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Άντωνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της συζύγου του και απαντήσεις, και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξείς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα εκεί τα αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
6: Ναι,
0: θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
6: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χαριδούκα και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου. Πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική του άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανώμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κ. Κατρίνη που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
0: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στην αρχή.
6: Ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το ΠΑΣΟΚ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
0: Μισό, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έτοιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
8: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμηση μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
6: Ναι. Και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
0: με κάθε αφορμή θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και θα να στοχοποιείται Τσίπρας.
6: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν.

0: τόσο πολύ τον τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
1: Ναι,
0: ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο υφυπουργός οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα.
1: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
0: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
1: Με ενδιαφέρον
0: ήταν...
1: καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
0: Μήπως έχουμε Άδωνη κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
1: Αυτό ναι, είναι μπιφ. Αυτό δεν το συζητάμε. Τι, να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπε Πολάκης. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
3: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
1: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί.
0: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός. Με αυτό δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά. Τώρα εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν... Αλλά είναι πρωτοφανές.
0: Αλλά θα το κάνεις.
1: Ναι, γιατί από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
0: Εντάξει, βέβαια, το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς, εγώ δεν καταλαβαίνω. Βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει. Θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν την
1: Πολάκης
0: έχει.
1: Ο Φάμελος,
0: Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
1: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αναμένεται και το γράφει στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μία σειρά στελεχών. Μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφει εσύ στην Καθημερινή. Μία σειρά στελεχών να ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση εγώ φεύγω.
0: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί, δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της συμπόρευσης, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν, ότι εμείς παιδιά δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο, πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο, γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη, θέλω αυτό, οι άλλοι τι θέλουν και πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό, θα ακολουθούν κάποια βήματα, θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές. Ή αν γίνει το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνει την κατάσταση. Ο Αντώνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφήμισης και επιστρέφουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
0: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
6: oh,
4: Coquipe, Companio, Team Colleague.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει. Να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις και η τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Για αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά, είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενίκια. Το λέτε εσείς.
5: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
6: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
14: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
6: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
2: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
15: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έβλεπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
16: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
17: Είμαι πολύ τυχαίρη που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
13: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε, είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου, εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά στην Αθήνα 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ. Όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα. Στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατασκευή φοιτητική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα για το ίδιο ακίνητο το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017 τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνο, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιο χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
13: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη, δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, Μεσίτης.
19: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητα αυτής δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
13: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή, έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστου στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν. Αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Άξιον.
20: Μιλάμε για 1.500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
21: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βέβαιως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Ντεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
22: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτίμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του γραφείου του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
21: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Φάνης, είπε ότι δεν μπορώ να δώσω σε θετικές τιμές από το προϊόν μου. Δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών οι κερδοσκοπούν, των μεθαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτες και μαζεύουν από έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων, τα λιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
21: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο τα αγορά.
23: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
21: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο.
23: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
21: Ναι.
23: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου ήταν τα κεράκια.
21: Μάλιστα.
23: Και τα κεράκια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ τα τελευταία σοδιά των κερασιών.
21: Ναι.
23: 4,5 ευρώ.
21: Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
23: Ακριβώς, και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
21: Ναι.
23: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα φυτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες, και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα φυτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζαλωτικές μηχανές.
21: Ναι.
23: Το λέω λοιπόν αυτό, και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το φυτάρι. Και μιλάμε για μια ποιότητα φυταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυστάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίτια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να ταλονίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
21: Να σου πω, Πάνο, μην κλείσεις σε παρακαλώ, μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να, και εσύ να παρεμβαίνεις αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί δεν είναι μόνο η Ροδακίνο παραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για παράδειγμα ότι εδώ όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ιδία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
21: 7 λεπτά.
0: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει τα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις. Ναι. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν χαθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα πέρα και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ χθες. Αυτό που είπαμε να σήμερα είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
21: Βέβαια, ξέρεις Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ.
23: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε Ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόραση του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, κάποια Ροδάκινα βγαίνανε στραβά τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα. Ναι. Έτσι κάνουμε.
21: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χριστό. Να είστε καλά.
23: Καλό μεσημέρι.
21: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει. Η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις. Τις κλήσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος έτσι, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
21: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
1: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τι γνωστή, με το ρόζο
21: σκατάκι.
1: Ανά τα πρόια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχιάς θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στον gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, ναι, όπως, ναι, πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως αλλάζει όλη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky, ναι, και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο, δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος, μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
21: Ωραία καμπάνα.
1: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
21: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι, επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail, και εσύ επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείσει κτλ., να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Μα ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια ρεπορτάζ.
21: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει.
21: Έτσι,
1: δεν
21: έτσι,
1: το πω έτσι απλά.
21: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
21: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
3: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
21: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
21: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
8: Χαίρετε.
21: Από πού? Αν έκανε τηλέφωνα
8: ο Τραμπ.
21: το Βέλγιο καθάρισε.
8: Δεν περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
21: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει απίστευση.
8: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι που παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος,
9: παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας. Οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει, δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
10: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
9: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε και κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
10: Ναι, βγήκανε.
9: Αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
10: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις, ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
9: Ναι, είσαι.
10: Με ποιο παίζω εγώ?
9: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
10: Ναι.
9: Δύσκολο. Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ, είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιο πρωταθλητή και Ευρώπη, με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπασκετμπολίστα, τον οποίο ήθελε διακαώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του, θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό. Σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ,
12: θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ,
12: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
24: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
25: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
27: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
31: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
30: Άντε καλέ, εγώ.
31: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
30: Μα τι λες?
31: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
30: Ποια χαρτιά?
31: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
32: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
33: Time out για Θράκων.
34: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
33: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
34: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
33: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
0: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
33: Και όταν φεύγεις.
0: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλλιο, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Μοσχάτο μέχρι Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Σκαραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην είσοδο του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 3 και 4 αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του στο αεροδρόμιο όπου είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκίνητο πομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Εδώ λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Πολλές φορές κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μέσα ενημερώσεις αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού, επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος. Ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διευθυνσία Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, με ένα ακόμα έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακινήτα καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηνοδολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 9.000 ασφαλισμένους παραγωγούς κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ. Τα χρήματα καταβλήθηκαν για ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαβρίου. Οι 3 για το δρομολόγιο λιμάνι Λαβρίου, αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης μετεπιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Ο 4ος εισέπραξε για τη διαδρομή κέντρο Λαβρίου λιμάνι Λαβρίου συνολικού μήκους 1,5 χιλιόμετρου το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ. Στη σύλληψη 2 ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιά στην Ερέτρια προχώρησε η αστυνομία. Οι 2 ανηλικοί, ηλικίες 12 και 13 ετών, προκάλεσαν πυρκαγιά σε πρανές οδού απόρριψη κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr. Yeah.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αμφιβολίες μου τρών τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα-μέρα.
2: Γράφω δύο εικόνες στο χάρτη. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ. Κάτω από τις στάλες της βροχής. Ήθελα απλά να κοιμηθώ.
3: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια Γιάννη.
4: Μερχαμπά.
3: Να, τίποτα. Έτσι θα μιλάμε τώρα.
4: Έτσι είπε ο πρόεδρος. Μερχαμπά, ασκέρ. Μερχαμπά, ασκέρ.
3: Αυτό δεν σημαίνει.
4: Ασκέρ.
3: Γεια σου, φαντάρε, τι κάνεις.
4: Το μερχαμπά είναι καλημέρα. Είναι το χαιρετισμό στην Τουρκία όλη μέρα. Το μερχαμπά.
3: Ναι, δημότη χαιρέτησε και από εκεί και πέρα πορεύτηκε.
4: Το ασκέρ τι είναι. Εμείς το ασκέρι αλλιώς το χρησιμοποιούμε. Είναι το ασκέρι. Έρχονται σαν ασκέρι όλοι αυτοί.
3: Δεν ξέρω καν τι είναι το ασκέρι.
4: Έλα.
3: Συγγνώμη.
4: Έλα.
3: Ναι, δεν το ξέρω όμως. Πες μας.
4: Το ασκέρι είναι σαν μπουλούκι, ρε παιδί μου. Ασκέρι. Σαν μαζεμένοι όλοι μαζί.
3: Πάντως τον έπιασαν γκαζέ τον Τραμπ ο Ερντογάν για να περπατήσουν στο γαλάζιο χαλί στην Άγκυρα. Όπως είδες. Αγκαζέ. Μετά το χεράκι με το ρούτε, που αυτό το καρέ πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι η στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κρατιέται χέρι-χέρι. Πώς είναι τα ζευγάρια, ρε παιδί.
4: Είναι η ντροπή του ΝΑΤΟ.
3: Χέρι-χέρι με τον Τούρκο πρόεδρο. Βέβαια, ο Μανώλης έβαλε μία παράμετρο που ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
4: Όπως.
3: Ότι επειδή πολλές φορές ο Τούρκος πρόεδρος έχει και μία δυσκολία και στο περπάτημα από μία ώρα και μετά.
4: Τον βοήθησε λίγο.
3: Από κάποιον προκειμένου να περπατήσει.
4: Αν αυτό είναι ανθρώπινο.
3: Ο φωτογράφος αυτός έπιασε το καρέ.
4: Βέβαια.
3: Το καρέ της συνόδου.
4: Να, θα μπορούσε να το πιάσει από το μανίκι. Να το πιάσει από πιο ψηλά.
3: Ναι.
4: Από τον μπράτσο.
3: Ναι.
4: Αλλά μπρατσέτα που λέμε.
3: Ναι.
4: Το ασκέρι τα στρατουργικά σημαίνει αυτό που είπε εσύ στρατιώτη. Αυτό είναι το ασκέρ.
3: Το μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη.
4: Γεια σου. Το μερχαμπά είναι μερχαμπά.
3: Απευθύνθηκε στο στρατιωτικό άγημα.
4: Έτσι που τον περίμενε.
3: Δέχθηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και είναι αυτή η στιγμή που θα ακούσουμε
4: για να
3: μαζί.
4: Για να ακούσουμε.
3: Αυτό ήταν. Τους χαιρέτησε, απάντησαν, προχωράμε. Τώρα είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και κατευθύνεται η αυτοκινητοπομπή προς το Λευκό Παλάτι με τον Τούρκο πρόεδρο και τον Αμερικανό πρόεδρο.
4: Το λέγε ο κουτραστές εδώ πέρα, τον άκουγα, λέει, θα δει ο Τραμπ το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν. Την έχουν κάτσει στην Αμερική. Μέχρι να γυρίσω θα μου φτιάξει ένα Λευκό Παλάτι.
3: Βέβαια ήρθε με το καινούριο, με το Air Force One που του έκαναν δώρο
4: από
3: το
4: Κατάρ.
3: Σωστά. Το οποίο, παιδιά, είναι, λένε, υπτάμενο παλάτι από την άλλη.
4: Ζέτ, είναι και χσάμεσα, είναι πατούλικο. Είναι πως είναι του Γιώργου του Πατούλη το σπίτι μας.
3: Πού να φαντάζεται τώρα. Ο Τραμπ τι συζητάμε σε ραδιόφωνο.
4: Εμείς είχαμε το δικό μας περιφερειακό, αυτός είναι πλανητάρχης. Εντάξει, κάτσε οι φορές.
3: Τα παιδιά θα τα πούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
4: Με μετάφραση, είσαι ρωτήσει.
3: Θα είναι με μετάφραση.
4: Όχι, ενώ η διόρυση είναι με τη μετάφραση ή είναι εξτρά η μετάφραση.
3: Θα υπάρχει και μετάφραση, όμως άκου μια λεπτομέρεια που περιέγραφε ο Μανώλης Κωστίδης. Θα στην πω σε λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε το Μανώλη Κωστίδη από την τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα από την Άγκυρα.
5: Από εκεί πέρα συνεχίζει ο διάλογος και βεβαίως πήγανε προς μετασύσεις
3: του στρατιωτικού για να χαιρετήσουν το στρατιώτη. Τουλάχιστον δείχνει ένα τουλάχιστον πολύ καλό κλίμα.
5: Για τα αεροπλάνα που πήραν από το Κατάρ, και οι δύο. Δηλαδή και οι δύο ηγέτες συζητούν για τα αεροπλάνα που πήραν δώρα από το Κατάρ. Είναι αυτό, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι για πολλά ζητήματα έχουν κοινές απόψεις. Ακόμα και τον τρόπο, σε κάποια ζητήματα του τρόπου διακυβέρνησης μιας χώρας. Δηλαδή όταν ο Τραμπ παίρνει, δηλαδή αν του πει για την υπόθεση με τον ποδοσφαιριστή και την κόκκινη κάρτα και τον διαιτητή, και ο Τούρκος πρόεδρος θα επικροτήσει αυτό που έκανε ο Τραμπ που πήρε τηλέφωνο στη FIFA. Δηλαδή σε κάποια ζητήματα συμφωνούν απόλυτα. Αν τους άφηνε, δηλαδή αν δεν είχαν τα κράτη και τους κρατικούς μηχανισμούς, θα συμφώνησαν σε ακόμα περισσότερα ζητήματα, αλλά τώρα υπάρχουν και βεβαίως και
3: τι έχει περάσει ο Μανώλης από το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
4: Πώς συνδέσεις έχει κάνει ο Μανώλης.
3: Τι του έλεγε ο Δημήτρης με τον Άκη για την επίσημη εμφάνιση. Λες και πώς θα πήγαινε δηλαδή να υποδεχτεί τον Τραμπ. Τι του έλεγαν για το σάκο που κουβαλάει στην πλάτη.
4: Γιατί
3: τους έδωσαν κιτ. Κιτ ΝΑΤΟ. Είχε μέσα φουντούκια. να τρώνε. Είχε λουκούμια. Τα έχουν φάει όλα τα σώρες που είναι εκεί. Θέλουν ρυφίλ.
4: Ως κέρασμα. Εγώ τον άκουγα χθες να λέγεται εστιατόρια. Ότι είχε πολλά εστιατόρια εκεί.
3: Επιθυμάστε αυτό το
4: σύνοδο του ΝΑΤΟ.
3: Τους έδωσαν μπουκαλάκια νερό, τσάι. Και εγώ δεν ξέρω τι. Για όλες τις ώρες που θα χρειαστεί οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν τη σύνοδο που είναι σε εξέλιξη.
4: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε 6-7 εστιατόρια. Λέγε να επιλέγουν οι δημοσιογράφοι. Και χθες πήγε εδώ πέρα στο δελτίο με το Σπύρο. Μόλις με έκοψε, έπαιρνα τον ΕΡ.
3: Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Και αν ήσουν εσύ και έκανες ρεπορτάζ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, άντε κανένα νεράτζι να σου δίναν. Από νεράτζιες, μέχρι εκεί.
4: Νομίζω μία φορά έχει βγει κάποιος και έχει βγάλει κάτι και έχει κεράσει.
3: Και το κάναμε θέμα μεγάλο.
4: Ναι, ναι, ναι. Από το Μαξίμου που είναι 10 βήματα, δεν είναι τίποτα να βγει κάποιος.
3: Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Μανώλης νωρίτερα είναι ότι έχει στο πρόγραμμα Τραμπ υπάρχει ένα κενό το απόγευμα. 5 με 7. Ή για ξεκούραση ή στην περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί η συζήτηση. Κατάλαβες, οπότε έχουν αφήσει ένα κενό. Καλά, αν κρίνουμε από όλα τα ζητήματα που είναι στην ατζέντα, δεν νομίζω ότι τους φτάνει. Ο χρονός δηλαδή είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελληνοτουρκικά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ναι. Μεσόγειος. Πότε θα συζητηθούν όλα αυτά.
4: Γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει τον ποπό της σε όλα μέσα και πάντα θέλει να παίζει ένα ρόλο. Εδώ πέρα προσπαθεί να βρει τον ρόλο. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω.
3: Καλά, είναι τεράστια ευκαιρία για την Τουρκία αυτό που συμβαίνει.
4: Αυτό ακριβώς που λες. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Γιατί μαζευτήκαμε όλοι οι νοματέοι και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφού στην ουσία το ραντεβού Τραμπ Ερντογάν το θέμα. Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει.
3: Για να γίνουν και τα deal.
4: Ναι, για να έρθει ο Τραμπ στην Άγκυρα, να συναντήσει τον Ερντογάν, να κάνει τα deal, να του φέρει τα δώρα, όπως έχει πει ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες. Και οι υπόλοιποι γιατί πήγαμε εκεί. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες γιατί πάμε εκεί πέρα, για να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το πανηγυρί.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα συμμετέχει, για παράδειγμα, και στα φόρα της Συνόδου, όπως είναι το φόρουμ για τα εξοπλιστικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει άποψη, έχει θέση, διατυπώνει τη θέση της με τον πιο επίσημο τρόπο. Άρα προφανώς και είναι σημαντικό να είναι εκεί.
4: Άρα μπορεί να σκεφτείτε για κάτι, άμα χρειαστεί.
3: Σωστά. Θέλω να περιγράψουμε λίγο την εικόνα για όσους δεν την έχετε δει, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι η στιγμή που βγαίνει από το υπερπολιτελές Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί τον περιμένει ο Ερντογάν, ο οποίος φοράει γυαλιά ηλίου, γιατί πόζαραν για τις φωτογραφίες κάτω από πάρα πολύ ήλιο. Ανταλλάσσουν χειραψία. Ο Τραμπ πιάνει τον Ερντογάν από τον ώμο, γιατί όλα αυτά σε αυτές τις συγκυρίες έχουν την αξία τους. Στη συνέχεια τον χτυπάει ελαφρά και πιάνει τον Τραμπ από τα χέρια. Περπατούν μαζί πάνω στο χαλί, επιθεωρούν τα τουρκικά στρατεύματα και κατά διαστήματα ο Ερντογάν φαίνεται μάλιστα να καθοδηγεί και διακριτικά τον Τραμπ, κρατώντας τον από τον μπράτσο. Είναι αυτό το πλάνο που θα το δείτε, να τον κρατάει από το χέρι με τρόπο, εν πάση
4: περιπτώσει. Είναι το γνωστό αυτό που είπα και πριν, αλλά μπρατσέτα. Το οποίο είναι, αυτό είναι το αυτό που επιτρέπεται, ρε παιδί μου, αυτό προβλεπόμενο, α το πούμε έτσι. Όταν δεν μπορεί να περπατήσει καλά κάποιος, πιάνει άλλα μπρατσέτα τον άλλον. Όχι χεράκι-χεράκι.
3: Και οι δύο πάντως δείχνουν μια δυσκολία στο να περπατούν με πολύ πολύ μεγάλη άνεση.
4: Ναι.
3: Και προκάλεσε ήδη εντύπωση και συζητείται στα διεθνή μέσα αυτό το αγκαζέ, όπως λες. Σε μια στιγμή μάλιστα που φαίνεται πως ο Ερντογάν δεν μπορεί να περπατήσει πάρα πολύ καλά και ο Τραμπ φαίνεται να δυσκολεύεται επίσης.
4: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει και ο ίδιος δηλαδή κατεβαίνει από το Air Force One και κρατιέται.
4: Διαφορά ηλικίας έχουν.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Τραμπ είναι
4: 80.
3: 79, δεν είναι.
4: Ναι.
3: Δεν κάνω λάθος.
4: Ο Ερντογάν είναι 72.
3: Ναι, είναι αρκετά νεότερος.
4: Ναι, είναι αρκετά νεότερος, αν και πιο καταπονημένος.
3: Μεγαλύτερο τον είχα τον Ερντογάν.
4: Όχι, 72 είναι.
3: Είναι 72.
4: Μόνο. 80 ακριβώς είναι ο Τραμπ. 14 Ιουνίου έχει τα γενέθλιά του. Μπράβο, βγήκαν και το πανηγύρι στο Λευκό Οίκο με τους αγώνες. Αυτούς τους κάτσε που έκανε αυτά τα.
3: Πολύ λογικό.
4: Τους πάνε.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι άλλο έχουμε. Γιατί 4 και 4 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει όλα όσα θέλει να πει για την Τουρκία. Και όχι μόνο, ενδεχομένως. Προσέξτε, η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου θα είναι με τον οικοδεσπότη, τον κύριο Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του όμως στην Τουρκία, θα συναντήσει επίσης τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα υποθεί για την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία, τα κονδύλια και όχι μόνο δηλαδή.
4: Που φορτώνει πολύ ο Τραμπ αυτό πάντα.
3: Σωστά.
4: Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει με τον Πούτιν.

0: σιγά σιγά αχνοφαίνεται πώς θα βρεθούν και πώς θα βρεθεί η λύση.
1: Πάντως, για τον λόγο. Ο Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί το τελευταίο διάστημα, λέει. Κάτι δείχνει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης.
0: Ναι, πάμε ξανά.
1: Πάμε να συνδεθούμε πάλι, γιατί πλησιάζει η ώρα του τετατέτ.
2: Ένα τελείωτο κομβόι, περίπου 40 οχήματα βλέπουμε. Αν κοπεί και το σήμα, θα είναι λόγω, έχουν και τα μηχανήματα ένα όχημα που κόβει το σήμα. Θα δούμε. Άρα φτάνει ο Τραμπ, βλέπουμε 2 ασθενοφόρα, επίσης συνοδεύουν όλο το κομβόι.
1: Μανώλη, κράτησε μία ώρα περίπου από την στιγμή που προσγειώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ναι, αλλά από όσο είπα, ξεκουράστηκαν στο αεροδρόμιο κάπως, αυτό μας έλεγαν. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, κατέβηκε από το αεροπλάνο, εκεί έγινε ένας αρχικός διάλογος και αμέσως μετά έφτασε αυτό το κομβόι του Αμερικανού Πρόεδρου. Εσείς τώρα φαντάζομαι σε λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά θα δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό μέγαρο. Εγώ τώρα από εδώ δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς εκείνο το σημείο.
1: Εμείς παράλληλα βλέπουμε και μεταδίδεται για την τηλεόραση του Sky εικόνα από το Λευκό Παλάτι. Είναι όλα έτοιμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για υποδοχή τώρα η οποία θα έχει όλη την επισημότητα που αρμόζει για να υποδεχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι όλα έτοιμα και επειδή βλέπαμε και ακούγατε και το Μανώλη να περιγράφει ότι έφτασε η αυτοκινητοπομπή στο Λευκό Παλάτι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πια να μας ακούσετε να περιγράφουμε και τη στιγμή αυτή που θα περπατήσουν οι δυο τους στο γαλάζιο χαλί που έχει στηθεί μπροστά από το πάρα πολύ επιβλητικό Λευκό Παλάτι. Εκεί είναι δεκάδες δημοσιογράφοι, μάλλον εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Έβλεπα τις εικόνες νωρίτερα, είναι πραγματικά αναρρύθμιτη.
0: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από 3
1: ενδιαφέρον.
0: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από 3 δημοσιογράφους. Σκέψου και τους τεχνικούς. Σκέψου πώς είναι εκεί.
1: Ναι.

0: κόβεται μάλλον και ο εναέριος χώρος ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν τα αεροσκάφη που θα έφταναν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Άγκυρας. Και νομίζω από λεπτό σε λεπτό θα παρακολουθήσουμε όλο φοβερά σκηνοθετημένο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι
0: στην
1: φοβερά
0: Άγκυρα.
1: Σκηνοθετημένο. Εξήγησε ακριβώς τώρα την εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε το Λευκό Παλάτι με φόντο μια τεράστια τουρκική σημαία, η οποία προφανώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν βάλει τη δική του σημαία, τεράστια, και δίπλα τα σήματα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή στο πλάνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε όλες τις τηλεοράσεις του πλανήτη, γιατί έχει τάζει ο Τραμπ επίσης, είναι μια μεγάλη, μεγάλη τουρκική σημαία σε ηλεκτρονικό πίνακα και τη βλέπουμε παντού. Παντού, δεσπόζει.
0: Εκεί στο Λευκό Παλάτι θα λάβει χώρα η συνομιλία τους, που θα διαρκέσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για 2 ολόκληρες ώρες τουλάχιστον. Εκεί θα βρεθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει ο Τραμπ για την Τουρκία και θα ακούσουμε γύρω στις 4 και 4. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη ξανά.
2: Τον Μπαράκ, τον πρέσβη των ΗΠΑ εδώ και βεβαίως τους συνεργάτες και των δύο προέδρων, το Χακάν Φιντάν από τη μία πλευρά, βοήθησαν στο να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Τώρα, αν τα δώρα του Τραμπ δεν θα τα κουβαλάει μαζί του.
0: Βλέπουμε τώρα και τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κατεβαίνει μπροστά από το Λευκό Παλάτι, φορώντας τα γυαλιά ηλίου που σας λέγαμε και νωρίτερα, περπατά στο γαλάζιο χαλί και πηγαίνει κατά μήκος του χαλιού προκειμένου να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Χαιρετά και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει ένας φωτογράφος ο οποίος έχει καθίσει πάνω στο γαλάζιο χαλί. Ένας.
1: Είναι επίσημος, λέει.
0: Ναι, είναι ο επίσημος ο οποίος τραβάει φωτογραφίες και ταυτόχρονα εμείς βλέπουμε την πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα από την αυτοκινητοπομπή που ακολουθεί το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο, το προεδρικό αυτοκίνητο.
1: Πες μου τι προσέχεις πάλι στο πλάνο.
0: Τι να σου πω τώρα, πάλι τουρκική σημαία.
1: Μια τεράστια τουρκική σημαία. Εντάξει, παντού έχει τουρκική σημαία στην Τουρκία, δεν είναι μόνο για σήμερα. Αλλά σε όλα τα πλάνα, από όλα τα πλάνα που έχει επιτρέψει η τουρκική προεδρία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, φαίνεται μια πολύ μεγάλη τουρκική σημαία.
0: Δεν γίνεται τίποτα τυχαία.
1: Ναι.
0: Ακόμη και. Βέβαια έχει κατέβει αρκετά νωρίτερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.

0: πρόεδρος μέχρι να φτάσει η αυτοκινητοπομπή και να ανοίξει.
1: Πόσες μηχανές έχει μπροστά?
0: Μηχανές είναι, είσαι σίγουρο? Ή άλογα? Παιδιά, σωστά βλέπω
1: είναι
0: την άλογα.
1: Είναι άλογα.
0: Είναι άλογα.
1: Πήγαιναν γρήγορα και νόμιζαν είναι μηχανές. Μπροστά πρέπει να έχει άλογα. Πόσα άλογα πρέπει να είναι? Μπορεί να είναι 100, δεν ξέρω πόσα άλογα.
0: 100 άλογα, δεν ξέρω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, η εικόνα είναι αυτή. Μπροστά είναι τα άλογα. Στη μέση η πομπή.
0: Σε ένα λεωφοριόδρομο, σκεφτείτε. Ναι. Αυτό κάνετε εικόνα. Πίσω είναι η τεράστια τουρκική σημαία. Το προεδρικό άλογα αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μπροστά και πίσω έχει έφυπους. Αυτό. Με την. Προσέξτε, τώρα βλέπουμε και το πιο κοντινό πλάνο, με την τουρκική σημαία, οι δύο έφηποι οι οποίοι βρίσκονται μπροστά και ακολουθούν τον Αμερικανό πρόεδρο κρατούν μία τουρκική σημαία και μία αμερικανική σημαία. Μιλάμε το λιγότερο μπορεί να πει κανείς για μία υπερπαραγωγή εδώ.
1: Ναι, πραγματικά υπερπαραγωγή, είναι ένα σοου κανονικό. Άλογα μπροστά, άλογα πίσω και στη μέση το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Τραμπ.

0: Λοιπόν, βλέπουμε και σας περιγράφουμε ξανά την φοβερά εντυπωσιακή εικόνα και πρωτόγνωρη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το ξαναδεί.
0: Ναι, δεν θυμόμαστε να έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε το προεδρικό αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας θυμίζουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μόλις φτάσει. Νομίζω φτάσαμε τώρα.
1: Την έχουν κάτσει οι Αμερικάνοι, παιδιά.
0: Έφτασε, παιδιά.
1: Οι Αμερικάνοι συνεργάτες του Τραμπ την έχουν κάτσει πραγματικά. Θα θέλει άλογα. Θα θέλει Λευκό Παλάτι.
0: Ναι.
1: Την έχουν κάτσει με το που γυρίσει.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, αυτό ήταν Γαλλία εντάξει.
0: Τη άφηξη στο γαλάζιο παλάτι, στο λευκό. Τι είπα, στο γαλάζιο, βλέπω το χαλί.
1: Είναι όλα γαλάζια όμως.
0: Ωραία.
1: Γύρω-γύρω.
0: Λοιπόν, έφτασε μόλις και εκεί τον περιμένει ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι στιγμή λοιπόν που ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατέβει από το προεδρικό αυτοκίνητο. Ο Τούρκος πρόεδρος εδώ και 2-3 λεπτά έχει βγει από το παλάτι και τώρα θα δούμε αν το κλίμα θα είναι όπως ήταν στο ιδιωτικό αεροδρόμιο. Τον βλέπουμε λοιπόν, κατεβαίνει χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί λοιπόν τους βλέπουμε να χαιρετιούνται, τα λένε ξανά με μια πολύ θερμή χειραψία.
1: Ναι, χαμογελά.
0: Στρέφονται προς τις κάμερες.
1: Παιδιά, Ερντογάν γελάει όλη μέρα.
0: Όχι, δεν έχουμε δει τον Τούρκο πρόεδρο τόσο χαμογελάστο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είναι η στιγμή. Και οι δύο με μπλε κοστούμια εντωμεταξύ. Φουλ στο μπλε. Πιο μπλε δεν γίνεται.
1: Φουλ μπλε, ναι.
0: Ταιριάζουν απολύτως με το γαλάζιο χαλί που έχει τοποθετηθεί για την υποδοχή.
1: Πάνε για τη φωτογραφία τώρα.
0: Λοιπόν, βγάζουν την φωτογραφία ακριβώς έξω το παλέτ. Μπορούμε να πάρουμε και ήχο, παρακαλώ.
2: Στην πλευρά πέρα του Ατλαντικού.
3: Και φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι είναι και οι δύο, τουλάχιστον ο Ερντογάν, τον είδαμε να γελάει η Μανώλη τώρα, να χαμογελάει.
2: Διάβασε.
0: Ο Μανώλης κάνει και τις συνεννοήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι πανικός τώρα με τους ζωγραφούς. Λοιπόν, να πούμε, χαμόγελα.
0: Ακούμε τους κανονιοβολισμούς τώρα.
2: Ακριβώς ακούμε και τους κανονιοβολισμούς τώρα προς τη μήνυ του Αμερικανού.
3: Εμείς βλέπουμε την εικόνα, αυτή που μας περιγράφεται, Σταύρο.
2: Εδώ και λίγη ώρα πράγματι ακούγονται οι ρηπές των κανονιών προς τη μήνυ του καλεσμένου βεβαίως, του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς ακολουθείτε το πρωτόκολλο που μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης για την υποδοχή του. Και βεβαίως ένας από τους λόγους που μπορεί να χρειάστηκαν και περίπου μία ώρα για να έρθουν είναι και αυτός ο διαχωρισμός, το separation που γίνεται όπως λέμε για να φτάσει πρώτος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο ξανά στα σκαλιά του προεδρικού μεγάλου. Καταλαβαίνετε πως όλη αυτή η τελετή χρειάζεται και χρόνο προκειμένου να διοργανωθεί.
3: Κράτησα κάπως, Σταύρο, τις ώρες.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε την εικόνα που βλέπουμε. Από τη μία βλέπουμε τους κανονιοβολισμούς οι οποίοι εξελίσσονται και ακούσατε και τον ήχο. Από την άλλη, δίπλα-δίπλα ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Το διαπιστώνεις από τις εκφράσεις τους, από τις τάσεις του σώματος. Δεν χάνουν ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί και στρέφουν το σώμα τους προς τους φωτογράφους και τις άπειρες κάμερες που βρίσκονται στο σημείο. Εδώ. Αυτή η εικόνα κάνει το γύρο του πλανήτη αυτή
1: βέβαια,
0: τη στιγμή.
1: Βέβαια, και εθνική ύμνη προφανώς, ακουστούν και των δύο χωρών. Εγώ βλέπω πάντως πάρα πολλά χαμόγελα. Επίσης, ο Ερντογάν είναι χαμογελαστός από τη στιγμή που προσγειώθηκε ο Τραμπ στην Άγκυρα και καταλαβαίνει τα πάντα που του λέει ο Τραμπ. Επειδή κάποιοι λένε ότι δεν ξέρει αγγλικά, ναι, μην πάει το μυαλό σας, ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
0: Μετάφραση,
1: δεν θέλει να μιλάει, απλά.
0: Μετάφραση θα υπάρχει σίγουρα. Οπότε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, της 2 ώρες συζήτησης που θα έχουν. Πάντως το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ, όντως γιατί και εμείς δεν το είχαμε καταλάβει βλέποντάς το στα πλάνα από μακριά. Λέμε αυτοκίνητο. Όχι, ούτε μηχανές, ήταν άλογα. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
11: ομάδες. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
16: Geox,
17: Lacoste,
16: Gant,
17: Replay,
16: Sakiris Malas,
17: US Polo,
16: Boss,
17: Cricket,
16: Damiani,
17: Skechers,
16: Versace,
17: Robinson
16: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε, περίμενε!
20: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες!
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Είναι και οι δύο και περιμένουν τώρα εκεί να όλες το σύνολο των αντιπροσωπιών να πάρουν θέση.
1: Εμπήκανε
0: επίσημοι
1: τώρα μέσα.
0: Να ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Κανονικά είναι όλοι. Ο Τραμπ έχει πάει και με το Ρούμπιο και με το Χέξεθ. Είναι κάθετο εκεί στον καναπέ. Ο Τον Μπάρακ είναι δίπλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Φιντάν και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί. Είναι ναι. Δηλαδή σε κορυφαίο επίπεδο.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
24: Προβλέπουμε τώρα να κάνουμε κάποιες χειρονομίες. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, είναι η περιγραφή. Τώρα θα κάνουμε την περιγραφή από μέσα. Είναι δύο πολυθρόνες. Σκεφτείτε αυτή την εικόνα. Στη μία κάθεται αμίλητος και ανέκφραστος για την ώρα, αλλά σε καλή διάθεση ο Τούρκος πρόεδρος. Απέναντί του ακριβώς είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπροστά τους δύο καναπέδες με τους υπουργούς και όλους όσοι θα είναι μέσα στη συζήτηση αυτή. Και βλέπω και πάρα πολλούς φακέλους στα χέρια όλων.
1: Επίσης, όρις κάθονται κάθονται δίπλα-δίπλα, γιατί συνήθως στο παλάτι είναι ο Ερντογάν σε ένα θρόνο και όλοι οι υπόλοιποι κάθονται γύρω-γύρω. Και τώρα έχουν και μικρόφωνα μπροστά, γιατί όπως είπε ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγη ώρα, θα απαντήσουν σε κανένα δύο ερωτήσεις, θα μιλήσουν λίγο τώρα. Θα κάνουν...
0: Λέει ο Ερντογάν τώρα, δεν ξέρω αν κάτι. Μπορούμε να ακούσουμε.
1: Τι συντονίζει.
2: Είναι κάτι το οποίο το υπολογίζει η Αθήνα.
0: Λοιπόν, εντάξει, όταν έχουμε πάλι το Μανώλη Κωστίδη, η Δήμητρα Σταματίου μας συντονίζει εδώ πάρα πολύ. Δήμητρα, πες το μας.
1: Θα ακούσουμε τη μετάφραση, γιατί κάτι θα πούνε τώρα. Θα πούνε από δύο λόγια. Δεν θα είναι επίσημη συνέντευξη τύπου, αλλά κάτι θα πούνε. Ναι, ναι. Κάτι θα πούνε τώρα. Και ο Τραμπ όταν βλέπει μικρόφωνο και εκεί σε κανένα παιδάκι, μιλάει αρκετά.
0: Τώρα δεν μιλάει κανένα.
3: Καλώς ορίσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχετε και εδώ μαζί μας.
4: Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
6: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
7: Θέλω να πω, λέει ο Ερντογάν, πόσο σημαντικό είναι αυτή η σύνοδος για μας.
4: Bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
3: Συναντώμαστε εδώ για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλοι οι ηγέτες έχουν φτάσει. Και η παρουσία σας θα βοηθήσει τη σύνοδο μας.
4: Πώς χαίρετε,
3: και σας καλωσορίζω εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
25: Well, I want to thank you very much.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως όλοι ξέρουν,
25: very much reported. We are going to know it's been very much reported.
3: Όπως το έχουν μεταδώσει, είμαστε σπουδαίοι φίλοι και νομίζω ότι έχετε κάνει μια απίστευτη δουλειά.
25: Building named after me. I'm very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely.
3: Το αεροδρόμιο, έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Το αεροδρόμιο είναι φανταστικό. Είχατε, έχετε υπάρξει ένα σπουδαίος ηγέτης. Και ήμασταν, τα είχαμε καλά από την αρχή. Είχαμε μια υπέροχη σχέση. Και ο πρόεδρος ήταν ένας σπουδαίος, πολύ ισχυρός. Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή στρατιωτικά είναι η Τουρκία. Και είναι κάποιος με τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζεις πολύ. Και όλη η σχέση μας πηγαίνει πολύ καλά. Και είναι βέβαια η σχέση μας και προς όφελος και των δύο χωρών μας. Θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ κάπου. Για το Ιράν λέει ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Έχουμε πολύ εμπόριο με την Τουρκία. Πάλι κόλλησε λίγο η... Και ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντας και για τις δύο. Και είναι τιμή μου που να είμαι μαζί σας.
25: Και...
3: Και πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε πολύ καλή. Περνάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, κρατάω. Βάζω τρία τικ. Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης, τιμή μου που είμαι μαζί σου. Αυτά είπε για αρχή, στο χαιρετισμό δηλαδή που απίφθηναν και οι δύο μόλις, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε κι άλλα, πόσο ωραίο είναι το αεροδρόμιο, πόσο ωραίο φαγητό έχετε κλπ.
1: Μέχρι και το Ιράν προλάβει να πει κάτι.
0: Σωστά. Και είπε επίσης ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία και πόσο την υπολογίζουμε. Κρατήστε το και αυτό, θα μας χρειαστεί.
1: Κρατήστε τα όλα βασικά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, τώρα συνεχίζει αν δεν κάνω λάθος, και πάμε πάλι.
3: θα φτιάξουμε. Θα τη σχέση μας. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί που, γιατί να μην το κάνουμε. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Ήρθαμε το, λέει πάλι για το αεροσκάφος του Κατάρ, το δώρο, ένα σπουδαίο αεροσκάφος, το καλύτερο. Είπατε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ο λόγος που θέλετε να έρθετε. Τι θα το κάνει τόσο ξεχωριστό και τι θέλετε να πετύχετε εδώ στην σύνοδο κορυφής? Με μερικούς ανθρώπους τα πας καλά και με αρέσουν δεν τα πας. Και εμένα τυχαίνει να μου αρέσουν οι άνθρωποι σαν κι αυτόν, σαν τον Ερντογάν. Και με μερικούς άλλους δεν τα πάω καλά, δεν τα πας καλά. Τι να κάνω. Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, πήγαμε πολύ καλά. Και ήταν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Αναφέρεται στο παρελθόν του Ερντογάν που ήταν φυλακισμένος ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και του ζήτησα το από την τότε του κυβέρνηση, λέει, να τον αφήσουν ελεύθερο αμέσως, γιατί νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα έβαιναν καλώς. Είναι η χημεία, η προσωπική χημεία που έχουμε που λειτουργεί πολύ καλά. Και το... Τον ρωτάνε για τις σχέσεις με την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον ΝΑΤΟ. Νομίζω ο φίλος μου τυχαίνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης και νομίζω ότι γι' αυτό και συμμετέχω. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ΝΑΤΟ, όλοι οι ηγέτες να έρθουν στην Τουρκία, γιατί κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας και πριν όταν τους ρώτησα είπαν ότι θα είναι εκεί μαζί μας στο Ιράν. Και γιατί το κάναμε αυτό? Για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα και να προστατεύσουμε ανθρώπους, χώρες που είναι πολύ κοντά στο Ιράν. Και είπα εντάξει, δεν θα έρθετε μαζί μας, εντάξει. Θα κάνετε κάτι για να μας βοηθήσετε εμάς. Και φέρνει ως παράδειγμα τον κύριο Στάρμερ, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος υπαναχώρησε. Και με έναν τρόπο γιατί το έλεγα ότι εμείς θα είμαστε για αυτούς εκεί όταν το μας χρειαστούν, αλλά αυτοί δεν ήταν για μας εκεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι εντάξει. Γιατί όμως να δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και να είμαστε εμείς με αυτούς και αυτοί να μην είναι με εμάς? Νέα επίθεση κατά των Ευρωπαίων μελών του ΝΑΤΟ.
24: Καταλαβαίνουμε ότι πάλι μεταφράζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
3: Τώρα ο Διερμηνέας μεταφέρει στον πρόεδρο Ερντογάν αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και την Τουρκία.
24: Και για ακόμη μια φορά και τις κολακίες προς τον Ερντογάν. Έχουμε χημεία, είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
3: Με κάποιους ανθρώπους τα πηγαίνει. πηγαίνω καλά και τη χάνει να είναι, να τα πηγαίνουμε πολύ καλά προσωπικά.
24: Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Οι κολακίες λοιπόν από τη μία και από την άλλη η επίθεση, τα μηνύματα προς...
0: Λοιπόν, τώρα του μεταφέρουν του Αμερικανού Προέδρου κάποια από τα ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: εξαπέλυσε μία ακόμη επίθεση κατά της Ευρώπης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Δεν ήταν εκεί για μας
1: οι Ευρωπαίοι.
0: Μπάτσο
1: Κέιλι.
0: Μπάτσο Κέιλι.
1: Αλλά είναι οκ, εντάξει.
0: Νωρίτερα, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έθεσαν ερώτημα οι συνάδελφοι για την Ευρώπη και τι θα βγει από αυτή τη σύνοδο. Και λέει πάντως να σας πω ότι ο Ερντογάν είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Δηλαδή απαντάει ό,τι θέλει, όπως θέλει, περνώντας βεβαίως ταυτόχρονα αυτό που θέλει.
1: Θέλοντας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι με ρωτάτε αυτό που θέλετε, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για τον Ερντογάν και θα σας ρίξω και, την, και τα βέλη μου, αυτά που πρέπει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε τώρα, ναι.
0: Ό,τι καταλαβαίνω σωστά.
1: Του μιλάνε ακόμα του Τραμπ, για αρκετή ώρα του μιλάνε τώρα. Ναι. Μάλλον του μεταφράζουν πράγματα ή του μεταφέρουν πράγματα. Ο Ερντογάν κάτι προσπαθεί να μιλήσει.
0: Παιδιά, δεν έχει χρειαστεί βασικά ο Ερντογάν να πει τίποτα, γιατί τα έχει πει όλα για λογαριασμό του ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τον αποθεώνει. Τον αποθεώνει τόση ώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Θα τα συλλέξουμε όλα. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε λεπτό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
8: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεπάθησαμε, Thracon.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
28: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Συμβαίνουν πράγματα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα που μιλάμε.
1: Είναι σαν κανονική συνέντευξη τύπου, συγγνώμη που σας το λέμε τώρα αυτό, αλλά βρήκαν μικρόφωνα και οι δύο και θέλουν να τα πούνε.
0: Λοιπόν, είμαστε μέσα στο Λευκό Παλάτι τώρα και παρακολουθούμε όσα λένε Τραμπ και Ερντογάν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είπε μεταξύ άλλων, ελπίζω σε αυτή τη συνάντηση να έχουμε αποτέλεσμα για τα F-35. Μία πρώτη απάντηση, αν θεωρείται απάντηση από το περιεχόμενο αυτό που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι. Πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε. σκεφτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα.
1: Καλά πάει.
0: Πρόσεξε όμως, η συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35. Άρα είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ξέρει καλύτερα από όλους πόσες δυσκολίες θα συναντήσει για να περάσει αυτό από το Κογκρέσο.
1: Δεν είναι πολύ καλό αυτό, να ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Για εμάς αυτό, για να το λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ καλό. Πόσο πιστή ήταν η Τουρκία σχέση με άλλους.
0: Ναι. Mm. Και ήταν κάτι που περιμέναμε το τι απάντηση θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιλέγει λοιπόν με το που έφτασε στο Λευκό Παλάτι και πριν ξεκινήσει το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο να πει αυτό που σας περιγράψαμε. Mm. Ελπίζω να έχουμε αποτέλεσμα για τα F-35, λέει ο Ερντογάν, και από την πλευρά του απαντά ο Τραμπ. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Λένε και άλλα. Τα μαζεύουμε και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως και στη συνέχεια. Συνδεόμαστε διαρκώς και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρίσκονται εκεί. Βέβαια. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε στα Honda Center Lancaster αντιλιακά με όφελος 40%. Στα Honda Center μόνο.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Τους 33.
30: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
31: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
32: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
31: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
33: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στις συνομιλίες τους θα συζητήσουν επίσης το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία. Ο Τραμπ έγινε δεκτός από τον Τούρκο ομολογό του με τιμές αρχηγού κράτους, τιμητικό άγημα, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις πριν από τη διήμερη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της Συνόδου στην Τουρκία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι εν ώψη της Συνόδου έγιναν πολλές δηλώσεις σχετικά με τη Ρωσία, οι οποίες δεν ήταν για επικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά ήταν δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης. Αυτά να γίνουν 40, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τους ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Τώρα, οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι η ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού επιχειρηματίας στο Μονακό βρέθηκε νεκρή. Σε ανακοίνωσή τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ακόμη ότι συνέλαβαν μέλος της υπηρεσίας πληροφοριών του Ουκρανικού στρατού, που ομολόγησε ότι σκότωσε τη γυναίκα μαζί με έναν ακόμη ύποπτο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ώρες τα έκανε η Τουρκία, είπε μεταξύ όλων των άλλων ο Τραμπ. Είπε ότι αποφάσισα να παραστώ στη Σύνοδο, ναι, λόγω της σχέσης μου με τον Ερντογάν. Γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαστε σπουδαίοι φίλοι, ναι. Είμαστε πολύ στενοί φίλοι και είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
2: Ολοκληρώθηκε
1: η συνέντευξη τύπου μετά από περίπου μισή ώρα που οι δυο τους τα είπαν.
2: Τα σημαντικά σας λέμε. Κρατήστε και αυτή την αποθέωση της Τουρκίας συνολικά για τη στάση της, αλλά και του Ερντογάν, ότι υπήρξε πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν, όπως είπε ο Τραμπ, με μπηχτές πολλές, για χώρες που είναι σύμμαχοι ΗΠΑ, αλλά τελικά δεν στάθηκαν στο θέμα του Ιράν, στο θέμα της Μέσης Ανατολής, που ήθελε ο Τραμπ τη στήριξη. Κρατάμε το F-35, το οποίο υποτίθεται έχει τόσα εμπόδια από το Κογκρέσο και από βουλευτές, σε απογειωσιαστές στις ΗΠΑ.
1: Και νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια, και έχουν καταρχάς μπει μια σειρά από προϋποθέσεις για να γίνει άρση της απένταξης της Τουρκίας από αυτό το πρόγραμμα, της επανένταξής της δηλαδή, να επιστρέψει στο πρόγραμμα. Η πρώτη και βασική είναι οι S-400 να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο βγήκε η Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα των F-35.
2: Αυτό το λέει και σήμερα ο Τραμπ, το έχει πει, αλλά κρατάμε ότι ο Τραμπ τα αφήνει όλα πίσω και αφήνει ανοιχτό παράθυρο κανονικά να συζητήσει και να εξετάσει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, και το έχει πει πριν από λίγα λεπτά στο Λευκό Παλάτι.
1: Επιστρέφουμε εκεί λοιπόν. Μανώλης Κωστίδης, για να δούμε, να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα.
3: Δεν θέλω την Τουρκία και τον φίλο μου να σπνίγω με σκυρώσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε όμως πότε. Δηλαδή με τον Τραμπ, ποτέ. Δηλαδή πρέπει να είναι και μικρά γυναίκα τώρα μαζί μας. Όταν λέει κάτι ο Τραμπ, λέει θα έρθουν, αλλά μπορεί να εννοεί και μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή,
1: και τέλος πάντων δεν είναι ότι έχει λύσει τα θέματα με το Κογκρέσο.
3: Κάτι που σημείωσα όμως, και πρέπει να το δούμε αυτό μέχρι το δελτίο, τόσες φορές είπε ο ένας τον άλλον ο αγαπημένος μου φίλος, ο αξιόλογος φίλος μου, ο Ερντογάν, πρέπει να το έχει πει 6-7 φορές. Δηλαδή αυτό δείχνει και τη χημαία που έχουμε και τα καλύτερα λόγια που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δηλαδή ότι η καλή σχέση που έχω μαζί του από την πρώτη στιγμή, η χημεία μεταξύ μας, είπε τα πάντα.
1: Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης, και ότι είναι ένας άνθρωπος και μια χώρα που πρέπει να την υπολογίζει κάποιος ως δύναμη και ως βασικό παίκτη.
3: Αυτό νομίζω, δηλαδή θα μου πει κάποιος οι κρατικές πολιτικές καθορίζονται με τις λέξεις. Όχι, αλλά αυτό δείχνει πώς επικοινωνούν οι ηγέτες και πάνε να βρουν λύσεις. Και ο Ερντογάν εκεί πήγε. 5-35 μου το έχεις υποσχεθεί, κάντο του λέει τώρα, να το ανακοινώσεις τώρα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, και ο Τραμπ του λέει, κυρώσεις κάτσα, θα το μην ανησυχείς, εγώ τους φίλους μου δεν θέλω να σπίξω με κυρώσεις.
1: Λοιπόν, σε αυτό που λέει το Ρόμαν Όλης, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τις κυρώσεις κάτσα. Είπε ήρθε η ώρα να τις άρουμε, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα γίνει αυτό χρονικά, όπως επισήμανε βεβαίως και ο Μανώλης. Λέει θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας αυτό, θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω το φίλο μου με κυρώσεις. Νομίζω ότι είναι τώρα στην τηλεόραση ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος μπορεί να καταλάβει πολλά πίσω από όσα είπε ο Ερντογάν.
2: Αλλιώς έφυγε ο Τραμπ από τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες.
4: Λοιπόν, πρώτα πέντε, είναι 6 αεροπλάνα, δεν είναι 5. Τα 6 αεροπλάνα βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αμερικανική. Ναι.
3: Ο Ερντογάν είπε 5 πάντως, Μιχάλη.
4: Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι 6 αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί. Όπως προέβλεπε η συμφωνία για τα 100 F-35. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αριζόνα, είναι αμερικανική βάση. Δίστανται οι απόψεις αυτή τη στιγμή για το καθεστώς αυτών των αεροπλάνων. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές ότι έχουν αγοραστεί από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιούνται. Έχουμε ακούσει ότι...
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
2: Πολύ ανάλυση τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ώρες,
2: κρατάμε τη δήλωση του Ερντογάν, αυτό ο πρόεδρος μου έχει υποσχεθεί τα F-35. Κρατάμε το ότι ο Τραμπ είπε θα τα εξετάσουμε, που σημαίνει ότι ήταν πολύ ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα. για να πάμε λίγο στα δικά μας. Καλά τα λένε οι δύο τους εκεί πέρα. Καλή είναι η Τουρκία, καλή είναι οι ΗΠΑ. Πάμε λίγο να δούμε τι λένε, τι σημαίνει για την Ελλάδα όλο αυτό. Είναι πολύ κακή εξέλιξη το να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ο Τραμπ να δώσει F-35 και στην Τουρκία. Και εδώ ένας δρόμος υπάρχει. Αν η Ελλάδα έχει αυτή τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα τα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35, πρέπει να ασκήσει βέτο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί αλλάζουν όλες. Και επίσης υπάρχει και ένας παράγοντας τον οποίο τον αφήνουμε απ' έξω, που είναι πιο ισχυρός από εμάς, είναι ο Νετανιάχου, που αν ακούσει ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 στον Ερντογάν, δεν νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, το έχει προαναγγείλει κιόλας, ότι θα υπάρξει αντίδραση δηλαδή και από τις δηλώσεις που ήδη έχουν γίνει. Όμως. Πρέπει να το βάλουμε λίγο στη σωστή του βάση. Προφανώς ο Τούρκος πρόεδρος έχει στήσει εκεί μια ολόκληρη παράσταση, την οποία παίζει αυτή τη στιγμή και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι από κοινού, είναι και οι δύο σκηνοθετούν αυτή την παράσταση που παρακολουθούμε όλοι και ολόκληρος ο πλανήτης. Όμως, ακόμη και αν συμβεί αυτό και ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που έχει ο Τραμπ στο Κογκρέσο και ξεπεί και επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Αυτά δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Καταρχάς, για να μπορέσει η Τουρκία, επειδή λες ότι είναι μια κακή εξέλιξη για την Ελλάδα και δεν μας αρέσει αυτό που παρακολουθούμε, όμως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σειρά πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της και έχει περάσει, είναι ήδη πολύ μπροστά. Η Τουρκία έχει μείνει πίσω γιατί η Τουρκία αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη τακτική. Ακόμη και αν πάρει αυτά τα 5 ή 6, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, F-35, αυτό δεν θα γίνει ούτε φέτος ούτε του χρόνου.
2: Καλά, ούτε
1: μιλάμε για μία. Αλλά ναι, απλώς λέω ότι μιλάμε για μία προοπτική αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι προοπτική δεκαετίας.
2: Έτσι είναι και στην Ελλάδα. Είναι σε επόμενα χρόνια θα τα πάρουμε. Κάποια στιγμή θα τα πάρουμε.
1: Προφανώς εμείς το είχαμε τελειώσει αυτό το θέμα και θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει.
2: Απλά δεν μπορείς να δίνεις F-35 και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ειδικά όταν είναι γειτονικές χώρες.
1: Και επίσης ο Τραμπ δεν μας είπε για να. Λέει θα το σκεφτώ. Okay. Και οι κυρώσεις κάτσα θα αρθούν. Σύμφωνα.
2: Καλά, όλα ίσω, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
1: Okay. Και αν θα το κάνει, θα το δούμε επίσης. Αλλά υπό ποια προϋπόθεση θα γίνει, οι S-400 θα παραμείνουν επί τουρκικού εδάφους. Ή θα ζητήσει να φύγουν όπως ορίζεται αυτή τη στιγμή από όλες τις προϋποθέσεις που έχουν μπει για την άρση του συγκεκριμένου κομματιού. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Και αν είναι απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Ερντογάν ότι αυτό όντως έτσι θα γίνει και ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αποστασιοποιείται από τη Ρωσία και θα ζητήσει να είναι πιο κοντά στις ΗΠΑ. Ίσως να βλέπει το συμφέρον του εκεί πέρα. Πάντως οι ΗΠΑ, αρχικά αυτό που ξέρουμε εμείς πάντα, είναι ότι έρχονται στην περιοχή αυτή και κάνουν και αυτές τις συναντήσεις και υπόσχονται και αυτά τα πράγματα, γιατί μας βλέπουν ως γενικώς ως περιοχή. Δεν βλέπουν ούτε τόσο πολύ πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Τουρκία ίσως πιο συγκεκριμένα γιατί είναι πιο μεγάλη χώρα και είναι πιο κρίσιμος ο ρόλος της, αλλά θέλουν να είναι όλα καλά στην περιοχή. Να είναι ήρεμα στην περιοχή για να κάνουν τις δουλειές τους προφανώς. Δεν κόφτονται τώρα ξαφνικά τι γίνεται στην Ελλάδα και γιατί οι Τούρκοι λένε για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Θέλουν να υπάρχει ηρεμία όμως. Αυτή την ηρεμία όμως έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν εξασφαλίζεται όταν δίνεις τα ίδια όπλα απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, όταν δίνεις εμάς και μας έχεις ακόμα πιο ευνοημένο, το πούμε έτσι, σε μια συμμαχία, ξαφνικά να δίνεις τα ίδια όπλα στην Τουρκία, αλλάζει τελείως σκηνικό. Και επίσης θα αντιδράσει πάρα πολύ το Ισραήλ. Συγγνώμη που το ξαναλέω, είναι πιο ισχυρός ο ρόλος του Ισραήλ στην περιοχή.
1: Προφανώς.
2: Από το δικό μας, προφανώς.
1: Γιατί είναι αυτή η στρατιωτική δύναμη που είναι. Αλλά από την άλλη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Προφανώς έχουν σημασία όλα αυτά που λέει. Έρχεται ο Τραμπ και λέει στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Και λέει θα κάνω αυτό. Όχι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά είσαι βέβαιος ότι επειδή το είπε δηλαδή θα γίνει κιόλας? Γιατί όλα αυτά υπάρχει και επικοινωνία. Δηλαδή το ότι έχει συμφωνηθεί με τον Ερντογάν να έρθει εδώ μέσα στην Άγκυρα και να πει είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη. Μιλάμε για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα ξεχάσουμε και τα πιο απλά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν και φυσικά με την συμμετοχή του Ιράν και όλων των άλλων δυνάμεων κλπ. Τον έχει ξεκινήσει, τον έχει τελειώσει 150 φορές. Είναι ο άνθρωπος που το πρωί έλεγε τελείωσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και την επόμενη ώρα ακούγαμε και διαβάζαμε για νέους βομβαρδισμούς.
2: Και εδώ μιλάμε για πόλεμο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Δεν μιλάμε για υποσχέσεις, αλλά μιλάμε για πόλεμο.
1: Σωστά. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που γιόρτασε τα γενέθλιά του και μετέτρεψε σε ρινγκ τον Λευκό Οίκο. Ναι, είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος. Ο οποίος λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους την ίδια χρονική στιγμή στους ίδιους ανθρώπους. Και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη.
2: Πάντως δεν ακούει κανέναν.
1: Πείθεται για την ώρα, φαίνεται.
2: Πείθεται κανονικά και δεν ακούει και κανέναν ο Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνουμε.

0: όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα. Ο Τραμπ θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για πολλές ώρες ακόμη, γιατί θα συναντηθεί και με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν το κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Δεν ταξίδεψε μόνος του. Είναι μαζί του, όπως είπαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ο Υπουργός Οικονομικών ο Μπέσεντ, είναι ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Χέξεθ. Φωτογραφήθηκαν όλοι κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής που διοργανώθηκε.
1: Και αντίστοιχη από την Τουρκία προφανώς. Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί της Τουρκίας ήταν εκεί στους καναπέδες και άκουγαν τους δύο. Τώρα έχουν κλείσει οι πόρτες, έχουν φύγει κάμερες και τα λένε οι δυο τους τώρα.
0: Τώρα είμαστε στο κανονικό.
1: Οι αποστολές βασικά, όλοι μαζί.
0: Είπε για την Ουκρανία, δεν ξέρω αν το συγκράτησες γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Είπε ότι είμαι ο άνθρωπος που έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω θα φτάσουμε στον ένατο. Είναι ο άνθρωπος βέβαια που τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε τον άλλο πόλεμο. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και με φιδό να μπορέσουν να καταλάβουμε.
1: Στους τραυματισμένους πολέμους. Βάζει και αυτόν.
0: Ενώ τον ξεκίνησε ο ίδιος.
1: Ναι, είχε πει πριν κάποιους μήνες ότι τον Ιούνιο θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είχε δώσει και άλλες ημερομηνίες. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό τώρα. Υποθέτω ότι θα δει το Ζελένσκι σήμερα, θα το δει το Ζελένσκι, είναι εκεί η σύνοδο του ΝΑΤΟ Ζελένσκι. Γι' αυτόν τον λόγο, για να προχωρήσει λίγο παραπάνω αυτό.
0: Πάντως σήμερα, μάλλον αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, είναι ήδη στην Άγκυρα.
1: Νομίζω
0: ότι τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται
1: εκεί. Και ο κ.
0: τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα έχουν να βγουν πάρα πολλά. Εντάξει, φτάνει με τη χημεία Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι και το κουτσομπολιό.
0: Δεν θα έχουμε κούβεντες.
1: Έχουμε και δικά μας προβλήματα, δεν έχουμε μόνο τα ξένα.
0: Θα έρθουμε εδώ στο μικρό γλυκό χωριουδάκι μας, όπου συμβαίνουν άπειρα πράγματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο που εξελίσσεται μεταξύ κυβέρνησης και στρατοπέδου Σαμαρά. Νομίζω ότι ακόμη και εκείνοι που έλεγαν θα το κάνει ο Αντώνης τελευταία στιγμή, ίσα ίσα κάνει τη φασαρία, νομίζω ότι αυτοί έχουν εκλείψει. Ποια είναι ελάχιστη, ίσως κανένας.
1: Νομίζω τώρα πια λένε μακάρι να μην το κάνει, να βρεθεί ο τρόπος να μην το κάνει.
0: Εντάξει, θα το κάνει.
1: Ναι, γιατί έχει βγει και ένα ωραίο ρουλεμάν, το οποίο κυκλοφορεί γενικώς σε πάρα πολλά χείλη, ότι τύπου δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, αν είναι δυνατόν. Θα πάρει από το Βελόπουλο, από την Λατινοπούλου, από το Πασόκ, από οποιοδήποτε αλλού. Όχι τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω πραγματικά το πιστεύουν αυτό που λένε.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης σήμερα της interview είπε εδώ στον Sky, στον Άρη, ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία 1% ο κύριος Σαμαράς.
1: 1%.
0: Αυτό, περίμενε, αυτό εξαρτάται, δηλαδή από το ποσοστό που θα πάρει, το 1% θα είναι από ψηφοφόρους που θα ψήφιζαν.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα πάρει ένα 30%, λέμε εμείς. 25% πες, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα τους κόψει το 1%, θα πάρει 24%. Δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Α. Αν πάρει ο Σαμαράς 4%, το 1 θα είναι ψηφοφόροι που θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς. Αυτό κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: 1%. Αυτό λέει η εταιρεία interview.
0: Να σου πω βέβαια κάτι τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω, επειδή είναι καταγεγραμμένες και εκπεφρασμένες οι διαφορετικές απόψεις του Αντώνη Σαμαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με βασικές γραμμές του κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι θα είναι εκείνοι που, ενώ ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν Κυριάκο Μητσοτάκη, με το που ανακοινώνει ο Σαμαράς το κόμμα, στρέφουν το βλέμμα τους εκεί. Δηλαδή αυτός που συμφωνεί με το Σαμαρά συμφωνεί εδώ και καιρό και ξέρει, και για να συμφωνεί σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με όσα κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι μου?
1: Σε ακούω.
0: Ναι.
1: Σε λαμβάνω.
0: Και
1: προσπαθώ να το καταλάβω αυτό και το βλέπουμε.
0: Ρε παιδί μου, εσύ θεωρείς ότι είναι απολύτως συγκοινωνούντα δοχεία? Και εξήγησε το μου.
1: Το κόμμα Σαμαρά με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή στις δεξαμενές ψηφοφόρων, στους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνονται ο μεν και ο δε. Αυτό εννοώ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς χτυπάει αποκλειστικά ψηφοφόρους της Δημοκρατίας. Δεν τον ενδιαφέρει κανένας άλλος ψηφοφόρος. Μόνο για τον ενισχύσει παραπάνω.
0: Δεν λέω αν τον ενδιαφέρει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θέλει να κόψει με Μητσοτάκη προφανώς.
1: Okay.
0: Αλλά λέω, ο ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή, ο μέσος ψηφοφόρος μας.
1: Καλά, μπορεί να πεζούμενος αυτός.
0: Αυτό σου λέω. Μήπως η βασική δεξαμενή, θελά του ή μη, δεν ξέρω, του κυρίου Σαμαρά, είναι εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως θα σκέφτονται να ψηφίσουν είτε το νέο κόμμα Καριστιανού, είτε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στα πολύ δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτοί είναι Νέα Δημοκράτες, οι οποίοι είναι επικραμμένοι από το Μητσοτάκη.
0: Ωραία.
1: Και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο έκφραση.
0: Δεν φύγει από το Μητσοτάκη.
1: Όχι, παραμένουν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί λένε δεν μπορούν να ψηφίσουν κάτι άλλο.
0: Α, ναι. Αυτό το ακούω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι. Πώς έχει 40% Δημοκρατία στις εκλογές.
0: Πού είχες,
1: είχε 41. Όλοι αυτοί ήταν μέσα. Δεν μπορεί να ήταν έξω. Αλλιώς θα είχε 50% Δημοκρατία κανονικά και 60%. Δεν είναι 60% της χώρας Δημοκράτες. Δεδομένο αυτό. Σίγουρο. Έτσι. Πάμε για λίμα. Τι πάει απέναντι. Βγαίνει απέναντι η κυρία Σταματιού.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με τη Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση, λοιπόν, της Big Win, μπορείτε να βρείτε στο www.bigwincares.gr.

0: Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεπάρτησαμε, Θράκων.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε

0: κάνεις εκεί.
1: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
0: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι. Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε

0: το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις ενάντια της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Οι εργασίες της διήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης. Αυτά να γίνουν 40, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Επιπλέον, με την νέα υποδομή προβλέπεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
16: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
17: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι.
5: βάτη και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
16: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
17: Δεν υπάρχει μέρα.
11: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
18: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
19: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
18: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
20: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
22: Ναι.
23: Μιλάμε για φουλ επίθεση στον Τσίπρα τώρα. Περισσότερο δεν γίνεται.
22: Ναι. Και έχουμε ακολουθήσει τον κύριο Γεωργιάδη.
23: Χθες το Άξιον το βράδυ.
22: Είχαμε τσίτο αυτό.
23: Καλά. Το στιγμιότυπο αυτό έχει αυτό που είναι στο Γιώργο Πιέρο, στο Δημήτρη και στην Ελένη.
22: Και απευθύνεται στην Ελένη κυρίως.
23: Απευθύνεται στην Ελένη, η οποία Ελένη Καλογεροπούλου δεν αντιδρά καθόλου. Για μένα είναι από τα καλύτερα βίντεο της χρονιάς.
22: Ναι, μακράν.
23: Η Ελένη δεν αντιδρά. Όσο βλέπει ο Γεωργιάδης ότι δεν αντιδρά, τόσο τσιτώνει περισσότερο για να την προκαλέσει.
22: Σβήνει 2 δευτερόλεπτα και ξαναφουντώνει με τη μία.
23: Πάει να πιει νερό για να ηρεμήσει, αλλά φουντώνει πάλι γιατί βλέπει μία αντίδραση μέχρι που στο τέλος του λέει Καλογεροπούλ, κύριε Υπουργέ, τι ζόρι τραβάτε.
24: Ο Τσίπρας, ως και βορός πνευμάρτης, πήγαν να κλείσει φυλακή με τους πνευμάρτες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχεις μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κραμοσβουλής εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμείς, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
25: Τι σας έκλεισε.
24: Κοίτα, θα κάνει την ερώτηση. Εσύ καλογεροπούλας μου λέει για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν.
25: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
24: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πηλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σπίξει φυλακή. Ο Βρωμιάρης.
22: Καλό για μερικά, δεν νομίζω ότι πάω από μακάτσε αυτό.
23: Και είπε ότι πήρε και λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης,
22: σε
23: περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία για να το περνάμε έτσι.
22: Είναι πάρα πολύ χοντρή καταγγελία. Βέβαια το λέει επώνυμα, το υπογράφει ο ίδιος και μπορώ να το καταθέσω λέει κιόλας.
24: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς θα λένε τέτοιο... Ποιος θα πω πιο έτοιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
23: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
24: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
23: Το που είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι γραμμή της κυβερνήσεως.
22: Η επίθεση στο Τσίπρα είναι.
23: Ναι, όχι, το άλλο, τη χρηματίστηκε, λέω.
22: Δεν ξέρω. Αλλά ο τόνος του δεν είναι και τόσο επίσημη γραμμή.
26: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
23: Εγώ λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα πω κάτι τέτοιο ότι χρηματίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά μόνο ο Άδωνης το ξέρει.
22: Ούτε σε αυτόν τον τόνο, πότε.
23: Ναι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, δεν πάει.
22: Δεν σου βγαίνει με τίποτα, να το ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, ναι.
23: Έχει απαντήσει ο κ. Τσίπρας.
22: Κοίτα, αυτό που καταλαβαίνω είναι γραμμή. Δεν απαντούν σε αυτόν τον τόνο σου, Γεωργιάδη, πια.
1: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα.
23: Διαπιστώνω πάντως σε σχέση με αυτά τα τις φλογερές ανακοινώσεις.
22: Φλογιές, νομίζω, θα πεις, και
23: που
22: το
23: έβγαιναν τότε επί διακυβέρνησης Τσίπρα με τον Άδωνη, με τη Νέα Δημοκρατία. Διαπιστώνω ότι το κόμμα Ελλάς ακολουθεί μια άλλη στρατηγική.
22: Ναι.
23: Δηλαδή, ακόμη και οι ανακοινώσεις, το ύφος, ο τόνος, όλα αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν πάει παρακάτω.
22: Ναι.
23: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αντικείμενο σχεδιασμού και συμφωνίας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω διαπιστώσει.
22: Δεν είναι και πολύ μοιημένη σε αυτό, έτσι.
23: Ναι.
22: Δεν είναι πολύ.
23: Για το τένις τώρα, Κασελάκη Γεωργιάδη, έχει πέσει καμιά μπαλιά?
22: Έπεσε μια γαλάζια μπαλιά από τον κύριο Μαρκόπουλο.
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
22: πώς?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει
23: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
22: Μεγατόνο,
23: ναι. Και από τον τόνο του καταλαβαίνω ότι τα πήρε και τα έχει ψηλοπάρει και στο κράτος.
22: Ναι, δεν ήταν για πλάκα. Δεν τα χαρτολογώντας.
23: Καθόλου. Και κάπως έτσι έσβησε το θέμα Σαμαρά.
22: Όπα. Το θέμα Σαμαρά δεν σβήνει εδώ και χρόνια. Τώρα θα σβήσει. Κάτσε.
3: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς στο κόμμα. Τώρα να κάνει κριτική σε μια δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
23: Πάντως, αν με ρωτάς ποιο είναι το θέμα που πονάει πάρα πολύ, αν πούμε, ας πούμε, ότι η καθημερινότητα ακρίβεια είναι αχίλλειος πτέρνα για την κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο θέμα που θα έβαζε είναι το κόμμα Σαμαρά.
22: Λες,
23: που φαίνεται να τους προβληματίζει. Και να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω τώρα υπουργούς οι οποίοι είχαν φύγει και τους είχε πάρει ο Σαμαράς από το κόμμα Λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη για να τους φέρει στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις υπουργοί έχουν σηκώσει την πλάτη τους, σηκώνουν τώρα τη διαχείριση του κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι απλό να βάλεις απέναντι το Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο και να τον αντιμετωπίζεις έτσι.
22: Σατανικά είναι αυτό.
23: Γι' αυτό ήλπιζαν μέχρι τελευταία στιγμή να μην κάνει το κόμμα κάτι που δεν προκύπτει, βέβαια.
22: Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως έπεσαν σε αυτή την παγίδα και οι τρεις αυτοί άνθρωποι να βγαίνουν μπροστά και να χτυπάνε αυτοί το Σαμαρά. Δεν έχω καταλάβει, γιατί είναι σατανικό το σχέδιο του Μητσοτάκη. Είναι άστο να φαγωθούν. Εγώ δεν μπλέκω.
4: Θα ήταν καλό ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία κόμματος Σαμαρά πρόβλημα θα δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Και όποιος λέει το αντίθετο, θεωρώ ότι κάνει λάθος.
23: Χθες πάντως δεν έλεγε η κυβέρνηση ότι το 22 που έσκασε το θέμα των υποκλοπών δεν είπε τίποτα ο Σαμαράς και μετά ήταν υποψήφιος?
22: Ακριβώς αυτό έλεγε χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης. Βέβαια δεν έψαξαν καλά τελικά, απορώ, περίεργο. Το 22 ο Σαμαράς τα έλεγε αυτά όλα και στο ακροατήριο από κάτω ένα Μητσοτάκης που χειροκροτούσε κιόλας.
7: Η πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις?
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
13: Καλά, πόσταρα ο Γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
13: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο

0: Άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Seven GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7 GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.

0: Μια καλησπέρα στην κυρία Δώρα να πούμε στην παρέα μας σήμερα.
1: Γεια σας, κυρία Δώρα.
0: Γεια σας, κυρία Δώρα.
1: Γεια σας, αγαπημένη μας κυρία Δώρα.
0: Μητέρα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
1: Φεύγουμε.
0: Αποφύγουμε την ανάλυση μετά στα παιδιά και ό,τι νεότερο βγει προφανώς από την Άγκυρα, στον Χρήστο και στο Γιάννη και φυσικά στο πρόγραμμα του Sky 100,3 που ακολουθεί και στα δελτία ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο εδώ πέρα την ίδια ώρα όπως πάντα, κυρία Ναστροπούλου, έτσι. Τρεις
1: ώρες. Ναι, βεβαίως. Δήμητρα Σταματίου, είσαι υπέροχη, ήσουν υπέροχη και θα παραμείνει υπέροχη όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν το συζητώ για τη Μέλινα Σαμαραδέλη και τη Σοφία Καλαβρού που ήταν εδώ.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Οι κοβείς μας χαιρετάνε.
0: Καλά, τα λόγια είναι περιτά για τη Ρούλα μας.
1: Ρούλα Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, ο πυλώνας σταθερότητας αυτού του σταθμού.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται τώρα οι άλλοι δύο πυλώνες όμως.
0: Υπό
1: ακολουθούν.
0: Την καθοδήγηση βέβαια πάντα του Σπύρου Μάλι και τη Τζέννη Πουπουλίδου. Τη Τζέννη Πουπουλίδου και του Σπύρου Μάλι.
1: Θα σας πούμε κι άλλα σίγουρα, οπότε φεύγουμε τώρα.
0: Φεύγουμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Θα πάω λίγο στα κόντου σέντερα, σε πάω όπως είσαι.
1: Έχει
0: Μπος, Μπέρμπερι, Καλούνα, Χερέρα και Κλοέ 35% σε αρώματα. Τα Κλοέ που σου αρέσουν, 35% στα Χόντο Σέντερ μόνο όμως αυτά. Γεια σας.

0: times end. Just try. Just try. Just try. Just try. Just try.
1: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγί Περτογάν στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, είπε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περτογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Ευρώπη, είπε: θα το δούμε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Νωρίτερα, ο Ταγί Περτογάν υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι με μια εντυπωσιακή τελετή. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περτογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει και η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μειώσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστασιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές. Το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστής κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβάλλοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση

0: έτοιμος.
1: Να σε.
0: Είχες ετοιμαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Σε κόψα.
1: Κάψονες που έρχονται και τα λοιπά, να σε προετοιμάζουμε.
0: Σε κόψα, σε κόψα. Ξέρεις, είμαι μάστορας στον μπουγέλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μάστορας, μάστορας.
1: Πώς ορίζεται αυτό,
0: μάστορας στον μπουγέλο. Παίζω με τα πιτσερίκια.
1: Ναι, και δεν σε βρέχουν εσένα.
0: Όμως
1: βρέχει. Άρα τι μάστορας.
0: Αλλά βρίσκω τον τρόπο και του κλέβω τα νεροπίστολα.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνο τώρα.
0: Επίσης του οδηγώ στην παγίδα πάντα.
1: Η οποία ποια είναι.
0: Το λάστιχο.
1: Το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το λάστιχο.
1: Κερδάς, είναι 50 πυροβόλο.
0: Καλό σα απόγευμα να είστε όλε και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μα στη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται, Δημητρούλα. Όλα καλά. Καλά σε βλέπω, εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό το κόκκινο εκεί που κρέμεται. Καινούργιο κολλιέ.
1: Τι απεικονίζει.
0: Και αυτό. Α, τίποτα.
1: Τον ήλιο, τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο. Μόλις βάλεις πράσινο να τα συζητήσουμε. Στο 2-10-48-0-170.
1: Στο ποιο?
0: Στο πράσινο. Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Τι έγινε, ρε Μελίνα, δεύτερη μέρα σε δει.
1: Πάλι καλά, από
0: καθένα. Όχι, να είναι καλά η φούρνη όλη. Ναι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα Τζούνος Κούτρας εδώ θα μας ανεχτείτε και θα σας ανεχτούμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε και όλα καλά δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τρέχουν διάφορα
1: όσα
0: πράγματα.
1: Όσα ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν τα λέμε εμείς. Γιατί τώρα εδώ πέρα πάνω
0: πολύ. Εσύ λες καμιά φορά.
1: Εγώ λέω εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Αλλά πράγματα που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Τις έχετε ακούσει εδώ, στην Μαρία και τον Γιάννη. Έχουν πει πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή. Ξεκινήσαν όλα από το πρωί βασικά, από χθες που ήταν αγκαζέ ο Ερντογάν χέρι-χέρι πιασμένοι, ήταν ο ένας με την παλάμη του άλλου, δεν το ξαναδεί.
1: Ναι,
0: ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Ο Ρούτε είναι αυτός ο πρόεδρος επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, λέει τον Ερντογάν μωρέ ντάντι, έλα ντάντι του λέει.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν και ο Τραμπ δηλαδή θα γινόταν ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Σύμφωνα με τον Ρούτε.
0: Και τώρα που έφτασε ο Τραμπ με το καινούργιο αεροσκάφος που το έχουν κάνει
1: από το Κατάρ, δεν είναι.
0: Δωρεά από το Κατάρ, το οποίο λέει δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Δεν
1: όχι, ανακαίνιστηκε πλήρως.
0: Ναι. Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν, αλλά μπρατσέτα. Τον υποδέχτηκε μετά και στο Λευκό Παλάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έπαθε κοκομπλόκο ο Τραμπ.
1: Με το Λευκό Παλάτι.
0: Και λογικό. Με τους υπείς και τους αμαζόντες.
1: Τους στρατιώτες εκεί.
0: Το χαμός.
1: Κοίταζε, χάζω.
0: Μιλάμε υποδοχή χολιγουδιανή. Αν μη τι άλλο.
1: Κρατορική.
0: Έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει περιγράψει και ο Μανώλης Κωστίδης, το Λευκό Παλάτι μέσα σε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Θυμάμαι και τον Αλέξη Παπαχελά που είχε γράψει για το Λευκό Παλάτι όταν είχε πάει και είχε κάνει τη συνέντευξη στον Ερντογάν. Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ και του βγήκαν όλα. Δηλαδή, αυτή η κάψα που έχει για τον Ερντογάν τα είπε όλα. Ο Τραμπ δεν κρατήθηκε.
1: Καταρχήν, είπε ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν Ερντογάν.
0: Ναι, και θα είχα γράψει τον ΝΑΤΟ κανονικά, του είπε θα σε ζεστώ. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, στην Ιταλία, ναι. Δεν θα πήγαινε.
1: Άρα τον ΝΑΤΟ τόσο ο Ερντογάν, ναι. Που ήταν εκεί και πήγε ο Τραμπ.
0: Ακούω πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για διάφορα. Ο Τραμπ γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Πούτιν, τον Κιμ, τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση και το ΣΥ, τον Κινέζο.
1: Απλά είναι άλλα τα ζητήματα εκεί.
0: Ναι, απλά είναι άλλα τα θέματα. Αλλά αυτούς τους τύπους τους γουστάρει. Και τους γουστάρει κυρίως για τη διάρκεια που κυβερνούν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι πρόεδρος πάνω από δύο φορές, ο Τραμπ θα ήθελε να είναι πρόεδρος για όσο ζει. Το γουστάρει αυτό που βλέπει. Γουστάρει τον Ερντογάν.
1: Ίσως και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δηλαδή που λένε
0: ναι.
1: Κάντο και γίνεται την άλλη
0: όχι
1: στιγμή.
0: Ίσως.
1: Γιατί
0: ίσως.
1: Ο Τραμπ είδε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε και τις
0: αυτό είναι πιο σωστό που λέει.
1: Ναι, για τα F-35.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου. Μετά να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των Εκπροσώπων. Ενώ εκεί, στους τρεις που προανέφερε, λέει ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό. Μην κάνετε κανένα λάθος. Ψηφίζετε, περνάει, εφαρμόζετε. Για το Λευκό Παλάτι που έλεγε πριν ο Χρήστος, θυμηθείτε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν. Έγινε σε χρόνο ντετέ. Και έγινε όλο αυτό το κολοσσιαίο πράγμα που υποδέχτηκε τον Τραμπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο θέμα που συζητείται από χθες, πολύ καλά λες, είναι τι θα γίνει με τα F-35 και αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ανοιχτό, δηλαδή ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το έκλεισε.
0: Λοιπόν, άνοιξε το πρώτο θέμα για την πώληση των F-35 ο Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβει με τον Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ερντογάν. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για πώληση των κινητήρων για τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι λόγω των κυρώσεων. Υπήρχε σε αποκλεισμό η
1: Τουρκία.
0: Η τουρκική πολεμική μηχανή από τους εξοπλισμούς λόγω της παρουσίας των S-400 στην Τουρκία. Είναι οι περίφημες κυρώσεις Κάτσα, τις οποίες έχει επιβάλει ο Τραμπ. Επί προεδρίας Τραμπ έχουν μπει αυτές οι κυρώσεις. Άκουσα τον Μιχάλη Ιγνατίου πολύ προσεκτικά. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς και από πολλούς διαφόρους, είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τις κυρώσεις Κάτσα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει κινητήρες, όχι για τα F-35. Τα F-35 είναι άλλη συζήτηση.
1: Για τα τουρκικά μαχητικά, λέμε.
0: Οι κυρώσεις Κάτσα που αφορούν εξοπλισμούς της πολεμικής αεροπορίας, υλικά και τα σχετικά, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, για να λέμε και την πηγή των άνθρωπων που το είπε, μπορούν
1: να παρακαμφθούν.
0: Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Μπορούν να παρακαμφθούν. Ναι. Δηλαδή να ισχύουν όποτε θέλει ο πρόεδρος ή να μην ισχύουν. Να κάνει μια παράκαμψη και έτσι να δώσει εξοπλιστικά, εξοπλισμό δηλαδή. Ανταλλακτικά, κινητήρες κτλ.
0: Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και η παρέμβαση του Νετανιάχου. Από χθες ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση στο τηλεοπτικό σταθμό Fox στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι Fox Trump, Trump Fox, τον στηρίζει, δεν υπάρχει πιο, το στηρίζει πάρα πολύ το Fox τον
1: και
0: Trump.
1: Και βγήκε εκεί και τα είπε ο Νετανιάχου.
0: Και όπως
1: Νετανιάχου
0: πολύ καλά παρατήρησε ο Κωνσταντίνος Φίλης το πρωί που τον είχαμε στη τηλεοπτική εκπομπή, αυτό δείχνει και ένα άγχος του Νετανιάχου. Το να βγει δημόσια και να πει για τον Τραμπ μη δώσεις τα F-35 και μη δώσεις και κινητήρες. Δεν είναι απλό.
1: Μάλιστα.
0: Για τα τυπικά να πούμε τώρα ότι είναι διήμερες οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, αν και πιθανότητα ολοκληρώθηκαν.
1: Νομίζω ότι μετά από τη μια ώρα και πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρω, έχουν γίνει, έχουν πει πολλά μπροστά στις κάμερες, αλλά το πρόγραμμα κανονικά έχει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση.
1: Την κατηδίαν.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση.
1: Και μετά θα ακολουθήσει άλλη συνέντευξη τύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλά λες.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Το βράδυ έχει δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Είναι συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Νομίζουμε ότι ο Ερντογάν πάει με 1000 άτομα εκεί πέρα. Αποστολή.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, συγγνώμη, πάει με 1000 άτομα.
0: Αλλά δεν έκανε την αποστολή.
1: Λοιπόν, δύο άλλα πράγματα να κρατήσουμε από αυτά που ακούσαμε από τις δηλώσεις, τα οποία φαντάζομαι επιδέχονται σχολιασμό από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Το ένα είναι η κόντρα με τη Μελόνι, η οποία συνεχίζει και καλά κρατεί. Το είπε και ο Τραμπ ότι είμαι απογοητευμένος. Και το άλλο έχει να κάνει αφορά στη συμμαχία, όπου για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι από τη συμμαχία είμαι απογοητευμένος, εμείς χαλάσαμε τρίλιονς, είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του, τρίλιονς για να προστατεύσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της συμμαχίας, την ίδια ώρα που οι χώρες της συμμαχίας δεν συνδράμουν στην συμμαχία οικονομικά όσο εμείς. Πρώτον, και δεύτερον, δεν έρχονται πολλές φορές στο πλευρό μας και είμαι αρκετά απογοητευμένος. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω εάν θα ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να συνεχίσει σε αυτήν τη ρητορική ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να το δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μας καίει κιόλας, η αλήθεια είναι. Έχει βγει η ελληνική κυβέρνηση και έχει πει από χθες ότι δεν συντρέχουν λόγοι άρσης για τα F-35 και τις κινητήρες και τι άλλο. Θα δούμε. Λέει ο Δημήτρης με έναν εύστοχο προβληματισμό ότι δηλαδή καταλαβαίνετε εσείς δημοσιογράφοι πιστεύετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι ο λόγος του συμβόλαιο. Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με αυτά που είπε με τον Ερντογάν δεν ξέρω Μανώλη Κωστίδη αν έχει απευθυνθεί άλλος με τέτοιο τρόπο στον Τούρκο πρόεδρο.
2: Εγώ τώρα που με παίρνετε και λίγο καθυστέρησα να βγω γιατί ξανακούσα όλη τη συνομιλία. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει για τον Ερντογάν, τα σημείωνα, πολύ καλός φίλος,
1: ναι,
2: πολύ καλός ηγέτης, έχουμε καλή σχέση, τον σέβομαι, καλή σχέση, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης.

0: έχει πείσει τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πως είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα για τον Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις. Ναι, ο Τραμπ είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Ήρθε η ώρα, δεν θέλω την Τουρκία και τους φίλους μου να τους πλήγω με κυρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, όπως λέει ο Αμερικός πρόεδρος, θα μπορούν να δίνουν κινητήρες, οπλικά συστήματα, εξυγχρονισμό F-16 κτλ. Για το ΚΑΝ, ήταν πιο συγκρατημένος ο Ερντογάν και αναφέρθηκε και είπε ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Τραμπ αυτό το θέμα και εύχομαι την υπόσχεσή του σήμερα αυτό κατά την καλή είδηση να την επαναλάβει και εμείς να τον ευχαριστήσουμε μετά τις συνομιλίες μας. Θα δούμε τι θα βγει. Για τα F-35 ο Ερντογάν δηλώνει και λέει για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί. Ο Τραμπ είχε δώσει το λόγο του. Περιμένω θετικά νέα από τον κύριο Τραμπ για το θέμα αυτό. Ο Τραμπ είπε γιατί όχι για τα F-35. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω, συγγνώμη, δεν το λέω επειδή το έχω σημειώσει εγώ. Δηλαδή, το γιατί όχι, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τα F-35 και είμαστε εδώ, γιατί όχι, γιατί να μην τα δώσουμε. Αυτό εννοούσε. Η Τουρκία είναι πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλους, θα το εξετάσουμε, είπε. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή εγώ σε σχέση, συνεχίζω και με συναδέλφους μας εδώ, λένε ότι σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μια κλίμακα, όχι, εγώ θα έλεγα, θα διαφωνήσω μαζί τους, δύο κλίμακες περισσότερο θετικά τα λόγια του Τραμπ και η συμπεριφορά και ο διάλογος και οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Και ότι έχουμε χημεία, και ότι δηλαδή είναι και μαγικά. Υπήρχε κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου Μανώλη.
0: Να σας κουράζω. Όχι να σας κουράζω,
1: δεν μας κουράζει.
0: Τραμπ. Πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Πολύ καλός ηγέτης. Καλή σχέση. Τον σέβομαι. Εγώ τα έχω ζήσει. Καλή σχέση πάλι. Καλή χημεία. Καλή σχέση. Ισχυρός ηγέτης. Ισχυρή προσωπικότητα. Σημαντικός ηγέτης. Επίσης. Προσέξτε, να κάτι που δεν ακούσατε πουθενά, επειδή είμαι λίγο πεισματάρης. Ο Τραμπ είπε ότι το αεροδρόμιο καταπληκτικό, αυτό που φτιάξε ο Ερντογάν τώρα για τους ηγέτες, είχε και ένα χώρο δικό για, που έδωσαν το όνομά μου, λέει. Δηλαδή σε ένα κτίριο του αεροδρομίου έχουν δώσει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Αυτό το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, υποδοχή στο αεροδρόμιο. Εκεί διάλογος για τα αεροσκάφη τους που έχουν πάρει από τα Κατάρ. Τι ωραίο αεροσκάφος, 800 εκατομμύρια το ένα και τα λοιπά. Μετά έρχεται εδώ γενίτσαροι, άγημα.
2: Αχήματα, ναι, ναι.
0: Μαχητικά από πάνω, τα πάντα.
2: Ναι.
0: Τι να σας πω, δηλαδή νομίζω...
2: Άρα καλύτερα του αναμενωμένου, έτσι, Μανώλη.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Το θέμα για μένα δεν είναι κάτσα F-35, F-16. Είναι ότι ο Ερντογάν έχει πείσει τον Τραμπ ότι είμαι ο άνθρωπός σου. Ότι η χώρα είμαστε εδώ για σένα. Και ο Τραμπ έτσι το διαβάζει και έχει πειστεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και το λέω αυτό σε μια πιθανή κρίση όταν χτυπήσει το τηλέφωνο. Ο Τραμπ, ξέρετε, εγώ ξέρω τουλάχιστον εδώ ποιον θα στηρίξει.
1: Α, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
0: Εμένα αυτό περισσότερο με προβληματίζει παρά τα άλλα.
1: Ναι, πολύ σοβαρό αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση, σωστά?
0: Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση.
1: Θα έχει μετά συνέντευξη τύπου κι άλλη?
0: Όχι.
2: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Όχι, να σου πω, μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε πεθάνει με τον Τραμπ και τον Ερντογάν τώρα. Άντε ξανά να μιλήσουν, θα βγουν κι άλλες ειδήσεις. όχι άλλο. Αλλά αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, που εκεί θα κάνει ανακοινώσεις.
2: Ναι.
0: Θα μπει και για τα ΚΑΝ ενδεχομένως τους πειράβους. Εκεί μπεδεύτηκε ο Τραμπ. Το ρώτησαν για τους κινητήρες για τον ΚΑΝ.
2: Ναι.
0: Εκείνος είπε για τα αεροσκάφη που πουλάμε πρέπει να τα συντηρούμε. Κάπως μπεδεύτηκε, δεν το καταλάβει καλά. Ναι.

0: δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει, νομίζω, το κλίμα.
1: Μανώλη, και... βλέποντας εσύ όλο αυτό, μήπως είναι μία από τα ίδια υποσχέσεις άνευ αντικρισμάτων.
0: Όχι, νομίζω, κοίταξε, νομίζω ένας Τούρκος είναι εφόσον πολύ έμπειρος, πολύ έμπειρος. Αν είμαι εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα, αυτός είναι 50. Μου λέγε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα τηρήσει την υπόσχεση του Τραμπ. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και μαζί του. Mm-hmm. Όμως, εστιάζω την προσοχή μου σε όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάω στις σημειώσεις μου τώρα, τι καλή δρόμη έχει αλλάξει η χώρα. Τι ωραίο αεροδρόμιο, τι χώρα έχει γίνει η Τουρκία. Δηλαδή,
2: όλα καλά τα βρήκα.
0: Είσαι θεός. Δηλαδή, αυτό έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή, το θαύμαζε. Και νομίζω κάποια από αυτά να τηρηθούν. Δηλαδή, κυρίως F-16, κινητήρες. Τα F-35 ίσως είναι πιο δύσκολα, αλλά είναι σε έναν δρόμο. Έχουμε μια διετία Τραμπ. Έχει πάρει χρόνος.
1: Άντε να φας τίποτα τώρα εκεί, ακόμα και το παλάτι είσαστε.
0: Σήμερα λοιπόν, όταν έκανε, προσέξτε, να σας πω και το ρεπορτάζ. Με είχαν κάτω τον ήλιο σήμερα στο Sky για ζωντανή μετάδοση. Πέθανα. Και δεν έχω και μαλλιά, πέθανα. Μένω μέσα και είχε το παγωτό, το ντοντουρμά, αλλά το ντοντουρμά το άντεπ είναι, νομίζω, ναι, τη νοτιοανατολική Τουρκία που είναι πηχτό, που σου δίνει με το χωνάκι και άμα θέλει το τραβάει, που κάνουν κόλπα.
1: Δεν είχαν κόλπα.
0: Και με το που μπήκα μέσα στη ζέστη, είχε παγωτατζή μέσα στην Προεδρία να μας δώσει παγωτό. Τι άλλο να σας πω. Αυτά κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Του δίνει το όνομα
1: στην εκτίμηση
0: του αεροδρομίου. Του κάνει χαλιά, του κάνει αεροπλάνα, του κάνει τα πάντα. Έχει ο άλλος νύχτα.
1: Εδώ είμαστε. Γεια σου Μανώλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο,

0: Πρόεδρες ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
0: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα, μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Κάτω Πετράλωνα. Μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την Εισαγγελία δεν μπορούν να συντάξουν έκθεση αυτοψίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ελέγχονται από την πυροσβεστική δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: κανένας καταλληλότερος να συζητήσουμε όλα αυτά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πώς τα είδατε τα πράγματα?
2: Είδα...
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό καταρχάς, τώρα είμαι
2: ειδικής. Έδρα θερμό έναν καλισμό, όχι, όχι. Α. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά είναι πολλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, γιατί είναι αμαρτία να χάσουμε αυτή. Να παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Ποιο θα μα λέει δευτερόλεπτα.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, σα ξανακαλούμε. Λοιπόν, ο φίλο μα ο Σταύρο λέει: ξεφτύλα για τη χώρα, εξωτερική πολιτική, τεράστια ζημιά σήμερα, μη βιάζεστε. Ο Γεράσιμο από τη Μάλτα λέει: όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στι 3 το βράδυ, εννοεί ο Μανώλη. Ναι, προφανώ. Mm. Είπε για κρίση. Είπε, το είπε καθαρά ο Μανώλη. Ποιο το μέρος θα πάρει ο Τραμπ σε περίπτωση κρίσης. Το είπε καθαρά. Ο Νίκος από Καλαμάτα, πολύ μέλη και από τους δύο, οπότε στο τέλος θα κόψει το σιρόπι. Μπορεί.
1: Ίσως, ναι, αλλά μένει ναι, να το δούμε.
0: Ο κριτικός λέει: είναι αλήθεια ότι μόλις εμφανίστηκε ο πρόεδρος στην πόρτα του αεροπλάνου, τα στρατιωτικά γήματα από κάτω τραγουδούσε ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας. Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα της επάνδρωσης του Περιφερειακού Ιατρείου στον Προυσό Ευρυτανίας, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Τι όχο. Γιατί κάνει, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν το λες, εσύ έχει έμειθει στον καιρό.
1: Ποιον, το ξέρω σαν θέμα.
0: Έχω στείλει αναλυτικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες.
1: Mm.
0: Επίσης θέλουμε από την εκπομπή σας να δώσουμε... ναι. Τώρα γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο που θες να δώσεις, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους εδώ. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ όμως για την προσφορά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Πάμε τώρα στον κύριο Φίλη που αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Ορίστε, κύριε Φίλη.
2: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα, ναι, μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είμαι σύνηθες να βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Αμερικανό ομολογό του αγκαζέ να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση. Προφανώς δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε και τον Τούρκο πρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να είναι πιασμένοι
0: χέρι-χέρι. Σας ζευγάρι.
2: Ναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση. Ακόμα και στην αισθητική μας. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το πολύ θερμό κλίμα μεταξύ των για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια συνάντηση βέβαια η οποία δεν απέδωσε καρπούς ως προς το κομμάτι της συνεργασίας της αμυντικής, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει με τον τρόπο του, μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες που έχει με τον Αμερικανό ομολογό του, επικοινωνίες που δεν έχει δική μας πλευρά αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το σημειώσουμε και αυτό, να κάνει μία ζήμωση και να τον πείσει για κάποια θέματα τα οποία ορισμένοι εκ των προκατόχων του τα έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εν προκειμένου να πω ότι για τον Biden, ο οποίος δεν κάλεσε ούτε μία φορά τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσμετρά ο Τραμπ στα θετικά του Ερντογάν. Γιατί γνωρίζουμε το μίσος που έχει για τον Biden. Όχι, το εννοώ.
0: Πολύ ωραίο, ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε, πραγματικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Biden ο Ερντογάν ήταν ένας εταίρος αναξιόπιστος και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματικός. Και για τη σχέση που είχε με τη Ρωσία και για το γεγονός ότι απέκλεινε από τις αμερικανικές ή τέλος πάντων τις δυτικές αρχές και αξίες. Και ούτω καθεξής. Για τον πρόεδρο Τραμπ παρατηρούμε ότι η φυλάκιση Μάμογλου ή η διάλυση ουσιαστικά του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι εκπλησόμεθα από αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν φαίνεται να τον έχει πείσει πως η Τουρκία είναι ένας εταίρος ο οποίος είναι δεσμευμένος, προσέξτε, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στα αμερικανικά συμφέροντα ή να το πω πιο συγκεκριμένα, στα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Τραμπ. Με τη δική του στενή ερμηνεία που του δίνει. Γιατί σήμερα μίλησε για έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι μόνο πολύτιμος, αλλά και αξιόπιστος. Η Τουρκία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Η Τουρκία δίνει την αίσθηση ότι θέλει να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη Δύση, θέλει να έχει τη δική της περπατησιά. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ. Και ξέρετε, επειδή είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, πολλοί ηγέτες είναι ξεροκέφαλοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω απλώς ως διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει πιστέψει. Σχεδόν όσα του έχει πει ο Ερντογάν, μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Συρία έχει κάνει πολύ μεγάλο χατήρι στους Τούρκους, και όχι μόνο, αλλά και στους Τούρκους με τη στήριξη του Αλ-Σάρα. Θέλω να σας πω ότι τους περασμένους μήνες η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έδωσε μάχες για να στηρίξει τον Αλ-Σάρα, για να αρθούν οι κυρώσεις απέναντι στο Συριακό καθεστώς για να βγει από τη λίστα τρομοκρατικών ομάδων η ομάδα του Αλσάρα και ούτω καθεξής, θέλω να πω ότι έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μια εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πρόεδρων και ακριβώς λόγω του υπερσυγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει τόσο η αμερικανική όσο και η τουρκική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ας πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα το γράφω και για την Καθημερινή αύριο που θα έχω σχετικό άρθρο. Καθόμουν λοιπόν και έβαλα κάτω τα πράγματα και λέω: θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν εκ των δύο μαζί με τότε τον Μενέντες, που είχαν υπογράψει τον νόμο Κάτσα.
0: Ναι.
2: Να το θυμηθούμε αυτό, που ήταν ο νόμος που ουσιαστικά εκτόπισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θα μπορούσε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ για οποιαδήποτε απόφαση ο Τραμπ θέλει να λάβει σχέση με την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα το κάνει γιατί προσβλέπει στο προεδρικό χρήσμα το 2028. Mm. Να είναι ο υποψήφιος δηλαδή των Ρεπουμπλικανών.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσε να το κάνει ο Πίτια Ξέφ, που είναι ο υπουργός άμυνας σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχει το εκτόπισμα για να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα μπορούσαν να το κάνουν οι γερουσιαστές ή οι βουλευτές. Επίσης δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί ο Τραμπ έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηγέτες, οι πολιτικοί στις ΗΠΑ που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θέλει να στηρίξει τις σχέσεις του με την Τουρκία παντιοτρόπως, αυτό θα προσπαθήσει τουλάχιστον, δεν λέω θα το κάνει με επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει. Τώρα, εμπροκειμένου, έχουμε τρία. Σε σχέση με την άμυνα και μετά θα σας πω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνοτουρκοαμερικανικά. Έχουμε τρία σενάρια επάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι οι κινητήρες για το περίφημο πέμπτης, που δεν είναι ακριβώς πέμπτης γενιάς, μαχητικό καν, το τουρκικό. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα τρία πεδία. Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τους κινητήρες άμεσα. Το δεύτερο είναι το F-35. Δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχει μαγευτεί από τον Ερντογάν, ότι ο Τραμπ θα δώσει F-35. Δεν μιλάω για πέντε, επειδή έγινε μια τέτοια συζήτηση σήμερα μεταξύ των. Είπε δηλαδή ότι μου έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν και ο Τραμπ δεν το διέψευσε. Μου έχει υποσχεθεί με 5 F-35 ότι θα μου τα δώσει άμεσα.
0: Ήταν νομίζω αυτά περιμένω, που κάθονται, είναι τη Τουρκία.
2: Ακριβώς. Είναι 6 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω γιατί είπε 5, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω. Το ένα μπορεί να έχει χαθεί στον δρόμο. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα. Αλλά πολύ περισσότερο για τα υπόλοιπα F-35, γιατί η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35, ή για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όσο μαγεμένος και αν είναι ο Τραμπ από τον Ερντογάν, δεν μπορεί να δώσει στην Τουρκία F-35 ή να την επαναφέρει στο πρόγραμμα, αν η Τουρκία δεν αποσύρει το σύστημα των S-400. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, να φανεί ότι σύρονται πίσω από την Τουρκία, η οποία Τουρκία τους έχει πει ότι εγώ δεν θα αποσύρω τους S-400 από την επικράτειά μου, αλλά θα πάρω το F-35. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τουλάχιστον δεν μου μοιάζει πιθανό. Το τρίτο έχει να κάνει με τους Patriot. Διότι αν ανοίξει η συνεργασία μεταξύ των δύο στο τομέα της άμυνας, αν η Τουρκία δηλαδή αποσύρει τους S-400, μετά στο κομμάτι το αντιαεροπορικό είναι γυμνή. Το λέγαμε νομίζω και το πρωί στην εκπομπή.
0: Ναι,
2: η Τουρκία στις τρεις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν δεν είχε αντιαεροπορικά συστήματα. Θα σας πω επίσης ότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ απευθύνθηκαν στην Ελλάδα για να πάρουν αντιαεροπορικά συστήματα.
1: Άρα λέτε ανοίγει ο δρόμος για τους Patriot.
2: Λέω ότι θα μπορούσε. Η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή και για το αντιεροπορικό σύστημα το γαλλοϊταλικό. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα έχει μία συνάντηση με τον Μακρόν σχετικά με αυτό. Αλλά θα μπορούσε, ναι, να συμπεριλάβει και τους Patriot σε αυτή τη συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά αν ανοίξει η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια ο Τραμπ, να το πούμε αυτό, θα έχει ένα βασικό επιχείρημα στο εσωτερικό. Έπεισα τον Ερντογάν να αποσύρει τους S-400,
0: ναι.
2: Φέρνω χρήματα να προσθέσω στον Κορβανά τον αμυντικό με τις συμφωνίες αυτές που κάνω με την Τουρκία, γιατί 135 είναι πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα φέρνω την Τουρκία πίσω στο αμερικανικό μαντρί. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το επιχείρημα του Τραμπ σε περίπτωση που γίνουν όλα πολύ καλά, που ξαναλέω δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σενάρια κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιας και το είπατε, εμένα, άσχετο τώρα με όλα αυτά, εμένα μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση.
1: Ποιο?
0: Άκουσα τον Ερντογάν, τον Τραμπ, που έλεγε ότι ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να επιφυλακιστεί τότε ο πρόεδρος Ερντογάν, όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και είχε φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν περίμενα η συνέχεια να ήταν και λέω στον καλό μου φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποφυλακίσει τον Ιμάμογλου.
1: Αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ακούστηκε ποτέ. Ευσεβής πόθη.
2: Έχουμε ξεχάσει, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά σε καθημερινή βάση, όπως
0: ναι, βέβαια, ναι, ναι.
2: Έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι ο Ιμάμογλου ήταν κάποτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μάλιστα εξελέγει τρεις φορές, γιατί την πρώτη φορά που εξελέγει πήγαμε σε επαναληπτικό γύρο. Και κέρδισε και τον επαναληπτικό γύρο και μάλιστα πιο εμφατικά. Και μάλιστα ότι είναι και φυλακισμένος. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη φυλάκισή του.
0: Ναι.
2: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Τίποτα.
2: Δεν άνοιξε μύτη επίσης για τη διάλυση, γιατί για διάλυση μιλάμε, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τον αντίπαλό του, που ίσως θα είναι ο Κιλιτσιντάρογλου ή θα είναι κάποιος άλλος. Ο Κιλιτσιντάρογλου, που έχει χάσει νομίζω ή 11 ή 13 φορές από τον Ερντογάν ήδη. Άρα, γιατί να μην χάσει μία ακόμα. Έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Έχουμε δηλαδή μια περαιτέρω αυταρχοποίηση της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα F-35, συζητάμε για τους Patriot, συζητάμε για
1: συμφωνίες όπου...
2: Ναι, αλλά
0: εκτός από τον Τραμπ είναι και οι Ευρωπαίοι που κάνουν τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν. Παρά όλα αυτά που λέμε.
2: Επίσης οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει συγκινηθείως για την υπόθεση Μαμούλου.
0: Κάνουν την πάπια όλοι δηλαδή. Και η κυρία Καγιά Κάλλας και όλοι, δεν μιλάει κανένας, συναντούν τον Ερντογάν, όλα καλά.
2: Συναντούν τον Ερντογάν με μια βουλικότητα, οφείλω να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος. Φοβούμαι ότι δεν κάνω λάθος. Με μια αντίληψη ότι η Τουρκία είναι τόσο πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε σε αυτή. Ξέρετε, ο ρόλος της Τουρκίας ασφαλώς είναι μια πολύ σημαντική χώρα. 85 εκατομμύρια με νεανικό πληθυσμό. Μια χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στέλνει στρατεύματα οπουδήποτε επιζητηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αύριο είχαμε μια λύση στην Ουκρανία, όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί δεν θα έστελναν τον αριθμό των στρατιωτών που μπορεί να στείλει η Τουρκία σε μια, ας πούμε, ζώνη ανάσχεσης ή σε ένα buffer zone μεταξύ των δύο χωρών, έτσι δεν είναι? Έχει λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και υπερτιμάται κατά κάποιον τρόπο ο ρόλος της ως προς τη διαμεσολάβηση, τη δυνατότητα που έχει να λύνει προβλήματα. Γιατί ούτε στο Ουκρανικό, με εξαίρεση το θέμα των σιδηρών, πολύ σημαντικό μεν, αλλά στην πολύ αρχή του πολέμου, δεν έχει κάποια ουσιαστική εμπλοκή. Ούτε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ σημειώνει συνεχώς ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός εταίρος, δηλαδή ένα πολύ καλό παιδί, γιατί παρά τις κακές σχέσεις με το Ισραήλ δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν, ο οποίος προφανώς είναι 24 χρόνια στα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι προσαρμοστικός, είναι χαμελέον πολιτικός, φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Τραμπ, ίσως θα μείνει και πολύ δύσκολο, και μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες έχει καταφέρει να τον φέρει στα νερά του.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε φίλε.
1: Να είστε καλά κύριε φίλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος του δείπνου, αν θα πούν και τίποτα άλλο.
1: Θα υπάρξουν εκ νέου δηλαδή.
0: Θα μάθουμε και αύριο πολλά πράγματα. Η κατεύθυνση πάντως αυτή είναι. Ο Γιάννης Τζούνιος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν κρατιέται εδώ για κανένα μισά ώρο, αλλά μας πήρε η κουβέντα για τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Ναι, είδες τι μας κάνουν.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, πάνε και συναντιούνται εδώ και χάνουμε εμείς τον ήρμό μας.
0: Αυτό, ναι, ζητώ συγγνώμη. Ναι.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, να ξέρεις, και ψάχνεις που θα δεις το ματς. Κυνηγάς το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση, εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εξασφαλίζεις τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του, και The Hellenicon Sports Park είναι εντελώς δωρεάν.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Κυριάκος ο Παυλίδης λέει: καλησπέρα σας. Αυτό που συμβαίνει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο 100 και της Τροχέας και Βυσσέας δεν ανταποκρίνεται και είναι σε αναμονή.
1: Το 100 είναι σε αναμονή. Είναι δυνατόν το 100 να σε
0: αναμονή. Για
1: πάτε, τι να πάρω το 100.
0: Ναι.
1: Και με το σηκώσω, δεν θα τους πω, παιδιά. Σήμερα δεν μου έχει τύχει ποτέ το.
0: Μας είπε ο Κυριάκος ο Παυλίδης.
1: Απ' ο Κυριάκος ο Παυλίδης, σας είμαστε στη διάνοια μου, που έχουμε και δουλειές εδώ, τρέχουμε, κάνουμε το 100.
0: Πάντα Τροχέα και Βυσσίας.
1: Μα είναι δυνατόν. Τροχέα και Βυσσίας να το βρω, να πάρω.
0: Αμάντε, πάρε
1: το τηλέφωνο.
0: Τι το λες και δεν το κάνεις.
1: Ναι, να δω.
0: Αυτό το τραγούδι, ξέρεις τι πάει, Δήμητρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για βάλε, γιατί ο Γιάννης δεν κρατιέται τι θέλει να το σχολιάσει.
1: Πού να.
0: Τι πού να. Δεν θες να πάει. Τι πάει.
1: Κάτσε, δεν πήρα ακόμα.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Δεν έχω πάρει ακόμη.
0: Βάλε Άδωνη, βάλε Άδωνη.
2: Ω και βορό είναι ο Βάρτη, μία να κλείσει φυλακή με του Πεδομάρτε και δεν έχει μια συγγνώμη. Κράμα πουλήσει εντυμότητα αυτό. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πιλώσει, θα πουλήσει εντυμότητα. Μία να κλείσει φυλακή και πουλά εντυμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει το και ξεφτυλίζει όλου του πρώτου συντρόφου του Ανανέα.
0: Ότι ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του με ξεπέρασε. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: τελείως, τελείως.
0: Για πάρε Τροχέα και Βυσσίας.
1: Ποιος το παίρνω. Απασχολημένος.
0: Είναι, δεν χτυπάει καθόλου.
1: Ναι, λέει απασχολημένος. Χτυπάει μία και μετά σε
0: βάζει απασχολημένος.
1: Πού θες να μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Δεν το χέρι, δεν έχει αναμονή το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Για πάρε και το 100 να δούμε.
1: Το 100 δεν το παίρνω. Αν το αφήσετε εμείς που θα πάρω το 100. Πάρε εσύ.
0: Πάρε, πάρε.
1: Όχι.
0: Αφού το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Πάρε. Ποιο τηλέφωνο έχω, το 100 δεν είναι τίποτα. 1-0-0.
0: Όχι, αφού είσαι έτοιμος, έχεις κάνει τις κλήσεις.
1: Όχι. Κάτσε ξανά πάρω Τροχέα και Βυσσίας. Να πάρω το 100. Ωστε.
0: Τι έγινε.
1: Βλέπεις απασχολημένος.
0: Δεν χτυπάει καν.
1: Κάνει το.
0: Τελειώσαμε, αυτό ήταν.
1: Α, και δεν πρόλαβα να πάρω το 100.
0: Άντε, έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. 7 η ώρα έχει ματσάκι σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλάχ. Αν το δούμε.
1: Πολλά
0: αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Χθες το πρώτο μάτς που είδα ολοκληρωμένο ήταν αυτή η σούπα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τραγικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Τι θέλει. Α, ναι. Γεια σας, κύριε Τσακανίκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για σένα λέει.
1: Τι λέει πάλι. Γιατί δεν λες.
0: Δεν κάνει, να σου το πω.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Αύριο Κωστάκη και εσύ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ,

0: Σπόρες Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρα σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε «Θα δούμε». Σε εξέλιξη παραμένει κατευθείαν συνάντηση των δύο ηγετών. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, του οποίου σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εκτακτή σύσκεψη για την απομάκρυνση των μπάζων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, με αποτέλεσμα οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας να μην μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλουρά Ημαθίας προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Δέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και ίσα χαμηλή βλάστηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τα δύο θύματα περίμεναν στη στάση σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίες μεταξύ 30 και 40 ετών. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούς. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλίου επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Η Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Μετά από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
0: κομπάνιο,
3: Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

τριαντάφυλλα. Διαχρονικό χιτάκι της Λιν Άντερσον, γιατί κήπους στρωμένους με ροδοπέταλα πολλοί έταξαν, λίγοι όμως στήρισαν την υπόσχεσή τους. Όπου ροδοπέταλα βάζει κανείς φυσικά ό,τι θέλει. Άλλοι υπόσχονται, ας πούμε, αιώνια αγάπη, άλλοι F-35. Και αυτοί οι δεύτεροι έχουν το απόγευμα αυτό την τιμητική τους. Θα το δούμε, λέει ο Τραμπ. Μα μας υποσχεθήκατε, κύριε Πρόεδρε, 5 F-35. Και εσείς πάντα κρατάτε το λόγο σας, του απαντά ο Ερντογάν. Και δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος τρόπος και καλύτερος πρόλογος για αυτό το παζάρι που έχει ξεκινήσει. Εκεί όπου το παζάρι είναι εδώ και αιώνες τέχνη κατεκτημένη, στην Άγκυρα της Τουρκίας.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 3ης 7 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Γιορτάζει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Διπλή γιορτή σήμερα. Από τη μία είναι το όνομα, η ονομαστική γιορτή. Από την άλλη είναι εκείνη η νίκη, η πρώτη εκλογική νίκη στην Πρωθυπουργία της χώρας το 2019. 7 χρόνια στρογγυλά έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα. 7 χρόνια που γέννησαν και τη φιλοδοξία ενός νέου ρεκόρ, μιας τρίτης σερή εκλογικής νίκης, σε χρόνο βεβαίως που μόνο ο εορτάζων Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει. Αναμένουμε και εμείς οι υπόλοιποι να μας υποδείξει. Κοντινό ή μακρινό το διάστημα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι σημασία έχει βέβαια, οπωσδήποτε μιλάμε για διάστημα που θα κυλήσει καθόλου ανιαρά και πάρα πολύ προεκλογικά. Αλλά όχι με κανένα τρομερό σασπένς, διότι ό,τι ζημιά γίνει, θα γίνει από εκείνα τα μικρά και φαινομενικά σήμαντα, από εκείνα που σε ένα δημοσκοπικό γκάλωπ με την πρώτη ματιά δεν τους πολύ δίνει σημασία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, εκτός από αυτό το επιδιωκόμενο ρεκόρ της τρίτης φοράς, κρατά και ένα κατεκτημένο ρεκόρ, εκείνο του να ηγείται ενός κόμματος που φθήρεται από τα χρόνια, τα 7 χρόνια, λιγότερο από όσο φθήρεται από τους αντιπάλους του. Από εκείνο το συνήθως δυναμικά επερχόμενον αντίπαλον δέος, που όμως ούτε δυναμικό είναι, ούτε και αντίπαλον. Και αυτό γιατί, αφού η θέση πήγε και ήρθε 2-3 φορές, πριν κατοχυρωθεί τελικά στον Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς αυτή τη φορά, η διαφορά δεν υπήρξε ποτέ απειλητική. Το αντίθετο ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα, βάσει των τελευταίων δηλαδή δημοσκοπήσεων, οριακά διψήφια. Οι συσχετισμοί λοιπόν εν ώψη των εκλογών, τα κόμματα που κινούνται πιο χαμηλά, η Μαρία των Τεμπών που στο τέλος θα τους κρατάει με τα ίδια της τα χέρια για να μην τις φύγουν, ο κύριος Σαμαράς που πετάει το γάντι πάλι στο Μαξίμου μέσω Predator, θα είναι οπωσδήποτε από εκείνες τις συζητήσεις που κάνουμε και θα κάνουμε και δίπλα στο κύμα. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο με κάθε επισημότητα νωρίτερα. Επιστράτευσε κάθε συμβολισμό που μπορούσε. Ο Τραμπ, όσοι είχατε μπροστά σας τηλεόραση ή το παρακολουθήσατε αργότερα, έτυχε μια εντυπωσιακή υποδοχή, τιμητικές φρουρές, στρατιωτικές μπάντες, κινήσεις που σε κάθε περίπτωση δείχνουν και την σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο Ερντογάν στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Επικοινωνείτε μαζί της για οτιδήποτε θέλετε καλώντας στο 210-48-00-170-174. Διαφορετικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα όλη την εβδομάδα μέχρι τις 9 και το θέμα της ημέρας είναι βεβαίως η σύνοδος κορυφής, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και είναι αυτές οι δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο, στις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Ο Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως για τα F-35 και ενώ αρχικά αρκέστηκε να πει θα το σκεφτούμε, σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε για τις περίφημες κυρώσεις, εκείνες τις κυρώσεις που πριν από 6 χρόνια είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Τουρκία λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία προμηθεύτηκε τους S-400, αυτούς τους ρωσικούς πυράβλους, τα αεροπορικά αυτά αντιαεροπορικά συστήματα, ο Τραμπ άλλαξε λίγο το λόγο του. Περίεργο θα μου πείτε, δεν μας έχει συνηθίσει. Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει, δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας αυτό, ήρθε η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις. Και βεβαίως το κλίμα ήταν αυτό πάνω κάτω, υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Τραμπ θα επιβεβαιώσει σε αυτή τη συνάντηση πως θέλει να βάλει ξανά την Τουρκία στο παιχνίδι. Πράγμα που βεβαίως αν συμβεί θα είναι μια τεράστια διπλωματική νίκη για την Άγκυρα. Άλλους θα ξεβολέψει. Για πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γεια σας κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου.
0: Πώς τις είδατε τις δηλώσεις?
1: Αναμενόμενες. Τώρα πόσο είναι υλοποιήσιμες, δεδομένου ότι βγαίνουν από τα χείλη του κ. Τραμπ, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι.
1: Με τον κύριο Τραμπ ειδικά, ναι, ισχύει το, δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι, και σε σχέση με το τι δηλώνει από τη μια και το τι είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει από την άλλη, θα σας έλεγα και μια τρίτη διάσταση, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να υλοποιήσει, ακόμα και αν είναι διατεθειμένος. Mm-hmm. Ειδικά όσον αφορά τις κυρώσεις Κάτσα και τα F-35, νομίζω ότι υπάρχουν κόφτες, ας το πούμε έτσι, στην πορεία, οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να δηλώνει ή να υπόσχεται και την επόμενη στιγμή να υλοποιεί. Και επαναφέρουμε κυρίως στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο. Mm-hmm.
0: Άρα ο λόγος που απαντά κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει ότι υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις και τσακώνα. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί, και εν πάση περιπτώσει γιατί αυτή η συζήτηση για τα F-35 έρχεται να μπει τόσο δυναμικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ, πολλά ίσως και σημαντικότερα ζητήματα να συζητηθούν έτσι σε αυτό το επίπεδο.
1: Έρχεται να μπει δυναμικά στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου σε σχέση με τον οικοδεσπότη που είναι η Τουρκία, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Στην συγκεκριμένη συζήτηση, παρουσία των δύο ηγετών, είναι αυτό το ζήτημα, διότι η Τουρκία έχει ενδιαφέρον να το αναδείξει και ο κύριος Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε αυτή την εξέλιξη και τις δηλώσεις σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο περιοριστικό πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει μια σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά, πολύ ευρύτερα, πολύ σημαντικότερα. Έλεγα από τα ενδιαφέροντα του οικοδεσπότη όσον αφορά τη συζήτησή του με τον επικυρίαρχο, βέβαια, στο ΝΑΤΟ, έτσι, τον κύριο, την Αμερική, τον κύριο Τραμπ. Και αυτά τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσε πράγματι η Τουρκία να εμφανίσει τον εαυτό της ως δυνάμενο να προσφέρει ρόλους ευρύτερους στην Ατλαντική Συμμαχία, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία συζητούνται μεταξύ των ηγετών, αλλά όχι στην δημοσιά, όπως λέμε, σε μια συνέντευξη τύπου. Και αυτά τα ζητήματα αφορούν το ενδιαφέρον της Τουρκίας, θα σας έλεγα, να προσφέρει ρόλους λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω γεωπολιτικής θέσης, αλλά και λόγω δυνατοτήτων αμυντικών, και να κουμπώσει αυτούς τους ρόλους με τις ανάγκες της ευρύτερης της Ατλαντικής Συμμαχίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Άρα, ανεξαρτήτως F-35, λέτε ότι φαίνεται ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που οι ισορροπίες ισχύως ανάμεσα και στην Αμερική και στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων αλλάζουν, κύριε Τσάκωνα.
1: Βεβαίως αλλάζουν. Αλλάζουν εδώ και καιρό. Πολλά πράγματα αλλάζουν. Και σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, μια και μιλάμε για την Τουρκία, να προσφέρει ρόλους στο ΝΑΤΟ, θα σας έλεγα ακόμα και στην Ευρώπη, και διασυνδέεται η εξέλιξη του ΝΑΤΟ, της Ατλαντικής Συμμαχίας, και η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ και καιρό σε μια νέα πραγματικότητα η οποία αφορά στην σταδιακή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη και την ανάληψη σημαντικότερων, μετρύτερων, ουσιαστικότερων, αποτελεσματικότερων ρόλων από την Ευρώπη. Άρα υπάρχει μια

0: δέχτηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες στον κύριο Τραμπ σε σχέση με, με το πόλεμο στο Ιράν.
1: Και η Ισπανία, η Ιταλία, είδαμε πως πάγωσε σχέση
0: μια σειρά, με την... μια σειρά από χώρες. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπιστία της κρατικής μαχίας και αναμφίβολα έχουν επηρεάσει την... θα σας έλεγα την αξιοπιστία βεβαίως σε κάθε περίπτωση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ατλαντική Συμμαχία ενώ συνήλθε, ας το πούμε έτσι, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και νεκραναστήθηκε, δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουμε μια ανάσταση του ΝΑΤΟ και μια επίσης ενδιαφέρον του να αποκτήσει και να αναπτύξει παγκόσμιους ρόλους. Αυτό μετά την εκλογή Τραμπ έρχεται να αμφισβητηθεί και να δημιουργηθούν λόγω ακριβώς των επιλογών που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος πολύ σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στη συμμαχία. Θα θυμάστε από το η οποία έχει τρωθεί ακόμα περισσότερο λόγω του πολέμου στο Ιράν, έτσι, και της προσπάθειας του κ. Τραμπ να επιβάλλει να απειλές κάποιες φορές στους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ συγκεκριμένες συμπεριφορές. Πάμε στη σύνοδο τώρα στην Άγκυρα σε ένα κλίμα, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα υπάρχει μια μικρή μετατόπιση, ειδικά μετά τη συνάντηση στο G7 στο Εβιάν, μια μικρή μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ και ένα νέρωμα του κρασιού του, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε, κυρίως λόγω μιας αναγνώρισης του αδιεξόδου που δημιούργησε αυτή η πολιτική που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Αυτή η μόνωση, η προσέγγιση έχει όρια, έτσι. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει δηλαδή κάποια όρια. Άρα σε αυτό που θα ζήσουμε κατά πάσα πιθανότητα στην Άγκυρα και αναφέρομαι σε ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο στην Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου κυρίως σε οικονομικό επίπεδο να καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει, θυμάστε ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, για αύξηση των αμυντικών δαπανών όλων στο 5% μέχρι το 2035.
1: Αυτό ωραία. Ας πούμε ότι αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει, γιατί το είπατε 2-3 φορές και το λέμε όλοι παρακολουθώντας πώς πάει αυτή η δεύτερη έτσι, επεισοδιακή θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στα λεγόμενά του, στους στόχους που θέτει και στους τρόπους με τους οποίους θέλει να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Ποια δύναμη θεωρείτε ότι είναι αυτή που μπορεί να ηγηθεί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πολύ δύσκολες ισορροπίες και για τη Γαλλία είναι δύσκολα τα πράγματα και για τη Γερμανία είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Δυστυχώς δεν βλέπω κάποια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία να μπορεί να σύρει το κάρο, θα σας έλεγα, να είναι ο μπροστάρης σε μια διαδικασία όπου η Ευρώπη καλείται να καλύψει μια σειρά, να υπερπηδήσει, να το πω διαφορετικά, μια σειρά από εμπόδια προκειμένου να καταφέρει το συντομότερο δυνατόν αυτή την να μπορεί να ισορροπήσει από την αποχώρηση, από την απεμπλοκή των ΗΠΑ από την Ευρώπη, να μπορεί να ισορροπήσει τα πράγματα και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα.
1: Άρα αυτός είναι ο λόγος που αναβαθμίζεται και άλλο και θα αναβαθμίζεται με τα χρόνια η Τουρκία, κύριε Τσάκωνα, έτσι, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, F-35.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχει τις λύσεις όταν η άλλη θα τις ψάχνει.
0: Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε με τα μάτια ανοιχτά. Δηλαδή η Τουρκία, πολύ συχνά θυμάμαι μια φράση ενός πρώην πρέσβη

0: Βρετανού στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μια χώρα εξαιρετικά δύσκολο να ζεις μαζί της, αλλά δύνατο να ζεις χωρίς αυτήν. Αυτή η αντίληψη, αυτή η πραγματική αντίληψη των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα σας έλεγα ότι συγκλίνει πλέον και με μια πραγματιστική αντίληψη των Ευρωπαίων για το δυνητικό ρόλο της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, η οποία θα πρέπει εμάς ως Ελλάδα να μας προβληματίσει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται. Θα σας έλεγα, όχι απλώς κλείνοντας την πόρτα στην Τουρκία όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά ακολουθώντας μια πιο ευέλικτη πολιτική, πιο παραγωγική πολιτική, η οποία λέει ότι μπορεί να ανοίξουμε την πόρτα στην Τουρκία ή να συνενέσουμε στο να ανοίξει η πόρτα στην Τουρκία, αρκεί αυτό να συμβεί κατά από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους που θα θέσει η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό νομίζω είναι το στίχημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε μια κατάσταση η οποία τα επόμενα χρόνια, στους επόμενους μήνες, είναι αναπόδραστη, θα σε έλεγα. Έχουμε μετωπίσουμε, την έχουμε μπροστά μας, και για την οποία δεν θα πρέπει απλώς να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά να λάβουμε αποφάσεις ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι που μόλις ανέφερα, θέτοντας δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις που η Τουρκία συμμετέχει, διότι είναι αναγκαία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά υπό όρους.
1: Δεν μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα. Ναι, έχει λέτε δρομολογηθεί αυτή η επόμενη.
0: Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τη Ρώσια.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161-3.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε το τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
13: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα.
14: έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
16: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Να σας πω επίσης ότι είναι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ, κουβάλισε μαζί του την ιστορία των 80 χρόνων και όλες τις διεθνείς διακρίσεις του και έχει πια ανοίξει τρεις πιστοποιημένες σχολές, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών και εισάγει προγράμματα πρωτοποριακά, διεπιστημονικά, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία. Δημιουργούνται πολλές και μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Kilgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει. Στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και την αντίδραση του Μελανσόν. Ίδια τρίχα, ίδιο θηρίο, λέει, με φόντο την απόφαση του δικαστηρίου για τη Λεπέν. Η Λεπέν τελικά ήταν μια απόφαση που αναμέναμε σήμερα. Κατεβαίνει κανονικά υποψήφια. Ο ηγέτης λοιπόν της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν Λιγκ Μελανσόν, κάνει μια αιχμηρή παρέμβαση στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί να συσπυρώσει και άλλο τους υποστηρικτές του. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Μελανσόν και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η απόφαση έγινε έτσι υπέρ δηλαδή της Λεπέν, η οποία θα είναι υποψήφια. Λοιπόν, θα το δούμε αργότερα αυτό, θα συνδεθούμε με το Παρίσι, θα δούμε ποιο είναι το κλίμα και πόσο και γιατί συζητείτε. Τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Σήμερα διάβαζα μία ανακοίνωση, έτσι, μια σοβαρή καταγγελία για την ακρίβεια του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων που αντιδρούν και αντιδρούν με έντονο τρόπο στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας για το επάγγελμα του ψυχολόγου και την ψυχοθεραπεία. Καταγγέλουν οι ίδιοι, θα μας εξηγήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων γιατί, ότι εδώ επιχειρείται, σκοπίμως προφανώς, μια σύγχυση ανάμεσα σε δύο διακριτά πεδία. Το νομοθετικά ρυθμισμένο σήμερα επάγγελμα του ψυχολόγου και την αρρύθμιστη έως και σήμερα άσκηση της ψυχοθεραπείας. Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχεις μπει στη διαδικασία να το παρακολουθήσεις το θέμα, λίγοι πιστεύω ξέρουν τη διαφορά και τι ακριβώς έχει γίνει και ποιος είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχίατρος, το ψυχόδραμα και πάει λέγοντας. Να δώσουμε όμως το λόγο στην κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα για να μας πει γιατί ο σύλλογός τους αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει σήμερα αυτή την ανακοίνωση. Γεια σας κυρία Μπουκουβάλα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα κυρία Δράκου και από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα είναι ρυθμισμένο με πάρα πολλούς νόμους από το 1979. Mm-hmm. Και ο τελευταίος νόμος ψηφίστηκε το 25 τον Ιανουάριο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και με εισηγητή τον κύριο Κούβελα, και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε βεβαίως, και ήταν ο νόμος για την αντικρίση του επαγγέλματος. Από το 79 μέχρι το 2025 είναι πάρα πολλοί νόμοι που έχουν ρυθμίσει το επάγγελμα του ψυχολόγου. Άρα έχουμε ένα επάγγελμα απολύτως ρυθμισμένο. Μάλιστα το 1979 ο νόμος ήταν ο πρώτος νόμος για τους ψυχολόγους που είχε ψηφιστεί στην Ευρώπη και ήταν τιμή για την Ελλάδα αυτό. Και ξαφνικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασύλληπτη χυδαιότητα, με συνεχόμενες αναφορές κυρίως στον τύπο ότι το επάγγελμα δεν είναι ρυθμισμένο κτλ. Και ότι πρέπει να γίνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να ρυθμιστεί το επάγγελμα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι απόλυτα ρυθμισμένο. Οι ψυχολόγοι έχουν πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμη, άδεια από την πολιτεία.
1: Δηλαδή, κυρία Μπουκουβάλα, επειδή ξέρετε πια, γυρνά κανείς στο τετράγωνο της γειτονιάς του και βλέπει από ένα γραφείο ψυχολόγου. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει την άδεια και λειτουργούν νομίμως σε ένα γραφείο πληρούν και τις προδιαγραφές του νόμου. Ξέρετε, το ξέρετε, είμαι βέβαιη, σας το λένε. Βλέπουμε, τι να πω, διάφορους τίτλους: ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, life coach.
18: Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτός που έχει και χρησιμοποιεί το τίτλο του ψυχολόγου, εφόσον έχει κινηθεί νόμιμα. Εντάξει, γιατί και σε άλλα επαγγέλματα και σε γιατρούς και σε δικηγόρους, κατά διαστήματα μπορεί κάποιος να απαταιώνει και να χρησιμοποιεί ψευδώς το τίτλο. Έχουμε όμως το νόμο πια για την αντιποίηση του επαγγέλματος και αυτός βεβαίως διώκεται.
1: Άρα δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δηλώνουν ψυχολόγοι το δηλώνουν βάσει νόμου, έτσι, είναι σύνομοι. Όχι.
18: Όχι,
1: απλώς υπάρχει ένας νόμος που να θωρακίζει τους υπόλοιπους, λέτε.
18: Όχι, μισό λεπτό. Και ούτε όλοι οι γιατροί που δηλώνουν γιατροί, ούτε όλοι οι δικηγόροι κτλ. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά να κινείται στα όρια της παρανομίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό.
1: Λίγο εδώ πιο εύκολο, αν θέλετε, στο δικό σας, σε σχέση, ας πούμε.
18: Όχι, δεν είναι καθόλου πιο εύκολο.
1: Όχι.
18: Θα σας πω όμως τι γίνεται. Σε μια τόσο μικρή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, μιλάμε για 9, αν δεν κάνω λάθος, πανεπιστημιακά τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων ψυχολογίας. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό κολεγίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ. Δηλαδή, σε λίγο, ο ένας στους δύο Έλληνες θα είναι ψυχολόγος. Αυτό δεν είναι πλάκα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό.
18: Γιατί η ψυχολογία για να κάνεις τις σπουδές είναι χαμηλού κόστους, δηλαδή δεν έχει εργαστήριο όπως έχει η ιατρική, η βιολογία και οι άλλες σχολές, οπότε είναι ελκυστική γιατί είναι ανθρωποκεντρική. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που έχουν σπουδάσει όντως ψυχολογία και που όντως είναι νόμιμοι, δεν είναι παράνομοι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι απειροελάχιστοι, αλλά αυτοί που είναι παράνομοι και που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις προς όλα τα επαγγέλματα.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν, κυρία Μποκουβάλα, ότι μπήκε μια τάξη και εκεί που ο καθένας δήλωνε ψυχολόγος με μια απλή δήλωση στην εφορία, σωστά?
18: Όχι, δεν δήλωνε απλή δήλωση στην εφορία. Απλή δήλωση στην εφορία είναι τα ψέματα τα οποία έχει πει το Υπουργείο Υγείας. Και είναι πραγματικά ντροπή για το Υπουργείο Υγείας αυτό. Καμία απλή δήλωση.
1: Δεν γινόταν ποτέ.
18: Όχι,
1: αυτό.
18: Ποτέ. Μάλιστα. Δεν γινόταν. Αυτό από το 1979. Όλοι είχαν πτυχία και πέραν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εκτός αν θέλει να μας πει το Υπουργείο Υγείας ότι τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που έχουμε πάρει όλοι οι ψυχολόγοι από τις νομαρχίες ή την περιφέρεια τώρα, ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Άμα θέλει να μας το πει, θα πει. Να το ξέρουμε. Όχι. Καμία απλή δήλωση. Μιλάμε ότι υπήρχαν επιτυχία, υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι και ο 91 του 79 και 2646 του 98. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, να μην σας επικαλεστώ όλους και σας κουράζω. Είναι ένα επάγγελμα πλήρως νομοθετικά
1: ρυθμισμένο, λέτε.
18: Ρυθμισμένο.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, εδώ εσείς καταγγέλλετε ότι με όχημα την άσκηση της ψυχοθεραπείας έρχεται το Υπουργείο Υγείας να στην πραγματικότητα να αφήσει το καθεστώς, μάλλον να γίνει πάλι το καθεστώς ασαφές. Ό,τι ρυθμίσαμε, λέτε, χάνεται αυτή τη στιγμή.
18: Θα σας πω πώς χάνεται όμως.
1: Για πείτε
18: μου. Θα σας πω που είναι. Υπάρχει ένας δούριος ύπος σε αυτή την ιστορία. Μιλάω για τους ψυχολόγους. Το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή είναι τελείως αρρύθμιστο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν ψυχοθεραπεία κτλ. Και εκπαιδεύσεις. Αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας να τα ρυθμίσει. Mm-hmm. Δεν αφορά όμως ψυχολόγους, γιατί ψυχοθεραπεία κάνει και ο ψυχιάτρος. Εντάξει, δεν είδα όμως την πολιτεία να κινείται εναντίον των ψυχιάτρων, αλλά εναντίον των ψυχολόγων κινήθηκε. Κάνουν και κοινωνική λειτουργία, κάνουν πολλοί. Και κάνουν και πολλοί που δεν έχουν κάνει κάποιο πτυχίο. Άρα η ψυχοθεραπεία.
1: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Μπουκουχάλα.
18: Εκεί είναι το πρόβλημα,
1: στην ψυχοθεραπεία. Την ψυχοθεραπεία μπορεί αυτή τη στιγμή να την κάνει, να λέει ότι την κάνει σωστά.
18: Οποιοδήποτε. Εγώ είχα δυστυχώς και είχε υποπέσει στην αντίληψή μου υπάλληλο τραπέζι. Που είναι ψυχοθεραπευτής, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Δέλτα εψιλον, δευτεροβάθμιες εκπαίδευση.
1: Στον λοιπόν, ελεύθερο του χρόνου είναι και ψυχοθεραπευτής.
18: Αν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό κράτος, ναι, να ασχοληθεί, να συνεννοηθεί, να έρθει σε μια διαβούλευση με όλους τους φορείς που παρέχουν ψυχοθεραπεία και να δει τι θα κάνει και πώς θα νομοθετήσει αυτή τη δραστηριότητα, γιατί δεν μιλάμε για ξεχωριστό επάγγελμα. Μιλάμε ότι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη κάποιος προϋποθέτει ότι έχει πρώτα πτυχίο άδεια ασκήσεως και τα λοιπά, ιατρού, ψυχιάτρου, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και κάνει και μια περαιτέρω εξειδίκευση. Δεν μιλάμε για ένα χωριστό, ξεχωριστό επάγγελμα, αλλά αν μιλάμε για ένα σοβαρό κράτος και αν η Ελλάδα θέλει να είναι σοβαρό κράτος, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και να βάλει τα όρια. Ποιος παρέχει εκπαίδευση, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιοι ασκούν αυτή την διπλή δραστηριότητα του ψυχοθεραπευτή.
1: Ναι. Εσείς τώρα τι καταγγέλλετε ότι θέλει να κάνει το.
18: Λοιπόν, τώρα η ψυχοθεραπεία είναι ρύθμιση. Uh-huh. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τη ρυθμίζει, δεν ξέρω. Σε εμάς όμως τώρα τι πάει να κάνει με τον νου Δουδού. Τον νου Δουδού είναι ένας ωραίτατος δούριος ύπος. Τι εννοώ. Στην περίπτωση τη δικιά μας, δυστυχώς υπάρχει ένας αριθμός, υπολογίζεται γύρω στα 600 άτομα, που είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο διδακτορικό σε σχέση με την ψυχολογία και πολλοί από αυτούς διδάσκουν στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Mm-hmm.
18: Ψυχολογία. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα συνέβαινε αυτό. Εντάξει, αυτός που διδάσκει ψυχολογία
1: είναι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει μεταπτυχιακό και διδάσκουν ψυχολογία.
18: Μπράβο, στα πανεπιστήμια.
1: Ενώ δεν είναι το βασικό τους αντικείμενο.
18: Όχι.
1: Σπουδών.
18: Δηλαδή στη Γαλλία ο ψυχολόγος που έχει σπουδάσει ψυχολογία, που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γίνεται και καθηγητής ψυχολογίας στη συνέχεια. Όπως στην Ελλάδα ο γιατρός, ο καθηγητής ιατρικής είναι πρώτιστα γιατρός. Συμφωνούμε σε αυτό. Ή ο δικηγόρος είναι πρώτιστα νομικός. Ή ο μηχανικός στα πολιτεία.
1: Λογικό μου ακούγεται.
18: Ναι,
1: έτσι όπως
18: είναι λογικό. Συμφωνούμε. Ναι. Εδώ σε εμάς έχουμε μία περίπτωση που έχουμε γύρω στα 600 άτομα που διδάσκουν μέσα στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν βασικό πτυχίο άλλο. Όχι ψυχολογίας. Ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά έχουν ένα διδακτορικό που έχει σχέση με την ψυχολογία. Λοιπόν, από ότι μαθαίνουμε, από ό,τι έχουμε πληροφορούμαστε τουλάχιστον, μέσα από τον Νούκου Δουδού ή το ΦΥΣ πριν την ίδρυσή του ή κατά την ίδρυσή του θα περαστεί μια διάταξη που όλοι αυτά μπορούν να διασχίσουν το επαγγέλμα του ψυχολόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και για την κοινωνία την ελληνική και για την ψυχική υγεία και για μας επαγγελματίες ψυχολόγου. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από έναν νου που δουν, να του δώσει επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή θέλουν, υπάρχει μια καταστρατήγηση τέλος πάντων για να σπρώξουν κόσμο σε συγκεκριμένα όμως, πολύ συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, θα αφαιρέσουν επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου. Αυτούς που έχουν άδεια σήμερα. Δηλαδή, έχεις, ξέρω εγώ, πτυχίο, έχεις άδεια, μπράβο. Έχεις όμως μεταπτυχιακό από το συγκεκριμένο τμήμα. Όχι.
1: Πολύ τότε περίεργο μου φαίνεται αυτό, κύριε Μπουκουβάλα.
18: Όχι, δεν σας φαίνεται καθόλου περίεργο.
1: Θα σου ζητάνε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να κατοχυρώσεις το αντίστοιχο, αν δεν είσαι κάτι.
18: Θα σας πω να ανατρέξετε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του ΚΕΣΥ του 2019. Δεν είναι ούτε ένα κουτσομπολιό που το ακούσαμε, ούτε κακοπροαίρετα εμείς λειτουργούμε και λέμε «Α, ξέρεις, θα γίνει αυτό». Όχι, αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στο ΚΕΣΥ. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, εντάξει, 2019.
1: Θα το δω, δηλαδή.
18: Και στο δικό μας την ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελληνών Ψυχολόγων μπορείτε να το ψάξετε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα από το 2019. Η ιστορία δεν είναι τώρα. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 19 για συγκεκριμένους λόγους, για να κατοχυρωθούν άτομα τα οποία δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν είχαν πτυχίο. Εντάξει. Και στη συνέχεια να αφαιρεθούν επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι προκρούστια κλίνη. Δεν είναι αυτό το νούπου δουδού. Καταρχήν, θες να κάνεις ένα νούπου δουδού, μαζί σου. Δεν θα πρέπει να συνεχίσεις με τον επίσημο φορέα των ψυχολόγων στην Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή οι φορείς, οι επίσημοι, πώς είναι? Εσείς είστε ο πρόεδρος...
18: Ο φορέας, ο επίσημος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, που είναι στο νόμο, τον 991, το άρθρο 8 στο νόμο 991 του 79 είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων και εκπροσωπεί τους ψυχολόγους στην Ελλάδα μέσα σαν φορές αλλά και στην Ευρώπη.
1: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι κάτι άλλο δηλαδή,
18: η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο, δεν έχει αναγνώριση, εντάξει, έχει αναγνώριση σωματείου. Ο ΣΕΠΣ δεν είναι σωματείο, είναι στο νόμο. Είναι στο 991 του 79, το άρθρο 8. Και θέλουν λύσοδος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να διαλύσουν το ΣΕΠΣ και να καταργήσουν το άρθρο 8. Τώρα πώς θέλουν να το κάνουν? Μέσα από ένα νόπου δουδού. Ποιος τους άκουσε? Ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εντάξει, okay, τι θα κάνουμε. Τώρα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο διδασκόντων. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει.
1: Είναι καθηγητές, λέτε.
18: Είναι καθηγητές. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει επαγγελματίες ψυχολόγους.
1: Ωραία.
18: Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από ό,τι ξέρουμε από τους ίδιους, όχι από άλλους, έχει 700 εγγεγραμμένους, 600 είναι κυρίως δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, κάποιο δακτορικό σε ψυχολογία. Και περιμένουν όλοι αυτοί μέσα από τον νόπου δουδού. Να πάρουν την πολυπόστη άδεια.
1: Κυρία Μπουκουβάλ, λοιπόν, εγώ να σας πω ότι το έχω καταλάβει στο 100% το ζήτημα και περί τίνος πρόκειται. Σαν τα ψέματα, να σας το πω.
18: Ναι.
1: Αυτό που καταλαβαίνω έτσι σαν επίλογο στην κουβέντα μας,
18: ναι,
1: σαν αίσθηση, ναι, είναι ότι ενώ από τη μία έχουμε και καλώς έχουμε κάνει αναβαθμίσει τα ζητήματα ψυχικής υγείας και πια μιλάμε πιο ανοιχτά, ναι, ζητάμε βοήθεια και ένα πράγμα που ήταν ταμπού πριν από λίγα χρόνια,
18: ναι,
1: και
18: ναι,
1: όχι,
18: ναι,
1: απλώς δεν είναι, αλλά είναι και μια ανάγκη για την οποία μιλάμε ανοιχτά, όλο αυτό το πλαίσιο, το ασαφές εμβολής, μας κάνει και λίγο δύσπιστους. Και ξέρετε, το λένε, δηλαδή, ψυχολόγος με ψυχολόγο έχει διαφορά, ρε, πρόσεξε που θα πέσεις. Δεν είναι όμως ευθύνη δικιά μας να κάνουμε εμείς την έρευνα αγοράς, έτσι δεν είναι?
18: Όχι, βεβαίως είναι και κοιτάξτε να δείτε.
1: Με έναν τρόπο
18: πολίτη,
1: ναι, αλλά τώρα όχι, αν ψάχνουμε αν έχει πτυχίο, αν δεν έχει, τι εκπροσωπεί, τι...
18: Όχι, είναι... όχι. Αν ένας κάποιος θέλει να πάει να συμβουλευτεί κάποιο ψυχολόγο, καταρχήν σε εμάς το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων υπάρχει μητρό των ψυχολόγων που έχουν ιδιωτικά γραφεία και μπορεί να αναζητήσει κάποιον από εκεί που ξέρουμε de facto, έχει πτυχίο, έχει άδεια, έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Τώρα, αν θέλω να πάω στην Αγία Αθανασία του Αγάλεω, εντάξει, δεν μπορώ να σε πω.
1: Δικαίωμά μου. Σωστά. Λοιπόν, κυρία Μπουκουβάλα, θα το παρακολουθήσω το θέμα να δούμε.
18: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι σχέδιο έχει και το Υπουργείο. Να δούμε.
18: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: καλά.
18: Πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
18: Καλή
1: λοιπόν,
18: συνέχεια
1: η κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Και όπως λέει και ο Στέφανος, ψυχολόγος λέει τώρα, έρχονται σε εμάς τους ταξιτζίδες, τα λένε όλα και θεραπεύονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω καταλήξει. Κάποιοι λένε ότι τι τον θες τον ψυχολόγο, άνοιξε ανοίξου μήλα στους φίλους σου. Άλλοι λένε πάλι τώρα στο φίλο δεν πιάνει. Είναι δύσκολο θέμα πάντως, πολύ περίπλοκο. Πάμε διαφημίσεις.
19: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: 7-7 Zikert 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikert 7GT στο Zikert Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikert. Time for change.
0: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
26: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
27: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
28: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
27: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
29: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια τώρα που βλέπω για τους λαγοκέφαλους που κάνουν ντου σε παραλίες στην Εύβοια, είχαμε και το άλλο περιστατικό στην Πάτρα, καθόλου δεν μου αρέσουν. Στο τέλος θα πούν και στον δρόμο μας κυνηγάνε οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τώρα τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσάκωνα για το πόσο εύκολα αλλάζει τη γνώμη του. Ανταποκάμισα ο κύριος Τραμπ. Τώρα δήλωσε για τη Μελόνι πως την αγαπά πολύ, γιατί είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, αλλά επισημαίνει ότι διαφωνούν. Διαφωνούν στο ζήτημα του Ιράν. Είναι μια σχέση πολύ συζητημένη οπωσδήποτε, που περνάει πολλά σκαμπανεβάσματα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε ότι μέσα του, πολύ μέσα του, εντός του, δεν έχουν αλλάξει έτσι τα αισθήματα. Ο Τραμπ μιλάει για ένα πραγματικά καλό άνθρωπο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αμέσως μετά το δελτίο που έρχεται στις 7. Απλώς να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 210-48-0-170-174 και να αφήνετε το όνομα του επώνυμό σας. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ, τις οποίες θα εξαργυρώσουν στα καταστήματα Δημητριάδης με είδη κάμπινγκ, προϊόντα της εταιρείας Χούπα από τα καταστήματα κάμπινγκ Δημητριάδης Action Stores.
30: Αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
31: Πλας, πλας, πλας.
32: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
31: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
32: Δηλαδή?
31: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
32: Πλας, πλας, πλας.
31: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
33: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρο, που απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά κάμπ. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: θα δούμε. Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκίνητο, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η έκκληση αποστέλλεται στην θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν γύρω περιοχές. Αιματηρή συμβουλική με ένα νεκρό στην Κουλούρα η Μαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμβουλική, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν την ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στο 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούς. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σε τροχιά γύρω από τη Γητεύκη, ο ελληνικός μικροδορυφόρος Υπερίων. Η εκτόξευση έγινε από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX. Ο Υπερίων διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας την καταγραφή και παρακολούθηση μεταβολών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εφαρμογές εκτείνονται από την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών και πλημμύρων έως την αποτίμηση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, την προστασία δασικών και υδάτινων πόρων αλλά και τη θαλάσσια επιτήρηση. Στα αθλητικά, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο Φρύλος του Τριφυλλίου επιστρέφει στην ομάδα. Θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Common people, common sense. Πράγματα που σπανίζουν στις μέρες μας. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Εδώ είμαστε με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της Τρίτης. 7 εβδόμου γράφει το ημερολόγιο και προχωράμε σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι αποκτάμε σιγά σιγά μια δυσανεξία στο να παρακολουθήσουμε έτσι δυσάρεστες ειδήσεις, βαριές ειδήσεις, δυσανάγνωστες ειδήσεις. Να, μία από αυτές είναι και πρώτο θέμα. Τι θα είναι ένα πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα? Είναι η Σύνοδος Κορυφής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ που έχει ξεκινήσει στην Άγκυρα της Τουρκίας. Εμείς εδώ επικεντρώνουμε κυρίως το ζήτημα των F-35, εμείς και οι Τούρκοι. Νομίζω η λόγη είναι ευνόητη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάποιοι μπορεί να ακούσατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσάκονα, είπε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που έχει μπει στο τραπέζι και εξετάζεται σοβαρά. Κατά πόσο βεβαίως αυτό μπορεί να το επιτύχει, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είχε την πρόθεση να τους τα δώσει, μπορεί μόνος του να το κάνει? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εκεί κάπου το πράγμα περιπλέκεται, εκεί κάπου το πράγμα μετατοπίζεται χρονικά στα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως κάπως έτσι ο λόγος του Τραμπ, ένας λόγος όχι ακριβώς σταθερός, δεν ξέρω κατά πόσο βαραίνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Η Σύνοδος ξεκίνησε νωρίτερα. Θα δούμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Τώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει και το επίσημο δείπνο. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι όσο περνά έτσι ο καιρός και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγο θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα αυτά τα μεγάλα και βαριά ζητήματα της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας ειδησιογραφίας. Και το μάτι μας ζητάει ειδήσεις λίγο πιο ανάλαφρες ή αν θέλετε διαφορετικές από αυτές που θα σε ευνηδιάσουν διαβάζοντάς τις. Και μια τέτοια διάβαζα στο πρώτο θέμα, γράφτηκε στο πρώτο θέμα, στο κυριακάτικο τεύχος, για το αλάτι που μπαίνει πια στα χρηματιστήρια και γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Κάποιοι λένε, και όχι τυχαίοι, το νούμερο ένα της Morgan Stanley το λέει, ότι το αλάτι θα είναι το επόμενο πετρέλαιο. Δηλαδή από ένα συντηρητικό τροφίμο εδώ και χιλιάδες χρόνια, από το συστατικό που νοστιμίζει τη ζωή μας και τις μπουκές μας, θα γίνει πρώτη ύλη για τις μπαταρίες νατρίου και άρα ένα νέο όπλο στον ακήρυκτο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Κίνας. Γιατί ακόμα και αν θες να το πιάσεις έτσι από την ανάλαφρη πτυχή, καταλήγεις πάντα στη σοβαρή. Λοιπόν, και ξαναλέω, ψάξαμε πάρα πολύ με την Σοφία Καλαβρού να βρούμε κάποιον να το συζητήσουμε αν όντως είναι έτσι. Γιατί το αλάτι μπαίνει στο χρηματιστήριο? Γιατί η Morgan Stanley σήμερα εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη? Δεν βρήκαμε. Υπόσχομαι όμως ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου μας είπε την επόμενη εβδομάδα θα έχει και εκείνος περισσότερα να μας πει. Και αυτό γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό και τι είδους διεργασίες είναι σε εξέλιξη. Στη χώρα μας σίγουρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την παραχώρηση του πλειοψηφικού μερίδιου της εταιρείας Ελληνικές Ελικές ΑΕ με την συμμετοχή ήδη 7 επιχειρηματικών σχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η παράγραφος αποκτά άλλη ερμηνεία αν όντως έχουν βάσει τα λεγόμενα του Mr. Morgan Stanley. Και αυτά τα μεγέθη που λένε ότι η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δις το 2034. Σου λέει, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα κινούν τα πάντα και θα προσφέρονται με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις αντίστοιχες τις μπαταρίες λιθίου. Το γεγονός πάντως και μόνο ότι το κοινό ταπεινό επιτραπέζιο αλάτι θα βρεθεί σύντομα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας οικονομικής, τεχνολογικής αλλά και οικολογικής, γιατί όχι, όλα συνδέονται πια, επανάστασης και μπαίνει στο χρηματιστήριο, μας βάζει σε σκέψεις πόσο φτάσει άραγε το αλάτι. Λοιπόν, Εδώ είμαστε. Είπαμε τώρα πια τα πράγματα. Θα συζητάμε για αυτονόητα πράγματα με, μια άλλη, με ένα άλλο σκεπτικό. Τώρα διάβαζα, ας πούμε, ότι η Ιορδανία τα έχει βάλει με το Ισραήλ για το νερό. Γιατί η Ιορδανία δεν μπορεί να το χωνέψει με τίποτα το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ανανεώνει τη συμφωνία που είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια για το νερό μεταξύ των δύο τηλεοπτικών χωρών. Ήταν μια συνθήκη ειρήνης εκείνη το 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας που προβλέπει ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να τους προμηθεύει με νερό με 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Έλα όμως που τώρα που το νερό είναι δισεύρετο και αυτό σου λέει δεν στα δίνω. Και έτσι κάπως θα τεινάζονται συνθήκες ειρήνης στον αέρα. Για πολύ απλά και για κάποιους ακόμα και σήμερα αυτονόητα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε στο www.skyradio.gr. Έχετε όμως ένα καλό λόγο σήμερα να επικοινωνήσετε με τη Ρούλα για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το διαγωνισμό που κάνουμε και σήμερα και αύριο. Είναι ένας διαγωνισμός προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Stores, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας στο κάμπινγκ ή στις παραλίες. Δύο τυχεροί από εσάς που θα δηλώσετε συμμετοχή θα κερδίσετε αργότερα μία δώρεο επιταγή των 100 ευρώ για να την εξαργυρώσετε και αν κάνετε τις διακοπές σας έτσι όπως τις έχετε φανταστεί. Τώρα πάμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται εκεί, διότι σήμερα περιμέναμε μία απόφαση που θα έκρινε και θα κρίνει εν πολλής και το εκλογικό μέλλον της Γαλλίας. Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για επεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά άνοιξε ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο που μπορεί να είναι μικρό, μπορεί όμως να επιτρέψει αυτό το άνοιγμα στη Λεπέν να βγει και να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2025. Αυτή την απόφαση περίμεναν σήμερα οι Γάλλοι και όχι μόνο οι Γάλλοι. Ήρθε λοιπόν με αστερίσκους, με βραχιολάκια αν θέλετε. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Δαβέτα, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι που το παρακολουθεί. Γεια σας κύριε Δαβέτα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Μια μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Η οποία προφανώς προέρχεται από τη γλώσσα. Το 2027 είναι η...
0: Είπα, 25.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό το λέω περισσότερο για να μην γίνει παρεξήγηση στο κοινό.
0: Πολύ 27. Καλά κάνατε, καλή κάνατε και το λέτε. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, ιδίως όταν ο μήνας έχει φτάσει πια Ιούλιο. Λοιπόν,
1: πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση αυτή. Γιατί πριν από μερικές μέρες σε ένα άρθρο μου είχα γράψει ότι θα εξαρτηθεί κατά πόσον το σύστημα, τη λέξη τη βάζω εισαγωγικά, δηλαδή οι ανάγκες αυτού που ονομάζουμε σήμερα εμείς η δημοκρατία, κατά πόσον θα χρειαστεί ή όχι τη Λεπέν για ενδεχόμενη προεδρία. Και όταν το είχα πει μου λέγανε «Μα τι εννοείτε». Να λοιπόν τι εννοώ, σας το εξηγώ καλύτερα τώρα. Έχουμε το εξής. Η κυρία Λεπέν καταδικάστηκε με βάση μια απόφαση η οποία όμως είχε αναιρεθεί, ήταν η ίδια με τον Φρανσουά Μπαϊρού. Όμως η νομολογία λέει ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού αθώθηκε. Uh-huh. Άρα η κυρία Λεπέν κακώς τιμωρήθηκε, προσέξτε. Τώρα, για κάποιους λόγους έπρεπε να μείνει αυτό ως παράδειγμα για όλους αυτούς οι οποίοι είναι ευρωβουλευτές και οι οποίοι καλούν τους υπαλλήλους τους στο όνομα της Ευρωβουλής, αλλά δεν πάνε στην Ευρωβουλή και τους έχουν για να δουλεύουν στα κόμματα και πληρώνουν την Ευρωβουλή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, οπότε τιμωρήθηκε για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως η κυρία Λεπέν είναι το σοβαρό χαρτί της λεγόμενης πλέον αστικής τάξης όπως αυτή παρουσιάζει.
0: Γιατί κύριε Δαβέτα είναι το σοβαρό χαρτί? Υπάρχει ο Μελανσόν, εντάξει βεβαίως τελείως αντίθετος πολιτικά, υπάρχει όμως και ο Μπαρντελά, έτσι?
1: Ναι, ο Μπαρντελά είναι το νούμερο 2. Ο Μπαρντελά θα κατέβαινε μόνο σε περίπτωση που η κυρία Λεπέν δεν μπορεί να κατέβει. Όμως τη διάρκεια αυτή που δοκιμάστηκε ο κύριος Μπαρντελά, προσέξτε, περιμένοντας την απόφαση, δοκιμάστηκε ο κύριος Μπαρντελά. Ο κύριος Μπαρντελά δεν στάθηκε ικανός, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Παρότι ξεκίνησε ωραία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Μπαρντελά, προφανώς νεαρός, γοητεύτηκε από την εξουσία Και επειδή γοητεύτηκε την εξουσία.
0: Και από μια ζάμπλουτη.
1: Εκεί θα καταλήξω. Άρχισε λοιπόν.
0: Επίσης γοητεύτηκε.
1: Ναι, στα 30 του τη μεγάλη ζωή. Από φτωχός που ήταν, άνθρωπος που ζούσε από φτώχεια, ξαφνικά βρέθηκε την εξουσία και στα πλούτη. Αυτή η ζάμπλουτη που μιλάτε είναι η διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Της Γαλλίας και των δύο Σικελιών. Αν ποτέ δηλαδή γινόταν βασιλεία, αυτή θα ήταν η διάδοχος του θρόνου. Ο κύριος Μπαρτελά λοιπόν είναι πρωτοσέλιδος στο Παρί Μάτς και σε όλα αυτά. Άρα ξαφνικά από φτωχόπεδο, από παιδί των συνοικιών, όπου υποστήριζε τα δικαιώματα των περιφερειακών, των φτωχών εργαζομένων.
0: Ναι, μαζί με παλάτια στέματα δεν πάει. Ναι,
1: ναι, είναι λίγο δύσκολο. Άρα ο κύριος Μπαρτελά έδωσε επίσης κάτι άλλο, δεν μπορεί να σταθεί θεωρητικά. Ο κύριος Μπαρτελά είναι πολύ νέος. Απέναντι σε έναν έμπειρο πολιτικό όπως είναι ο Ζαν Λουίκ Μεταμερανσόν, ο οποίος είναι τεράστιος.

0: Μελανσόν, έχουμε το εξής πρόβλημα. Εάν περάσει στο δεύτερο γύρο ο κύριος Μελανσόν, με αντίπαλο τον Μπαρντελά,
1: υπόθεση
0: έχει λήξει. Έχει λήξει. Έχει κερδίσει ο κύριος Μελανσόν, γιατί οι Γάλλοι δεν ψηφίζουν μόνο ιδεολογικά. Ψηφίζουν ως προσωπικότητα και ως ικανότητες. Ο Μελανσόν είναι ικανός να κυβερνήσει μια χώρα. Έχει υπάρξει υπουργός, έχει υπάρξει πολλές φορές υπουργός, επί Μιτεράν, επί Ροκάρ, και πάντοτε ήταν ένας ικανός υπουργός. Άρα λοιπόν, όλοι λένε ότι θα χαθεί το παιχνίδι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο σημαντικό. Ο κύριος Μελανσόν τάχτηκε όλη αυτή την περίοδο των πολέμων. Παράδειγμα, στον πόλεμο με το Ιράν, τάχτηκε υπέρ του Ιράν, δηλώνοντας ότι το Ιράν υπέστη επίθεση από Ισραήλ και Αμερική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τάχτηκε υπέρ της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ επιτέθηκε στη Ρωσία. Αυτό το έχει πει πολλές φορές. Και όχι η Ρωσία στην Ουκρανία. Επίσης, στο θέμα της Γάζας, κράτησε μια σταθερότατη άποψη εκεί που όλοι του λέγανε ότι ήταν αντισημίτης, τι είχαν πέσει όλοι πάνω του. Ο Μελανσόν είπε όχι, στη Γάζα έχουμε, κατά την άποψή του, γενοκτονία. Άρα λοιπόν, τι έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ένα κύριο Μελανσόν, ο οποίος κράτησε μια σταθερή πορεία. Η πορεία αυτή επιβραβεύεται από τους Γάλλους.
1: Δημοσκοπικά λέτε του βγαίνει αυτό. Ναι,
0: μα βγαίνουν τις αναλύσεις που κάνουν. Όλοι λένε ότι ήταν ένας σταθερός με μια ηθική πολιτική, όπου δεν κοίταξε να παίξει το παιχνίδι του Νετανιάχου και του Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η επιβράβευση. Το σύστημα λοιπόν, σε εισαγωγικά, δηλαδή αυτοί που θέλουν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν βολεύονται με τον Μελανσόν, διότι έχει θέσεις αντίθετες με αυτούς. Τι κάνουν λοιπόν? Επαναφέρουν με αυτόν τον τρόπο την κυρία Λεπέν, διότι η κυρία Λεπέν ως αντίπαλος στο δεύτερο γύρο του Μελανσόν, επειδή είναι έμπειρη και φωνακλού, μπορεί να συσπυρώσει πολλούς Γάλλους της αστικής τάξης, και μπροστά στο κίνδυνο να ανέβει η ριζοσπαστική αριστερά, όλη αυτή η κεντροδεξιά που δεν ψήφιζε μέχρι τώρα τη Λεπέν, θα συσπυρωθούν γύρω από τη Λεπέν σαν ένα τόξο αντίδρασης για να μην βγει ο Μελανσόν.
1: Να. Κύριε Δεβέτα, τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το σύστημα που λέτε εντός εισαγωγικών και που το λέμε και εμείς και που γενικώς λέγεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είναι η δικαιοσύνη? Δηλαδή η δικαιοσύνη αποφάσισε να τη βάλει μέσα, η δικαιοσύνη αποφάσισε να ανοίξει και αυτό το παράθυρο, που βεβαίως είναι και δύσκολο να γίνει με την έννοια την πρακτική. Γιατί διαβάσαμε σήμερα ότι μιλάμε για μια ποινή φυλάξης 3 ετών, τα 2 με αναστολή, για το τρίτο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι και ευρωεκλογική εκστρατεία, δεν ξέρω πώς βγαίνει.
0: Για δεν την πειράζει. Δεν θα μετακινηθεί εκτός Γαλλίας. Μες στη Γαλλία είναι.
1: Ναι.
0: Θα κάνει τις εκλογές μες στη Γαλλία.
1: Μια εικόνα κάπως.
0: Ναι, είναι όπως εικόνα.
1: Άρα
0: ξέρετε,
1: αυτό είναι σαν να συμφωνούμε πια ότι πουθενά δεν υπάρχει αδιάβλητη δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι η ανάγνωση αυτή που κάνετε?
0: Ναι, εμέσως και διακριτικά ναι. Διότι ναι, μεν η δικαιοσύνη στη Γαλλία είναι η πιο καλή, θα μπορούσα να πω, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, προσέξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου ο ηγεμονισμός κυριαρχεί. Δηλαδή, οι κυρίαρχες δυνάμεις έχουν μια ηγεμονική συμπεριφορά. Δεν ζούμε στην εποχή του δεξιού και του αριστερού. Δεν ζούμε στην εποχή του εργάτη και του πλούσιου. Ζούμε στην εποχή ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ηγεμονεύσουν και ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ηγεμονευθούν. Το λέω αυτό με την ευρία έννοια. Ο κύριος Μελανσόν εκφράζει την αντιηγεμονική τάση των ανθρώπων, και η κυρία Λεπέν, αυτό είναι το περίεργο, παρά το ότι έχει υποστήριξη των λαϊκών στρωμάτων, έχει ταυτιστεί με τις ηγεμονικές ομάδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει την ίδια πολιτική, ταυτίζεται με την πολιτική του κυρίου Νετανιάχου. Γι' αυτό και βλέπουμε εκπρόσωποι, σοβαροί εκπρόσωποι, όπως ο κύριος Άρνο Κλάρσφελντ της εβραϊκής κοινότητας, ο οποίος είναι από τα ηγετικά.
1: Να είναι μαζί της.
0: Βέβαια. Αυτό είναι να βγαίνουν και να λένε υπέρ της Λεπέν.
1: Αυτό είναι φοβερό, με την έννοια ότι η Λεπέν έχει και τη δική της, το δικό της παρελθόν, τις ρίζες της. Ο πατέρας Λεπέν.
0: Ο πατέρας της, ναι.
1: Ναι. Καμία σχέση.
0: Μέγας αντισημίτης. Μέγας αντισημίτης. Και τώρα βλέπουμε τα εξέχοντα πρόσωπα της εβραϊκής κοινότητας να προτιμούν την Λεπέν από τον κύριο Μελανσόν, τον οποίο λόγω της τάσης του στην Παλαιστίνη τον θεωρούν πλέον αντισημίτη. Καταλαβαίνετε πως έχουμε μπερδευτεί όλοι μας.
1: Καταλαβαίνω πως αλλάζουν τα πράγματα γενικότερα, ναι, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, αλλά σας κάνω, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.

0: Τον ένα λεπτό σκάρτο.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τι επιδιώκει με αυτές τις επαφές με τον άλλοτε τζιχαντιστή και νυν επικεφαλής εκεί των πραγμάτων στη Συρία, τον Αλσάρα.
1: Ναι, επιδιώκει την παρουσία, τη σταθερή παρουσία της Γαλλίας στη Συρία, η οποία είναι στα σύνορα με το Λίβανο και ήταν πάντοτε χώρα που επηρέαζε το Λίβανο. Λίβανος, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια προέκταση της γαλλικής κοινωνίας. Ο Λίβανος ουσιαστικά κρατιέται από τη Γαλλία, πάντοτε χτίστηκαν τα μεγάλες δομές από τη Γαλλία και η Γαλλία τη θεωρεί μια προέκταση της δικιάς της πολιτισμικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις αποφάσεις που έρχονται για να μπορεί να ελέγχει το παιχνίδι το οποίο έχει αντανάκλαση στο Λίβανο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι. Και κάπως έτσι πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας. Να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας. Και η Vodafone παρέχει σε εσάς που έχετε τη δική σας επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ούκολίγες ψηφιακές απειλές που μπορεί να δεχθεί η επιχείρησή σας σήμερα. Όλα τα εργαλεία μέσω του Vodafone Business, τα οποία τι θωρακίζουν και δεν έχετε κανένα λόγο πια.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
6: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με Με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
12: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Σακύρης Μαλάς,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Damaris, Comfort Anti-Shock System.
17: Αερόσολα.
15: Picadilly Maxi Therapy.
17: Base Comfort.
15: Sketchers Memory Foam.
17: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Εικόνα κυριαρχεί και στην ειδησιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή ενώ στις επαφές που έχουν να κάνουν μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά υπάρχει και, όπως σωστά είπατε, και ένα άλλο επίπεδο, και αυτό κατά κάποιο τρόπο διμερές ή διμερές σε διαφορετικά επίπεδα, που είναι η συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και το πώς εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θα έλεγα ότι η Τουρκία, είπατε και σωστά, ότι έχει ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα της, μάλλον ένα σημαντικό στόχο, που είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις πολύ πυκνές εξελίξεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, τις ισορροπίες που διαφοροποιούνται. Βλέπετε ότι πλέον, ας πούμε, είναι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Τραμπ
2: εδώ
1: για να μην ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
2: Και για τα F-35 λέμε τώρα. Γιατί...
1: Για τα F-35 και γενικότερα για την όποια ενίσχυση της Τουρκίας μέσω της Αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας.
2: Αληθεύει ότι είναι και έχει. Ο Νετανιάχου έχει τους Γερμανούς στο πλευρά του σε αυτό το φρένο που επιχειρεί, εν πάση περιπτώσει, να βάλει.
1: Γενικότερα η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο. Είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς είχαμε αυτή την διαφοροποιημένη εντός εισαγωγικών προσέγγιση μεταξύ της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθεριών και για την ενταξιακή προοπτική της Ελλάδος, και από την άλλη πλευρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω της Κάια Κάλλας, της υπαρτής εκπροσώπου, που έδειχνε ότι η Τουρκία είναι μια χρήσιμη και κρίσιμη χώρα για την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά παράλληλα και μια δύσκολη χώρα, ένα δύσκολο εταίρος, γιατί όντως υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που είναι οι σχέσεις της με χώρες της περιοχής, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από το Ισραήλ, το οποίο ναι, μεν σε αυτή τη φάση μπορεί να βρίσκεται σε μια όχι τόσο θετική συνθήκη με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων, αλλά παραμένει
2: ένα
1: πολύ σημαντικός εταίρος ακριβώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μπαίνει στο κομμάτι αυτό το οποίο αναδείξατε και εσείς στην εισαγωγή σας για την προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί. Πρέπει να συνυπολογίσουμε δύο ακόμη σημεία. Το πρώτο είναι η θέλησή της και η δυνατότητά της στην όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το περισσότερο, μάλλον θα λέγεται, το λιγότερο αμερικανικό ΝΑΤΟ και περισσότερο ευρωπαϊκό πλάς. Και στο πλώς βάζουμε και τον Καναδά, βάζουμε και την Τουρκία. Δηλαδή να βρεθούν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες θα αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος συνδρομής του ΝΑΤΟ, κυρίως σε ανθρώπινους πόρους, σε στρατιώτες δηλαδή, για να μπορέσει αυτό να αποσυμφορήσει εντός εισαγωγικών τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς στρατιώτες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει μια κουλτούρα η οποία έχει τη συμμετοχή της σε διάφορα μέτωπα ανά την περιοχή, δηλαδή το βλέπουμε να το κάνει πότε επίσημα, πότε ανεπίσημα, πότε όχι, και δεν έχει και τον φόβο ή, αν θέλετε, αυτό το εμπόδιο του κόστους, κυρίως ανθρώπινες ζωές, αυτό το οποίο σχηματικά έχει γίνει το τελευταίο διάστημα να λέμε στην Ευρώπη τι γίνεται όταν γυρίσουν τα φέρετρα πίσω. Άρα λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπορούν να την οδηγήσουν σε αυτό το νέο σχεδιασμό δυνάμεων, συμμετοχών προθέσεων, να βρεθεί σε μια πλανητική θέση, καθώς είναι η δεύτερη σε συμμετοχή χώρα μετά τις ΗΠΑ. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, των αμυντικών επενδύσεων.
2: Που δούλεψε πολύ σκληρά ο ίδιος ο Ερντογάν πια για να είναι σε θέση σήμερα να τα παζαρεύει όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι ένα από τα success stories της Τουρκίας, που επένδυσε σε μια περίοδο που μόλις είχε αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα σταθεροποίησης από το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, γιατί σε αυτή τη συνθήκη ανέλαβε την οικονομία της Τουρκίας ο Ταϊπ Περντογάν πίσω το 2003, και αυτά θέλει να επενδύσει σε μια αμυντική βιομηχανία, η οποία σήμερα έχει έρθει στο σημείο να κάνει ταμείο, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχει δώσει δυνατότητες αυτονομίας στην Τουρκία σε ορισμένα συστήματα, σε ορισμένα εξοπλισμούς, όχι σε όλους, και αυτό είναι σημαντικό να μην γενικεύουμε, και από την άλλη πλευρά να έχει καταστεί ένας δυνητικός χρήσιμος εταίρος και στον ευρωπαϊκό, με ερωτηματικό εδώ, γιατί υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με το ΣΕΙΦ, αλλά σίγουρα στον ατομικό σχεδιασμό, ο οποίος, ναι, όπως είδαμε και από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Ρούτε, είναι σε σημαντικό βαθμό όμως ευρωπαϊκός, γιατί πλέον από τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βάλτε δυνάμεις, αυξήστε δαπάνες, αγοράστε αμερικανικά όπλα. Εκεί δεν τον ικανοποίησε πλήρως ο Ρούτε, γιατί υπήρξαν ανακοινώσεις και για αμερικανικές εταιρείες, αλλά υπήρξαν ανακοινώσεις και για μια σειρά από ευρωπαϊκές εταιρείες, που για παράδειγμα είναι η ΣΑΜ και άλλες εταιρείες, οι οποίες παράγουν διάφορα μη επανδρομένα συστήματα και οχήματα.
2: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εν πολύ στα πράγματα είναι δρομολογημένα για το ρόλο που θα έχει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι σε ό,τι μας αφορά, γιατί πάντα μας αφορά και γενικά αλλά και ειδικά όταν μιλάμε για την Τουρκία, το φρόνημα ποιο είναι από την πλευρά μας, να προσπαθήσουμε στο μερίδιο που μας αναλογεί να είμαστε και εμείς χρήσιμοι σύμμαχοι σε αυτό που λέμε ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να μην βλέπουμε ανταγωνιστικά και κυρίως να μην βλέπουμε ως μηδενικό άθροισμα την σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία και τη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Δηλαδή, το ότι έρχονται πιο κοντά σε αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Τουρκία, δεν αναιρεί το σχεδιασμό των ΗΠΑ για τις σημαντικές κρίσιμες, κρισιμότατες βάσεις οι οποίες βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος.
2: Είναι τη Σούδα,
1: τη πιο σημαντική. Τον ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει βάθος και είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και παράλληλα. Είδαμε και με την περίπτωση της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν και τα όρια της αμυντικής δυνατότητας και ικανότητας της Τουρκίας. Ναι, μεν έχει βγει μπροστά στο κομμάτι των drones, σε κάποιους συγκεκριμένους πυράβλους και σε όλη αυτή τη φύση και στην βιομηχανία αυτή καθ' αυτή. Ωστόσο, σε μια άλλη πολύ κρίσιμη παράμετρος, που είναι η προστασία από drones και πυράβλους, είδαμε ότι δεν μπορούσε να καλύψει χώρες της περιοχής όπως ήταν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και χρειάστηκε να συνδράμει η Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή, έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ για παράδειγμα, με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ, συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στον ενεργειακό σχεδιασμό της επόμενης μέρας από την Τουρκία, έχει ένα σημαντικό αμυντικό οπλοστάσιο και αμυντικές δυνατότητες, το οποίο καλύπτει την ίδια, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως πάροχος ασφάλειας σε χώρες της περιοχής.
2: Άρα, αξιοποιούμε τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Κάνουμε focus στο καλύτερο δυνατό που εμείς μπορούμε να πετύχουμε από τη θέση μας, έτσι, τη γεωγραφική και όχι μόνο. Κύριε Καρατράντα, να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση, επειδή πολλά έχουν υποθεί για το ΝΑΤΟ και σήμερα με αφορμή αυτή τη σύνοδο θυμόμαστε όλοι το πώς ιδρύθηκε, τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε το 49, το περίφημο άρθρο 5 που είναι νομίζω ίσως και η δύναμη συμπυκνωμένη αυτής της ομπρέλας. Υπάρχει, μπαίνει, πραγματικά μπαίνει υπαρξιακό ερώτημα για το ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο επειδή αυτή τη στιγμή στην κορυφή είναι ένας πρόεδρος που αλλάζει γνώμη και εν πάση περιπτώσει πολλές φορές έχει επιλέξει να καταφερθεί εναντίον αυτής της συμμαχίας, αλλά γιατί η ιστορία δείχνει ότι και πόλεμοι θα συμβαίνουν και ανορθόδοξοι πόλεμοι θα συμβαίνουν. Μπαίνει τελικά της πράγμασης αυτό το ερώτημα της ύπαρξης.
1: Και άλλες απειλές υπάρχουν, οι οποίες απαιτούν τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι υβριδικές απειλές, όπου το ΝΑΤΟ έχει μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Ή θα σας έλεγα ακόμη και στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών. Ή στα χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά και πυρηνικά όπλα. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που έρχεται από παλιά, όπως λέτε. Η παλιά του εκδοχή, το πρώτο φορμάτι, ήταν δομημένο στα δύο στρατόπεδα, Δύση-Ανατολή, ΝΑΤΟ σύμφωνο Βαρσοβίας. Μετεξελίχθηκε η απειλή από τη Ρωσία. Παραμένει η κυρίαρχη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Καλό θα είναι ότι παρά τη διαφοροποίηση από τον πρόεδρο Τραμπ, να μην το ξεχνάμε αυτό, και ο μοχλός και η ασπίδα που έχουν αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από τις αλακάρες smart ενώσεις όπως αυτές που είδαμε, που δημιούργησαν με την πρωτοβουλία της Ελλάδας την ασπίδα στην κυπριακή δημοκρατία, είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα. Αλλά το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός μας αμυντικός σχηματισμός έναντι της ρωσικής απειλής, είναι ο βασικός αμυντικός σχηματισμός έναντι της δυνητικής κινέζικης απειλής και λειτουργεί ως η αποτροπή και σε θέματα ευρυδικών απειλών που έρχονται, προφανώς και από κακόβουλες άλλους δρόντες όπως είναι το Ιράν. Μπορεί να έχουμε περάσει μια συνθήκη που να βλέπουμε λίγο σαν εξωτερικοί παρατηρητές ένα σχήμα ΗΠΑ, Ιράν και λίγο Ισραήλ και να λέμε εντάξει τώρα υπάρχει μια εκεχηρία, βέβαια είναι λίγο εκεχηρία με benefits όπως θα έλεγα, κακά benefits, δεν είναι σήμερα και πυράβλους να βγαίνουν στην όλη διαδικασία, αλλά δεν έχει κλείσει αυτό. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν. Άρα το ΝΑΤΟ έχει μετεξελιχθεί. Εξυγχρονίζεται συνεχώς, έχει δυνατότητες οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και για παράδειγμα το πρόγραμμα με το οποίο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε αυτή την διευρυμένη και πολύπλευρη ασπίδα εναντίον της απειλής από τα ντρόνς, καταλαβαίνετε ότι καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή αν πάτε στην οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και πείτε ποια είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά σου για να προστατευτεί, θα πούν θέλω να προστατευτώ από τα ντρόνς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρατράντα, θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει και το ξανασυζητάμε εδώ είμαστε. Άλλωστε είπαμε και να θέλει κανείς λίγο, επειδή πια είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, να ξεστρατήσει, οι εξέλιξεις δεν τον αφήνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την είναι ξεροκέφαλες.
2: Έτσι, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Τριανταφύλλου Καρατράντας, διεθνολόγος. Και να σας θυμίζω για τελευταία φορά πως τρέχει ο διαγωνισμός και θα τρέχει για λίγα ακόμα λεπτά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δώρο επιταγές προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Store. Stores, με συγχωρείτε, κατοστά εύρες επιταγές για να αγοράσετε εξοπλισμό από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Λοιπόν, και άρχισαν ήδη τα όργανα. 18 βουλευτές του Κογκρέσου καλούν κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35 με επιστολή τους. Επιχειρούν την να κάνουν να μπλοκάρουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, επικαλούμενα εκείνους τους περιορισμούς, τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Η Ντίνα Τάιτους είναι η επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της επιστολής, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, που έρχεται λίγο να τακτοποιήσει το πλαίσιο. Περισσότερα από αυτού θα ακούσετε σε λίγο. Σταύρος Ιωαννίδης, Μανώλης Κωστίδης έχουν δηλαδή θέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα ακούσετε τα ρεπορτάζ κι εσείς σε λίγα λεπτά από τώρα, εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε Γιώργο να κάνουμε το διαγωνισμό, να δούμε ποιοι κερδίζουν τις 100 ευρώ δωρεπιταγές προσφορά του Δημητριάδης Action Stores, του καταστήματος που σας προμηθεύει με τα ειδικά μπιτ και παραλίας. Έναν αριθμό, δύο αριθμούς, τι είναι ένα αριθμό, από το 1 έως το 45 θα ήθελα.
1: Το 1.
0: Άλλος πάλι με το 1, άλλος Νότης Παπαγιαννάκος μας βρήκε. Ο κύριος Καλαπούδης Αλέξανδρος κερδίζει, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και το 40.
1: 30.
0: Το 30 είναι η κυρία Πάτη Μανδράκη. Επίσης στους τυχερούς. Λοιπόν, και αύριο έχουμε και συνέχεια.

0: Μπράβο, να μια ωραία είδηση που βρίσκει κανείς σήμερα στην καθημερινή. Αν σας απασχολεί η νεότητα, αν θέλετε να διατηρήσετε νέοι, όχι εσωτερικά. Εξωτερικά ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Χρυσές δουλειές κάνουν οι δερματολόγοι. Πνευματικά ομιλώ, πνευματικά. Δηλαδή ο εγκέφαλός σας να είναι σε φόρμα. Ξεκινήστε μια νέα γλώσσα. Ξεκινήστε την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Διότι φάνηκε από μια μεγάλη έρευνα που έκαναν οι Ισπανοί επιστήμονες ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες είναι περίπου 6 χρόνια νεότερος από εκείνων των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, και όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Και φαντάζομαι αν μιλά κανείς και 6 και 7 γλώσσες, πέφτει, ρίχνει τον ηλικιακό μεσόωρο. Καλό είναι αυτό, να ορίστε, γιατί όχι. Γιατί μαθαίνοντας μια γλώσσα μαθαίνεις και πολλά άλλα πράγματα. Κάνεις και το ταξίδι, μαθαίνεις και την κουλτούρα χώρας, τη γλώσσα της οποίας έχεις προτιμήσει. Με φόντο λοιπόν αυτά τα ευρήματα, η κυρία Χριστίνα Δάλα, η οποία είναι νευροεπιστήμων, παρακαλώ, και καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εξηγεί τώρα τι σύνδεση έχει η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με τη φόρμα του εγκεφάλου μας. Φανερώνει το εύρημα αυτό των Ισπανών ότι η εκμάθηση γλωσσών βοηθά τον εγκέφαλό μας να μείνει περισσότερο νέος, μάλλον νεότερος για περισσότερο καιρό, και μάλιστα όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε τόσο το καλύτερο. Η ίδια βρίσκει δε πολλούς καλούς λόγους για να μάθουμε μια νέα γλώσσα σε οποιαδήποτε ηλικία, κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Επομένως θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε και στο σχολείο και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και αν φαίνεται να είναι δύσκολο.
1: Η περίφημη διαβίου μάθηση, έτσι να, και με τη βούλα των επιστημών.
0: Λοιπόν, των επιστημόνων, όχι των επιστημών. Πάμε, φεύγουμε. Δύο μηνυματάκια πριν σας αποχαιρετήσω για λίγο, να βάλω κι εγώ ένα σακάκι για να πούμε τις ειδήσεις καλύτερα. Λοιπόν, το ΚΙΛ ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Ο χάρτης της ενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 10.000 αποφύτους και 3 πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. KILGREECE.gr, ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερα πράγματα. Και επίσης, όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό λοιπόν και το δίκτυο της Vodafone, με την οποία κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα, δυναμώνει κάθε μέρα, και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3, σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Co-Equipe, Companio, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 2148-001-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Trump. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: Θα το δούμε. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου ξεκινούν με το δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στην σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με την διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2020. Η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά την συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχιάς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματούχοι της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα από το κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενοπάβη, ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης. Συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι, ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα, ο δράστης συνελήφθη. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστιδής Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίπαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πράγματα πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Γαλλικό φετίο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει, με συγχωρείτε, να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες. Προειδοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος την Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Τα αθλητικά τώρα, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο, 0-1 προηγείται η Αίγυπτος. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αυτό το σκληρό και ανατολικό παζάρι με το έντονο παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Σφήνα μπαίνει και ο Μακρόν για τα ευρωπαϊκά συστήματα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βάσει όσων είπε νωρίτερα, βλέπει μια ιστορική ευκαιρία να πάρει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μάλιστα, είπε ότι ο Τραμπ του έχει τάξει 5 από την άλλη, ο Τραμπ εμφανίζεται προσεκτικός και αρκείται σε λόγια, αρκείται σε υποσχέσεις. Ερώτημα λοιπόν παραμένει το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν συμβεί, γιατί υπάρχει και το εμπόδιο των ρωσικών S-400, F-35 και S-400 είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσουμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτος, ο Μανώλης Κωστή, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και είναι ήδη στο Λευκό Παλάτι, χαρτογραφώντας τις κινήσεις της Άγκυρας. Και ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πληροφορίες για την ελληνική αποστολή. Στην Ουάσιγκτον, βεβαίως, ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το εβραϊκό λόμπι και οι δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή, μια τροπολογία που φρενάρει τα σχέδια του Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Κωστίδη λοιπόν τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέρα από τις κολακίες, πρέπει να δούμε τι είναι ήδη συμφωνημένο να πάρει ο Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος που καμιά φορά λέει περισσότερα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτή την συνάντηση.
1: Ακούστηκαν πολλά, δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις δράσεις των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευθυνθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35. Όχι. Ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, μέχρι και τώρα, γι' αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ. Το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και δηλαδή θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ.
0: Μανώλη,
1: δεν είπα κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
0: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ. Όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, μετά τον Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για το S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για το S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσίασε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή είπε ότι ναι μεν θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
0: Ναι, δεν βρήκε δηλαδή ένα αρνητικό να το προσάψει, αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε, επειδή ξέρεις να διαβάσει τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης λέει στον άλλον, αυτό τα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτωσα στους ουρανούς, τα άκουσα τον κοσπέζο από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμεσκού το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλτ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γεννήθαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν. Για τον Τραμπ όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τάξη για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
0: Όσο και ειδικά όταν αγκαζέ, λέει πολύ καλά λόγια. Για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
1: Καταρχά και του δύο του συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπό δεν θα κρατούσε το χέρι κανενό που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπω θα είπε ο Αμερικανό πρόεδρο, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Ποια ήταν η αντίδραση προλίγου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και εξίσου καλού φίλου του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία? Ο Νετανιάχου μέσω του CNN έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Ελληνίδες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους. Ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
0: Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη τώρα για να ακούσουμε τι λέει η Αθήνα, η οποία επίσης έχει χτίσει ένα δικό της αφήγημα στην ιστορία αυτή των F-35. Βεβαίως τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, είναι πια πεδίο ερμηνείας και από την ελληνική πλευρά.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μας, καθώς σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει το δείπνο το οποίο παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα πράγματι έχει τη δική της ατζέντα σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο. Μία σύνοδο που γίνεται μέσω γεωπολιτικών αναταραπών, και αυτό που θέλει ουσιαστικά να διαμηνήσει η Αθήνα είναι πως αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο ο οποίος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θυμόμαστε στην Χάγη πέρυσι ότι είχαν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να φτάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% σε ορίζοντα 5 ετών. Η Αθήνα λοιπόν το πέτυχε πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο μετά, στο 3,6% οι αμυγός αμυντικές δαπάνες και 1,5% οι δαπάνες για θέματα ασφάλειας, θέματα διπλής σημασίας που ουσιαστικά φέρνουν ένα αποτέλεσμα πάνω από 5% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα η Αθήνα αυτό που θέλει είναι σίγουρα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της αμυντικής της βιομηχανίας. Συζητούνται πολλά εδώ αυτές τις ώρες για τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Αθήνα λοιπόν θέλει να ωφεληθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα μπαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την άμυνα και την ασφάλεια. Μια πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες ώρες οι ηγέτες που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να αποτελεί ιδρυτικό μέλος αυτής της τράπεζας, που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια βεβαίως για επενδύσεις στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Και βέβαια, επειδή συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα, σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτό που λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, λένε είναι πως δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα όλων όσοι συμμετέχουν, όμως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με άδειες καρέκλες και γι' αυτό είναι σημαντικό που η Αθήνα έχει θέση και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος έχει και βαρύνουσα άποψη σε αυτόν τον οργανισμό.
0: Ωστόσο, όταν ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, όταν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικώς παίρνει και τι δεν παίρνει η Τουρκία, φαντάζομαι και από την Αθήνα θα υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ποιο είναι πλέον το νέο περιβάλλον.
3: Αυτό που είναι δεδομένο πάντως, Λένα, είναι πως η ελληνική άμυνα, ο ελληνικός σχεδιασμός δεν ετεροπροσδιορίζεται, δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Άγκυρας. Αυτό το λένε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο στην Αθήνα. Και επίσης γνωρίζουμε πως η πολεμική αεροπορία θα παραλύει 35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι δεδομένο. Το 2029 θα παραδοθούν. Θα έρθουν στην Ελλάδα μόλις είναι έτοιμη και η βάση στην Αγχίαλο, στην Ανδραβίδα, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα αμυντικά της προγράμματα. Έχει αναβαθμίσει τα 2/3 του στόλου των F-16 λοιπόν. Block 52 σε Viper. Έχει κάνει κινήσεις που ουσιαστικά θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές.
0: Λοιπόν, και πάλι στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα για να δούμε ποιο είναι και το πρόγραμμα του τις επόμενες ώρες.
3: Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γραμπόφσκη και βεβαίως τους υποδέχθηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου για το επίσημο γεύμα, το δίπλο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο πια, διότι προηγήθηκαν οι σύνοδοι σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και τα γεύματα εργασίας που είχαμε νωρίτερα. Το δείπνο αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Συνόδου και αύριο βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις εργασίες αυτής της πολύ κρίσιμης συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών, όπου είναι πάρα πολλά τα θέματα βεβαίως και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες, αλλά και με την παρότρινση του Προέδρου Τραμπ στους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και για την στήριξη της Ουκρανίας. Θα μπουν επιτάπητος βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
0: Και τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία και για τους Ευρωπαίους δύο ταχυτήτων. Κλείνοντας, Σταύρο, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση στο περιθώριο αυτής της συνόδου με κάποιον ηγέτη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζουμε κάτι?
3: Σίγουρα δεν έχει προγραμματιστεί, λένε, συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Θα έχει χαιρετισμούς, θα έχει σύντομες συνομιλίες. Αυτό συνηθίζεται σε κάθε σύνοδο. Προς το παρόν βεβαίως δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά μετά το δίπλωμα

0: 5 στους Τούρκους.
1: Οι δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τα F-35 αυτή τη στιγμή βγαίνουν ως έκτακτη είδηση σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ο Νετανιάχου, επειδή άκουσε την πιθανότητα του F-35, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και για αυτό το λόγο αναφέρουν αυτό το θέμα. Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης έρχονται και μηνύματα και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με την τελετή. Βάζουν και αυτή την είδηση και αυτό νομίζω έχει την αξία του.
2: Λοιπόν, και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει και το κλίμα γύρω από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Αυτό περιμέναμε και εμείς και εδώ στην Τουρκία. Θέλω να δουν αυτήν την εικόνα. Νομίζω ως δύο νατοϊκές χώρες είναι και ένα καλό παράδειγμα. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά συνυπάρχουν χωρίς πολέμους, ευτυχώς. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε την κυρία Γραμπόφσκη με την κυρία Εμινέ μια θερμή χειραψία και φιλία, όπως και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή τουλάχιστον παρά τις διαφορές. Βεβαίως, αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον να τα πούνε και αυτό έχει σημασία. Ωστόσο, έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όλα δείχνουν την άφιξη και του Έλληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ σηκώθηκαν κάποιοι ώρες να δουν καλύτερα την εικόνα αυτή. Ξέρετε, άλλο να έρχεται ένας Ούγγρος, ένας Ρουμάνος και άλλο να έρχεται ο Έλληνας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλουν να δουν πώς θα είναι αυτή η χειραψία, πώς θα είναι αυτή η εικόνα. Νομίζω ήταν στα καλά πλαίσια.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Το Κύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα νεότερα που έρχονται από την Τουρκία και την Άγκυρα και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Σταύρος Ιωαννίδης σε ό,τι αφορά αυτό το παζάρι που γίνεται για τα F-35 με φόντο πάντα τις κυρώσεις που ξεκινούν από τους S-400.
5: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν η Νύφη και ο Γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ύξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κύριου Τραμπ προφανώς, λένε, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
6: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις ΗΠΑ και ποιος παίρνει και τελική απόφαση.
5: Ωραία.

0: η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κ. Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερτ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει αν μου επιτρέπει στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
1: Και αυτό το ερώτημα μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι, ή να είναι σε άλλη χώρα ή τουλάχιστον να είναι μη επιχειρησιακή, δηλαδή να αφαιρεθεί η δυναμική τους. Έχουν καταλήξει στην Άγκυρα εφόσον συζητούν έτσι ανοιχτά για τα F-35 τι θα γίνει με τους ρωσικούς S-400 ή αυτό το κρατούν για αυτούς?
2: Το κρατούν για αυτούς και χρειάζεται χρόνος. Έχουν ακούσει πολλά σενάρια μέχρι την επιστροφή στη Ρωσία, Συρία, να πάει στο Κατάρ από συναρμολογημένα κτλ. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το διαχειριστεί και ο Τουρκός Πρόεδρος στο μέλλον. Όμως πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στα F-35, στα S-400, στα F-16, στο ΚΑΝ. Αλλά πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που λατρεύει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον δημόσια
1: για
2: λέει
1: τώρα, ναι,
2: ότι τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται, είναι ο ηγέτης που στηρίζει απόλυτα τις ΗΠΑ, είναι αξιόπιστος, αξιόλογος, μοναδικός στα πάντα. Αυτό σε κρίσιμες ώρες πρέπει να το έχουμε λάβει υπόψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και αυτό το κράτησα πάρα πολύ όταν σημείωνα. Δηλαδή όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία το μέλλον.
1: Θέλω να θυμίσω, Μιχάλη, γιατί και εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ για τους S-400, ότι και η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η αγαπημένη του, ήταν στην ορκομοσία του. Τελικώς με την Ιταλίδα πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Ελπίζω να τους κλείσουν σε αυτή τη σύνοδο. Το λέω έτσι για, για τα πρακτικά που λέμε, γιατί ο Τραμπ πολλές φορές λέει πολύ καλά λόγια. Μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να έχουν διάρκεια, μπορεί και όχι όμως. Για τους S-400, Μιχάλη, επανέρχομαι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχει και το σενάριο της Συρίας?
0: Ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ από πηγές του Κογκρέσου, ισχύει, αλλά οι νομοθέτες δεν θα την κάνουν δεχτή επειδή θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το δεύτερο είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι τα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που από τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
2: Τι άλλαξε? Μιχάλη, τι άλλαξε? Τι άλλαξε, Μιχάλη? Τι συμβαίνει? συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερτογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
1: Θα φανεί.
3: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
1: Να το προσθέσει και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
3: Για τους S400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμινα στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμινας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλλωστε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
1: Λοιπόν, τώρα με το καλημέρα, τη Συνόδο Τραμπ, όπως ακούσατε, βάζει απέναντι τους συμμάχους, τους οποίους χωρίζει σε καλούς και κακούς, κατά το δοκούν τους χωρίζει. Η βόμβα έρχεται με τη Γροιλανδία, όπου επαναφέρεται περί ελέγχου του Αρκτικού νήσιου. Και με αυτά τα δεδομένα, οι σύμμαχοι, οι ηγέτες της συμμαχίας, πρέπει να δειπνήσουν, ψάχνοντας και τη φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, την επόμενη μέρα. Άρα, βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εισέρχεται αντίπως σε αυτή την τρίτη φάση, όπου οι απειλές για την Ουάσιγκτον είναι το Πεκίνο. Και για τις Βρυξέλλες η Μόσχα. Διαφορετικές προτεραιότητες. Πάμε τώρα στον Γιάννη Παλιούρα να μας εξηγήσει περισσότερα για την ιστορία αυτή των F-35.
4: Ο πρόεδρος τάζει πράγματα, αλλά η πορεία μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή η τουρκική αεροπορία F-35 είναι γεμάτη από εμπόδια και υφάλους. Το πρώτο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η ίδια αμερικανική νομοθεσία. Δεν μπορεί κανονικά να πωληθεί το F-35 στην Τουρκία με βάση τον αμερικανικό νόμο. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει αν είναι μέσα από πολιτικές μάχες στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα.
1: Οι κυρώσεις Κάτσα τις επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από 7 χρόνια. Μένει να δούμε ότι αυτή δεν είναι η περίπτωση που αποφασίζω και διατάζω για τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεύτερο εμπόδιο, οι συμμαχίες. Υπάρχουν δύσκολες και εύκολες συμμαχίες, και συμμαχίες τις οποίες θα ζυγίσει ο Τραμπ.
4: Και η πιο δύσκολη είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει λόγο μέχρι τώρα στο τι πολύ η Αμερική στις γύρω χώρες. Έχει πει ξεκάθαρα όχι F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα η Αμερική δεχόταν πάντα τις Ισραηλινές αιτιάσεις. Ή δεν πούλαγε τελικά αυτό που ήθελε, ή πούλαγε στις γύρω χώρες υποβαθμισμένες εκδόσεις οπλικών συστημάτων που ήδη έχει το Ισραήλ, προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία. Να δούμε αν αυτή η παράδοση δεκαετιών, γιατί αυτό ισχύει για διαδοχικούς προέδρους, αν θα διατηρηθεί και τώρα.
1: Ή αν θα σπάσει και θα έχουμε μια εξαίρεση. S400, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο αγκάθι και αναζητείται φόρμουλα.
4: Και
1: αν δεν βρεθεί, δύσκολα θα λάβουν τα F-35.
4: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι S400 αυτή τη στιγμή παραμένουν στην Τουρκία, είναι σε αποθήκευση, αλλά όπως εκτιμάται μπορούν να πάει στιγμή, αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι, να τους θέσουν πάλι σε λειτουργία. Όταν οι Τούρκοι παρέλαβαν τους S400, κάναν τεράστιο λάθος. Δημοσίευσαν ήδη φωτογραφίες με το ραντάρ ανεπτυγμένο, το σύστημα σε ανάπτυξη, και γύρω-γύρω να πετάνε αμερικάνικες κατασκευής αεροσκάφη. Οι Αμερικανοί βγάλαν αφρούς με την εικόνα αυτούς, και εκεί τελείωσε το θέμα F-35 για την Τουρκία.
1: Και ένα τελευταίο, το δίκτυο 5G δεν το έχουμε ακούσει πολύ, επηρεάζει όμως.
4: Κι όμως οι Αμερικανοί λένε ότι το δίκτυο 5G ουσιαστικά παίρνει στοιχεία από το F-35. Η data που μεταφέρει, η στοιχεία για το πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται. Όλες οι χώρες που έχουν πάρει F-35 έχουν ταυτόχρονα δυτικού τύπου δίκτυο 5G. Η Τουρκία, αν το πάρει, θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει κινέζικο δίκτυο 5G, και οι ειδικοί ασφαλείες λένε ότι η Κίνα πάντα έχει μια κερκόπορτα και ακούει ό,τι καταγράφει το δίκτυο αυτό. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση αν πωλήσουν σε μια τέτοια χώρα το F-35.
1: Και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το κεφάλαιο που αφορά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ακούγοντας το σχολείο που έκανε πριν από λίγο στη Λέγον Φλιτζάνη ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς.
5: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα έξι δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
1: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
5: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
1: Επειδή ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου, εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν?
5: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News, που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
1: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, έχουμε τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει, επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
5: Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει κατά τη γνώμη να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει υπάρχει ο κίνδυνος να ξεαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξεαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου. Διότι αν τον Νοέμβριο υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να διαχειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ο ίδιος ο Τραμπ ήταν που είχε επιβάλει τις κυρώσεις, Κάτσα. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι που βγαίνει και λέει ότι δεν σου αξίζουν, Ερντογάν, οι κυρώσεις. Άρα για αυτή τη μεταστροφή τι μέτρησε? Μέτρησε ότι ο Ερντογάν κάνει όλα τα χατήρια, είναι τόσο πιστός σύμμαχος και φίλος του Τραμπ επί μια δεκαετία, διότι κάπως μοιάζει να το εξαργυρώνει, αν μη τι άλλο.
5: Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν που είναι, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είναι από αυτά ρομάτζο θα μπορούσε να γραφτεί γι' αυτό. Είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και βεβαίως ο Τραμπ τα παίρνει, όλες τις αποφάσεις τις παίρνει προσωπικά. Συν ότι η Αμερική έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό παίκτη ως πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ο οποίος είναι παίκτης. Καθαρίζει τα πράγματα στο παρασκήνιο και όχι μόνο, με έναν τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ. Τώρα, από την άλλη, να σου πω ότι η Τουρκία έχει μια μοναδική ικανότητα να βάζει αυτόν τον γκολ όταν τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανε το 18. Διότι εκεί δεν υπολόγισε τις αντιδράσεις με τους S400 και δεν πίστευε ποτέ ότι θα χάσει τα F-35. Τώρα λοιπόν, αν ξαναπάρει τα μυαλά του Ερντογάν αέρα με όλη αυτή τη ρητορική του Τραμπ και τις χειρονομίες κτλ. Και δεν κάνει κάπως πίσω στα S-400, μπορεί να τα ξανακάνει θάλασσα αυτό το θέμα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε.
1: Αν, γιατί είναι και ένας αγώνας σε εξέλιξη, εάν η Αμερική είχε κερδίσει το Μουντιάλ, ο Τραμπ θα είχε άλλη διάθεση, γιατί το λέω για την επίθεση που εξαπέλυσε με το καλημέρα στους Ευρωπαίους, ή αυτός είναι ο Τραμπ και ό,τι και να γινόταν, αυτή θα ήταν η αντίδραση?
5: Κοίταξε, ο Τραμπ πρέπει να το αποφασίσουμε ότι δεν αντέχει τους Ευρωπαίους γενικώς. Δεν μας αντέχει, γιατί μεταξύ των άλλων, κάθε φορά που ανακτήσει ένα ξενοδοχείο, ένα γήπεδο γκολφ, βρίσκει προβλήματα που θεωρεί ότι δεν βρίσκει στην Αμερική. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Και γενικώς θεωρεί ότι δεν τον αγαπάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, δεν του δείχνουμε το σεβασμό όπου πρέπει και ότι είμαστε κακομαθημένοι.
1: Ή αλλιώς είναι υποταγή,
5: Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχασε κιόλας η Αμερική χθες, παρότι κατάφερε εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα να την ανατρέψει,
1: κάνει πράσινη.
5: Νομίζω πρέπει να τον εκνεύρισε μαζί με το jet lag που δεν βοηθάει ποτέ. Είδαμε το αποτέλεσμα.
1: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, στην εγχώρια επικαιρότητα και σε αυτή τη δημόσια καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους πυρικούς κώδικες στο μακρινό 2019 που άναψε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς του στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. Πανικό της κυβέρνησης βλέπει η Ελλάς του κ. Τσίπρα και φροντίζει να τα πειρά να επιστραφούν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
6: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
7: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς θα λένε τέτοιο. Ποιος θα πω πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
8: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο αλλιέρα.
6: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα. Τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά. Έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές. Έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
6: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο ισοκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
9: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμάρας είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας μπαλεί ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη, καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
10: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαμαράς απλώς με μια καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε.
6: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
11: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Άρεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
9: Πώς?
11: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Το ένα μετά το άλλο στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και αδειάζουν τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος δεν απέκλεισε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτό που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την ηγεσία και ζητά την παρέτηση Φάμελου, ενώ ο Νίκος Παπάς ζητά άμεσα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, ενδυναμώνοντας έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρ.
12: Εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
13: Νομίζω ότι άλλες να πει ο κύριος Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Γραμμής.
12: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
14: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
15: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
16: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
12: Ο
6: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση τη συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
16: Ως τη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
17: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
6: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του, οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.
16: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Άρα, ο...
16: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
16: Τον εξώς της έβαλε.
6: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λύσης στο μελλον της Κεντρικής Επιτροπής.
16: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
1: Τώρα, σε μια εμβόλυμη είδηση, φρέσκια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτής και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Γιάννης Χανιωτάκης έχει περισσότερα να μας πει.
18: Ο Νάιτζελ Φάραντζ διανύει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του διαδρομής. Σήμερα, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση ενάντια στο κατεστημένο, ανακοίνωσε την παραίτησή του, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του, στην οποία όμως θα είναι ξανά υποψήφιος, έτσι ώστε, όπως είπε, να κρίνουν οι ίδιοι ψηφοφόροι για το μέλλον του. Τώρα, τι έχει προηγηθεί. Ο Φάραντζ βρίσκεται υπό έρευνα από το Κοινοβούλιο, πρώτον, για μια αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων και δεύτερον, από αδήλωτες παροχές από έναν άλλο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μάλιστα είχε καταδικαστεί το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την προσωπική ασφάλεια του Νάιτζελ Φάραντζ τους μήνες πριν εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, τίποτα παράνομο. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, οι έρευνες της οποίας θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον επανεκλεγεί ο Νάιτζελ Φάραντζ.
1: Τώρα, στην ιστορία των υποκλοπών, αγωγές κατέθεσαν 8 θύματα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator στο πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας. Στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 καταδικαστέντων, αλλά και άλλων προσώπων. Θα μας πει περισσότερα η Έλληνα Γαλάρη.
19: Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Είναι η πρώτη αγωγή, λένε, που κατατίθεται στα αστικά δικαστήρια για το κακόβουλο λογισμικό Predator, που υπογράφουν στελέχη της ΕΕΠ, πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τώρα, στην αγωγή της, η πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις όπως ανθρωποκτονίες και θέματα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει. Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημήθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα. Όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή, είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οι 8 ενάγοντες στρέφονται κατά των 4 καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, κατά στελεχών της εταιρείας Intellexa, κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές θα συζητηθούν τον Απρίλιο του 2027.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το πώς η σπήρα διαρρηκτών ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική.
20: Μια συμμορία η οποία δρούσε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε Μοσχάτου, σε Κορυδαλό, Νίκαια και όχι μόνο. Με συνολική λία 370.000 ευρώ. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η δράση τους. Μπαίνουν σε κοσμηματοπολείο, όπου ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει στην πόρτα, έχουν πρώτα ξυλώσει μέρος από τα ρολά που υπάρχουν εκεί, αδειάζουν τις προθήκες, παίρνουν τα κοσμήματα και τα βάζουν μέσα σε καφάσια, σε ένα βίντεο που υπάρχει. και σε ένα άλλο τα βάζουν σε κάδους και στη συνέχεια φεύγουν από το κοσμηματοπωλείο. Είναι 9 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η δράση του σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι από τις αρχές του έτους. Μιλάμε για ηλικίες 21 έως 45 ετών οι δράστες, οι οποίοι τι έκαναν, έκλεβαν αυτοκίνητα, πήγαιναν στο σημείο, διέφευγαν με αυτά και είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό.
1: Τώρα έχουν περάσει αρκετές ημέρες από εκείνο το πρωτοφανές φαινόμενο να καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλαινα. Παρ' όλα αυτά η έρευνα είναι παγωμένη και οι αρμόδιοι φορείς, όπως θα ακούσετε τώρα από τη Μέρη Τούμπα, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη. Για να ακούσουμε και εμείς το ρεπορτάζ, μήπως καταλάβουμε ποιος φταίει που μέχρι σήμερα δεν έχουν καν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία.
2: Έχουν οριστεί ήδη δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, Λένα, οι οποίοι για να διενεργήσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τεχνική έκθεση. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε σήμερα μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποκομιδής και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πραγματογνώμονες στην έρευνα, να βρουν τα αίτια της κατάρρευσης και από εκεί και πέρα να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε όποιον πρέπει. Λένα, πάντως να σου πω ότι μια εβδομάδα μετά το σημείο είναι ακόμη αποκλεισμένο και φυλάσσεται επί 24 ώρες από την ελληνική αστυνομία.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη που νομίζω όλοι κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας, διότι μπαίνει ένα τέλος εποχής στο ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης των παραβάσεων, αυτές οι κλήσεις της τροχέας που ουκολοί έχουμε λάβει πια θα καταγράφονται μόνο ηλεκτρονικά και έτσι οι διασταυρώσεις θα γίνονται και ακαριαία. Η εφαρμογή έγινε με πρόστιμο 2.350 ευρώ παρακαλώ και αυτό συνέβη όταν οι αρχές εντόπισαν έναν υπότροπο στο οποίο αφαίρεσαν και επιτόπου το δίπλωμα.
21: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχιάς Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
22: Αστυνομικοί της Τροχιάς μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλήση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
21: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά ένα οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
23: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
21: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
1: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που δίχασε για το κάστινγκ κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρωταγωνιστές περπατούν σε άμμο και όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Μπορεί το τρέιλερ να έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Η πρώτη προβολή όμως εξέπληξε και τους πιο απαιτητικούς κριτικούς. Οι όποιες αντιθέσεις πάντως ξεδιπλώθηκαν που αλλού στα social media. Ο Χρυσόστομος Τσουφής έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ με το οποίο θα κλείσουμε.
24: The day looks beautiful. Gorgeous.
0: τις επιφημίες του κοινού, η Ζεντάγια φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Σε περίοπτη θέση στη Leicester Square δεσπόζει ένας τεράστιος δούριος ύπος. Και αντί για κόκκινο χαλί, για να περπατήσουν οι Έλληνες θεοί, όπως αποκαλούν τα βρετανικά μέσα, τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον, τον Τηλέμαχο Τόμ Χόλαντ, την Πινελόπη Αν Χάθαουεϊ, την Αθηνά Ζεντάγια, την Κίρκη Σαρλίζ Θέρον. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα προβολής, ο μαέστρος Νόλαν αστείευθηκε με τους ξενύχτιδες του Μουντιάλ.
3: Αγαπητοί οπαδοί της Αγγλίας που δεν κοιμηθήκατε πολύ χθες βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στα ήσυχα μέρη.
0: Εκείνοι που δεν κοιμήθηκαν σίγουρα ήταν οι κριτικοί, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν σχεδόν διθυραμβικές.
4: Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας.
5: Η Οδύσσεια είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Διαθέτει εντυπωσιακά, ακόμη και τρομακτικά σκηνικά που δίνουν την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αγκαλιάζει πλήρως τις φρικαλαιότητες της ελληνικής μυθολογίας.
3: Βέβαια δεν γλιτώσαμε και τις αντιπαραθέσεις στα social media και κυρίως αυτό που συζητείτε είναι η κριτική της Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται τις αδερφές Κλιτεμνίστρα και Ωραία Ελένη στον Όμηρο για την αντιμετώπιση των γυναικείων χαρακτήρων. Μάλιστα είπε, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεις αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Κάποιοι λένε ότι αυτή η αναφορά θα μπορούσε και να λείπει. Είναι μια παντελώς ανιστόρητη αναφορά. Πάμε για το φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση.
24: Ο Ίζακ Μπόγκα φτάνει στην Αθήνα και αποτελεί τη νέα μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού.
25: Πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με τη Γερμανία, ο 27χρονος forward έχει ξεκάθαρο στόχο αγωνιζόμενος με τον τριφύλι στο στήθος. Συνεργάστηκε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν και τώρα σμίγουν ξανά. Στον επτάστερο και το σπίτι του επέστρεψε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αφού αποτέλεσε σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου στα 12 χρόνια παρουσίας του και τους 22 τίτλους που κατέκτησε, θα προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του σε διοικητικό πόστο.
26: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
27: Αμέ.
28: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
26: Αμέ.
28: Θα έρθεις από μένα.
27: Αμέ.
28: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
27: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ με
29: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι αν γύρω απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας το ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Καν. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κόγκρεσο. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν από τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχθηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστελείται στη θηρίδα πολίτη με SMS email, ενώ παύει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα η Μαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στον 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα επίπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χαίσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστές κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία μετά από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνώρισε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. και στα αθλητικά για το παγκόσμιο κύπελο. Με σκορ 3-2 υπέρ της Αργεντινής ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της ημέρας, με την Αίγυπτο στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, το ότι αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν το λες και αλήθεια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη ιστορία. Πρώτα απ' όλα γιατί το είχε ζητήσει το BBC από τους Beatles. Τέλος πάντων, έγινε η ιστορία, όλα καλά, όλα ωραία και αποφάσισαν, επειδή τους άρεσε, να το κάνουν και single. Έγινε single 7 Ιουλίου του 1967. Βέβαια, από το σαν σήμερα, νομίζω ότι ξεχωρίζω μία είδηση, γιατί μ' άρεσε πάντα, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες ήταν ο κλέφτης των ποδηλάτων, Βιτόριο Ντεσίκα, ο πατέρας του ιταλικού νεορεαλισμού. Στην ουσία είναι το τι ακολούθησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Βιτόριο Ντεσίκα, ηθοποιός, κινηματογραφικός παραγωγός, σκηνοθέτης, μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη, θεωρούνται οι τρεις κορυφαίοι σκηνοθέτες του ιταλικού νεορεαλισμού, στον χώρο εννοείται του κινηματογράφου. Στο έργο του καταπιάστηκε με τα ανθρώπινα προβλήματα στην καθημερινή μεταπολεμικά Ιταλία. Κέρδισε 4 Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Η πρώτη του ταινία που πήρε Όσκαρ ήταν ο Λούστρος Παπουτσιών. Και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών λούστρων που στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ένα άλογο μπλέκουν σε συναλλαγές μαύρης αγοράς, συλλαμβάνονται, κλείνονται στο αναμορφωτήριο. Η ταινία προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και βραβεύτηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Orson Welles. Έτσι, όταν την είδε, είχε πει και το μεγάλο ότι η κάμερα εξαφανίστηκε, η οθόνη εξαφανίστηκε και είχα μπροστά μου μόνο την ίδια τη ζωή. Για φανταστείτε το αυτό, έτσι. Βέβαια, το αριστούργημα για μένα είναι ο κλέφτης των ποδηλάτων. Μια ακόμη σπουδαία ταινία. Θεωρείται όχι μόνο ένα αριστούργημα του νεορεαλισμού, αλλά και μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας λοιπόν αφισοκολλητής, δεν ξέρω, την έχετε δει, και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Την έχω δει 4-5 φορές, δεν θυμάμαι, και την πρώτη φορά που την είδα, την είδα κάπως αργά, πρέπει να σας πω, στον θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο, εκεί πέρα, στα Πετράλωνα. Ο κλέφτης ποδηλάτων, λοιπόν, είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας αφισοκολλητής βρίσκει δουλειά, αλλά του κλέβουν το ποδήλατο την ώρα που κολλάει μια κινηματογραφική αφίσα της Τζίλντα. Αναζητώντας, λοιπόν, το ποδήλατο, περιπλανιέται μάταια με το μικρό του γιο στις γειτονίες της πόλης και μπροστά στον κίνδυνο της ανεργίας, αναγκάζεται τελικά να κλέψει ένα άλλο ποδήλατο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, να εξευτελιστεί μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι το δεύτερο για τον σκηνοθέτη. Πείτε μου εντυπώσεις, αν θεωρείτε κι εσείς μια από τις πιο ωραίες ταινίες που έχετε δει, τον κλέφτη των ποδηλάτων.

0: Κατά τα άλλα, ναι, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μαντάτα τα ακούσατε. Είχαμε μια αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία και μάλιστα μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Τώρα, αν θέλετε να το πιάσουμε λίγο γενικότερο το θέμα, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ξέσπασε, ήταν αυτός που έδειξε στην ουσία με την ρωσική εισβολή τα όρια της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, αλλά και τη δυνατότητα να αναλάβει δράση. Γιατί μπορεί βεβαίως να εκφράστηκε πολύπλευρα η υποστήριξη των κρατών μελών στην Ουκρανία, από την αποστολή στρατιωτικού υλικού μέχρι και την χρηματοδότηση και την υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα την παρουσία εξειδικευμένου στρατιωτικού προσωπικού. Όμως ούτε το ΝΑΤΟ κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία, ούτε οι χώρες μέλη ανέλαβαν μια πιο άμεση στρατιωτική δράση, φοβούμενα ότι αυτό θα πυροδοτούσε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση που βεβαίως θα είχε κι άλλες συνέπειες. Ίσως και την άμεση αντιπαράθεση δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων. Ωστόσο, σε αυτές τις ενεργές τα τελευταία 4 χρόνια αντιφάσεις εντός του ΝΑΤΟ, προσθέθηκε και άλλη μία με τον έρχομό του Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε και το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φάνηκε να υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να παίξουν πια τον ίδιο ρόλο του εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης, η λύση που προκρίθηκε, δηλαδή η δέσμευση των εταίρων για ανάληψη πολύ μεγαλύτερου τμήματος των οικονομικών βαρών του ΝΑΤΟ, μέσα από την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σταδιακά στο 3,5% του ΑΕΠ, που ήδη μεταφράστηκε σε πολλά δις δολάρια. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, από την άλλη, ήρθε και η σκιά του πολέμου στο Ιράν. Υπάρχει αυτός ο δύσκολος δρόμος προς την ευρωπαϊκή άμυνα. Και το άλλο στοιχείο που μπαίνει τώρα στο τραπέζι είναι και το ότι η Τουρκία διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Που θα είστε πάλι υποψήφιος, να το λέμε αυτό σιγά σιγά, έτσι?
1: Ναι, στην Α Αθηνών, όπως ήμουν και στις εκλογές του 23 και στις εκλογές του 19.
0: Να το λέμε αυτό, μπας και έχει αλλάξει κάτι για να είναι γνωστό. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τη δική σας ανάγνωση. Πρώτα απ' όλα, το ότι είχαμε αυτή την αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.
1: Να τα πάρω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλετε, όπως θέλετε.
1: Λοιπόν, επειδή σημειώνω σε γενικές γραμμές πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά. Η πέμπτη φορά από τότε που έχει αναλάβει την εξουσία. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο όμως έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να δοθούν τα F-35, θα πρέπει να στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής στο Κογκρέσο 2 επιστολές που να λένε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 έχουν απομακρυνθεί από το τουρκικό έδαφος. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν και η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για να γίνει αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, να το πω διαφορετικά, όσο υπάρχουν οι πύραυλοι S-400 στην Τουρκία, ακόμη και σε κουτιά μέσα, mm-hmm. αυτό είναι αδύνατον. Οπότε, ό,τι και να πει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτό το θέμα, αυτό είναι ένα διαρκές εμπόδιο.
0: Mm-hmm.
1: Το θεωρώ δεδομένο.
0: Υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να αλλάξει στάση σε αυτό?
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει όπλα αντιαεροπορικά από την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι θέλει να βρει κάτι να αντικαταστήσει στους S-400, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν, δηλαδή είναι μέσα στα κουπιά τους αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και η Τουρκία, όταν θα πάρει αυτά τα όπλα, εκτιμώ ότι θα τα ενεργοποιήσει και θα προσπαθήσει να δει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει όμως αντικειμενικά πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Η μεν Ρωσία αρνείται να τους πάρει πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και προφανώς δεν θέλει να τους πάρει για να μην διευκολύνει την Τουρκία. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι ότι πώς θα τους πάει αν δεν τους πάει η Ρωσία. Γιατί οτιδήποτε δίδεται σε τέτοια υψηλής ακρίβειας όπλα και τα οποία είναι η τελευταία λέξη τεχνολογίας, η αρχή είναι ότι πρέπει ο χρήστης, δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, να ενημερώσει τον πολιτή που πρόκειται να τα δώσει και αυτός να δώσει σύμφωνη γνώμη του. Uh-huh. Αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να τα πουλήσει τα όπλα οπουδήποτε αλλού η Τουρκία. Uh-huh. Γιατί άκουσα κάποιον ότι θα τα δώσει στην Ουκρανία ή θα τα δώσει στη Συρία.
0: Ναι, ακούστηκαν Συρία, πολλά σενάρια, ναι.
1: Ναι, στη Συρία αποκλείεται να δώσει γιατί θα πει το Ισραήλ όχι.
0: Ναι.
1: Στην Ουκρανία αποκλείεται να τα δώσει διότι θα πει η Ρωσία όχι. Και ούτω καθεξής.
0: Uh-huh. Τώρα, είναι ένα ερώτημα. Πώς μετά τη σύνοδο, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας έτσι,
1: ναι,
0: θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και με εννοείται και τα μάτια όλων στην ταραγμένη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ είναι κορυφαίος θεσμός άμυνας και αποτροπής και σίγουρα απαιτεί ένα νέο προσανατολισμό. Ποιος μπορεί να είναι αυτός κατά την άποψή σας?
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο αυτής της σύνοδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη σύνοδο αυτή το πρόβλημα δεν είναι ούτε τα F-35,
0: mm-hmm,
1: ούτε η S-400, ούτε η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι να βρεθεί μια σχέση ισορροπίας μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ευρωπαίοι είναι έξω φρενών με αυτά που είπε ο Τραμπ και τα επανέλαβε για την Ιρλανδία. Ο Τραμπ είναι έξω φρενών με τους Ευρωπαίους που δεν τον βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει, εντάξει, στρατιώτες δεν μου στέλνετε. Αλλά εδώ πέρα δεν μου στέλνετε ούτε, δεν με αφήνουν να χρησιμοποιήσω ούτε τις βάσεις νατοϊκές που έχω στην περιοχή.
0: Uh-huh.
1: Οπότε έχουμε μια πολύ δύσκολη σχέση. Και αυτό θα φανεί εάν αύριο ανακοινώσει η Αμερική ότι αποσύρει στρατεύματα από την Ευρώπη.
0: Uh-huh.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ευρώπη να διευθυνήσει πώς θα καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η Αμερική με τα στρατεύματα που θα αφαιρέσει.
0: Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη για κάτι τέτοιο? Πέρα από το οικονομικό σκέλος, δεν είναι έτοιμη. Έτσι.
1: Μεγάλο
0: ζητούμενο της άμυνας.
1: Να το πω το πολύ απλό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μετά το 1990 και μέχρι πριν από 2 χρόνια, είχε συνηθίσει να εξοδεύει ποσοστό ίσο με το 1% ή και μικρότερο από το 1% του ΑΕΠ. Στις χώρες όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, που αντικειμενικά δεν έχουν κάποια κοντινή απειλή. Η απειλή να έχει το Βέλγιο, την Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι χώρες λοιπόν είχαν συνηθίσει ότι ξοδεύουν πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ τους.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί εμείς σταθερά πληρώνουμε, δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας.
0: Mm.
1: Μάλιστα το 1975-76, που έπρεπε να επανεξοπλιστούν τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, είχαμε φτάσει να ξοδεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, το 7,5-8% του ΑΕΠ μας. Mm-hmm. Για τον επανεξοπλισμό. Οπότε εμείς δεν σκεφτόμαστε από πού θα κόψουμε, mm-hmm, γιατί τα δαπανούμε. Αυτές όμως οι χώρες πρέπει να βρούνε από πού θα κόψουν τα λεφτά για να τα δώσουν στην άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν είναι μια απλή εξίσωση. Η Βρετανία, παραδείγματι, ο Στάρμερ, η πρώτη του κρίση, μεγάλη κρίση, πριν πέσει, πριν παραιτηθεί, πριν δηλώσει μάλλον ότι παραιτείται, ήταν όταν έβαλε στον αμυντικό προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει ο υπουργός Αμήνης και λέει, τι 12 δισεκατομμύρια, εδώ χρειαζόμαστε 25. Του απαντάει ο Στάρμερ ότι θα τα βρούμε και ξανακαταθέτει καινούριο προϋπολογισμό και τα 12 τα έχει κάνει 14 ή 15. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο υπουργός Αμήνας της,
0: ναι,
1: Βρετανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλα ποσά για να βρεθεί αυτό το νούμερο εύκολα.
0: Mm.
1: Πρέπει να κόψουν κοινωνικές δαπάνες, νοσοκομεία, υγεία.
0: Που έτσι κι αλλιώς έχουν τώρα τα οικονομικά του ζόρια κι αυτοί, έτσι.
1: Έχουν και τα οικονομικά του ζόρια, αλλά πρέπει και να κόψουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι εύκολο. Οπότε η Ευρώπη.

0: Με ποιο τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο τι? Θα υπενθυμίσουμε.
0: Μπορούμε να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ένας παράγοντας κι εμείς.
1: Αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους 4 μήνες, κατά τη γνώμη μου, είναι ενδεικτικό τι πορεία πρέπει να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ως τώρα τι λέμε? Ελλάδα και Κύπρος είμαστε τα ακραία όρια της ζώνης της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Αυτό όμως είναι μια παθητική στάση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είσαι, δεν πετάνε ντρόν πάνω από το κεφάλι σου όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
0: ναι,
1: είσαι μια ασφαλής περιοχή. Ξαφνικά, με το που ξεκινάει ο πόλεμος στον κόλπο, εμείς εξάγουμε ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, καλύψαμε πλήρως την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία,
0: mm-hmm,
1: καλύψαμε αντιαεροπορικά την Βουλγαρία, καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και δώσαμε πυρομαχικά σε κατάρκηση Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δείχνει ότι γίνεσαι ενεργητικός παράγοντας, mm-hmm, δηλαδή εξάγεις ασφάλεια. Και νομίζω ότι το κρίσιμο για μας είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είμαστε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Εξάγουμε ασφάλεια, συμμετέχουμε, έχουμε άποψη για τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συζητάμε με τις μεγάλες δυνάμεις για το τι συμβαίνει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όχι σε αντιπαράθεση με την Τουρκία,
0: uh-huh,
1: αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Πρέπει, είναι αυτό που είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός, αν μου επιτρέπετε να
0: φυσικά,
1: το επαναλάβω,
0: φυσικά,
1: το είχαμε πει και άλλη μια φορά, αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, θα είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού, είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός.
0: Κάτι που απαιτεί στρατηγική, έτσι μακροπρόθεσμη. Είναι αυτό που λέτε, ότι σε βάθος χρόνου φαίνονται αυτά.
1: Ναι, πρέπει να γίνεις ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας για την περιοχή. Και αυτό που έγινε το τελευταίο τετράμινο δείχνει τον δρόμο αυτό.
0: Να είστε καλά, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Έχω πολλά ερωτήματα, θα τα διατυπώσουμε στην συνέχεια, να κάνουμε τις συστάσεις. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό εδώ κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού στην αρχιστεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174. Βλέπω ένα προβληματάκι στην Αττική Οδό μεταξύ Γέρακα, όχι, λύθηκε. Α, κάτι είχε γίνει νωρίτερα. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι τώρα. Νωρίτερα έβλεπα ένα πρόβλημα, οπότε τώρα έχει λυθεί. Δεν υπάρχει αυτό, λίγο πρόβλημα στον πυρά βλέπω. Αν παρόλα αυτά εντοπίσετε το οτιδήποτε, μπορείτε να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και απόψε και όλη αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα έρθω στα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά. Εκεί θα μου στείλετε γραπτό στα μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Πάμε, έχουμε λίγο χρόνο, μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε με κάτι από τις επιλογές που έχουμε από την Κωνσταντίνα μας.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την

0: τέλεια σκίαση, τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. υγείας. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Πρόκειται για συνθήκες που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υποψηφίων και θέτουν σε άμεση αμφισβήτηση, μου λέει η ίδια, την αδιάβλητη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αντίξωες συνθήκες, αναγκαστήκαμε να διαγωνιστούμε σε σχολεία με υπερβολική ζέστη και χωρίς καμία πρόνοια για τον κλιματισμό ή τον επαρκή αερεσμό των αίθουσων, γεγονός που καθιστούσε τη συγκέντρωση αδύνατη. Εξεταζόμασταν πρωί και απόγευμα συνθήκες συνωστισμού. Η τοποθέτηση δύο υποψηφίων αναθρανίο σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας ήταν εξοντοτική και αντιδεοντολογική. Οργανωτικά προβλήματα. Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην διανομή των θεμάτων, ασάφειες και εκτός ύλης ερωτήματα, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων περιλάμβανε ερωτήσεις εκτός της οριστής σας ύλης. Όλα τα παραπάνω όχι μόνο παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας, αλλά αποτελούν κατάφορη ασέβεια προς τους εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην διαδικασία προσβάλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι ίδιες συνθήκες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και αναγκαζόμαστε να ξαναβιώνουμε αυτές τις εξαντλικές διαδικασίες. Ακόμη όπως τονίζουν συχνά πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι, αυτές οι συνθήκες πρέπει να μας γίνουν συνήθεια, καθώς θεωρητικά οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζονται στα δικαστήρια ως οι τελευταίοι των τελευταίων. Είμαι καθοδόν, ταξιδεύω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά, αλλά γνωρίζω ότι θα το διαβάσετε έστω και εκτός, όχι, το διάβασα στον αέρα και το διάβασα έτσι όπως είναι. Σε ευχαριστώ, Αντιγόνη, για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη, τον αγαπητό φίλο από τα Τρόλεϊ, γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Ο φίλος εδώ πέρα, ο DJ Νέμος, μου λέει το εξής: παλιά την πολιτική εφάρμοζαν ηγέτες εξαίματος με όλα τα σύνδρομα που είχαν. Σήμερα την πολιτική εφαρμόζουν ηγεμόνες με ανάλογα σύνδρομα που τους εκλέγουν οι πολίτες. Πόσο η UNESCO πια. Σταυρούλα, την καλησπέρα μου. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ περαστικά. Αλλά βρε Σταυρούλα, έχω μια απορία. Λες ότι τέλος πάντων είναι σωτηρία για σένα η εκπομπή. Τι ήταν αυτά που είπα για τον ΝΑΤΟ? Έτσι, λύσε μου αυτή την απορία. Από περιέργεια πάντως σου ευχόμαι περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Ο Δημήτρης. Εμείς, λέει, ως Ελλάδα, χώρα του ΝΑΤΟ και ως μέλος του ΝΑΤΟ, δεν δώσαμε. Ναι, δεν ήταν για μας το σχόλιο. Ας πούμε, θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ για την Ισπανία τότε. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ποσειδόνος. Έχει γίνει μυθιστόρημα με αυτή η ιστορία, έχεις δίκιο. Την καλησπέρα στην Ευγενία από Ζωγράφου. Κοίτα, δεν είπα γενικώς αν σας αρέσει κάποια ταινία. Αναφέρθηκα στο σχόλιο που έκανα με αφορμή βεβαίως τον Βιτόριο Ντε Σίκα, τον πατέρα του Ιταλικού νεορεαλισμού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1901. Και έλεγα λοιπόν για το πόσο πώς θεωρώ μάλλον μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, τον Κλέφτη των Ποδηλάτων. Από ο Βιτόριο Ντε Σίκα είπα, δεν είπα γενικά. Έτσι. Πάντως ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς θα το διαβάσουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημήτρη, μου λέει: ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, ο κύριος Συρίγος είναι πάντα εξαιρετικός. Εσύ μας περιμένεις στο Μύτικα. Πότε θα τα πούμε να μας πεις για το Μύτικα, αγαπητέ μου φίλε? Είμαστε στη διάθεσή σου να βγεις ένα βραδάκι να μας πεις αναλυτικά για το Μύτικα. Θα χαρώ πάρα πολύ, από τον φίλο τον Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά στην συνέχεια και ένα θέμα που θέλω να δούμε, είναι πρακτικό θέμα. Γιατί έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία, με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Και γιατί το θεωρώ σημαντικό θέμα? Για πάρα πολλούς λόγους. Και επειδή διάβαζα μια πολύ σημαντική τοποθέτηση από τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστάσεων Συντηρητών Ανελκυστήρων. Και ο λόγος που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα θεωρεί ο ίδιος ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η πραγματική αξία της απογραφής θα κριθεί από το κατά πόσον τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν ουσιαστικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε για πρώτη φορά μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στην χώρα. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το διάβασα αυτό το άρθρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο. Ξαναλέω, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων που είναι κοντά μας. Είστε καλά?
12: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
11: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θεωρείται πολύ σημαντικό το βήμα, πρώτα απ' όλα, έτσι? Ότι ενδεχομένως θα φτάσουμε και σε ένα σημείο να ξέρουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει.
12: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απογραφή των ανελκυστήρων ήταν ένα πάγιο αίτημα, ένα αίτημα ετών της Ομοσπονδίας μας, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Να ξέρουμε επιτέλους πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν, ξέρουμε πόσα. Δεν ξέρουμε πόσοι ανελκυστήρες. Ένα μεταφορικό μέσο το οποίο οι επιβαίνοντες καθημερινά μας εμπιστεύονται για τη μεταφορά του.
11: Ναι.
12: Πολύ σημαντικό.
11: Καλά, προφανώς. Και έχουμε ζήσει και περίεργα πράγματα και καταστάσεις. Ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε νοσοκομεία, έτσι, για παράδειγμα.
12: Ναι. Τα πρόσφατα περιστατικά, το τελευταίο έτος, μας έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, το βασικό της θέλημα είναι η σωματική ακαιρεότητα των επιβαίνοντων.
11: Ναι. Τώρα βέβαια, έχει σημασία το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, το ποια βήματα θα είναι αυτά. Έγινε, ας πούμε, η απογραφή. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε αν είναι στο σύνολό της? Είναι γι' αυτό ένα θέμα, έτσι.
12: Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Η απογραφή ολοκληρώθηκε στις 36. Η πλατφόρμα έχει κλείσει. Δεν έχει συνεχιστεί. Οπότε περιμένουμε από το Υπουργείο να μας δώσει και εμάς τα νούμερα, τα ποσοστά, τα στοιχεία για να ξέρουμε το σύνολο των απογραφών που έχουν πραγματοποιηθεί.
11: Ναι. Η εικόνα που έχετε εσείς ως Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, γενικώς υπάρχει αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν τη συντήρηση και τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται στους ανελκυστήρες? Γίνεται αυτό από ιδιοκτήτες, από διαχειριστές πολυκατοικιών, από γενικώς? Εικόνα που έχετε, κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά?
12: Θα σας πω κάτι, επειδή υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους τεχνίτες, αυτό που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο προσωπικό και να συντηρεί τον ανελκυστήρα, διότι έτσι προλαμβάνουμε τυχόν ατυχήματα, αλλά προλαμβάνουμε και τυχόν μεγαλύτερες δαπάνες που θα μπορούσε να έχει ένας ανελκυστήρας σε μία βλάβη. Με την συντήρηση, με την υποχρεωτική συντήρηση λοιπόν, ο κόσμος έχει αντιληφθεί και έρχεται προς αυτό το κομμάτι να τηρηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συντήρηση των ανελκυστήρων. Αυτό που έχουμε Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ναι, υπάρχουν. Τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο, σίγουρα δεν είναι στο 100%.
11: Ναι.
12: Και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, με το κομμάτι της απογραφής, πιστεύει ότι είναι ένα επιπλέον, ένα σύν για να υποστηρίξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο ακόμη καλύτερα, με το αδειοδοτημένο προσωπικό, με το τεχνικό προσωπικό που πρέπει, και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
11: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το αν μεταξύ σας υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Παπαχρήστο, τι θέλω να πω. Εσείς λέτε για πιστοποιημένους συναδέλφους σας, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να...
12: Όχι πιστοποιημένους, αδειοδοτημένους.
11: Αδειοδοτημένους, ωραία, αδειοδοτημένους. Προσέξτε, υπάρχει περίπτωση και λόγω κόστους να θεωρήσει ένας, ας πούμε, διαχειριστής μιας πολυκατοικίας σε συνεννόηση και με τους ιδιοκτήτες ότι εγώ θα βρω έναν τεχνίτη που θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα μου πάρει και λιγότερα. Υπάρχουν τέτοιοι εντός ή εκτός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που δημιουργούν έναν αθέμητο ανταγωνισμό και όχι μόνο, και μία, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα, μια προβληματική κατάσταση για το αν γίνεται πραγματικά σωστά η συντήρηση?
12: Ό,τι έχει πέσει μέχρι τώρα στην αντίληψή μας έχει γίνει αντίστοιχη καταγγελία και πάλι με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων στους ανελκυστήρες. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν το κόστος, στην ουσία βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Γι' αυτό και η απογραφή θα μας βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε να υπάρχει πλέον, ο κάθε ανελκυστήρας είναι δηλωμένος σε τεχνική εταιρεία, τεχνικό γραφείο, σε κάποιο συντηρητή, και δεν που διέπονται από συγκεκριμένο αριθμό συντηρήσεων, που διέπονται από συγκεκριμένες συσκέψεις το μήνα, που διέπονται από συγκεκριμένες άδειες. Οπότε οι ανελκυστήρες με την απογραφή τους και έχοντας το μοναδικό αριθμό UUID θα εξαλειφθεί όλο αυτό το φαινόμενο, εφόσον υπάρχει, και θα γίνει βάση νομοθεσίας και μόνο. Είναι και σε εμάς μια πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά ξαναλέω, για τους επιβάτες είναι ό,τι πιο σημαντικό.
11: Ναι. Έλεγχοι γίνονται. Ναι. Έλεγχοι δειγματοληπτικά, προφανώς. Όχι, δεν λέω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει την κατάσταση πώς είναι στην πραγματικότητα?
12: Για να λέμε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι που γίνονται μετά είτε από καταγγελία είτε από κάποιο ατύχημα.
11: Μάλιστα.
12: Γι' αυτό και η απογραφή. Υπάρχουν ελκυστήρες οι οποίοι δεν ξέραμε πόσες ελκυστήρες υπάρχουν. Πού να πρωτογίνει έλεγχος? Με την απογραφή λοιπόν θα έχουμε απογεγραμμένους ελκυστήρες, θα ξέρουμε ποιοι ελκυστήρες είναι επιστοποιημένοι.
11: Μάλιστα,
12: πολύ βασικό.
11: Ωραία, ωραία.
12: Οπότε είναι ο πρώτος αυτόματος έλεγχος που μπορεί να γίνει.
11: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αφού βεβαίως βγουν από το αρμόδιο Υπουργείο και τα στοιχεία της απογραφής, έτσι.
12: Τα στοιχεία της απογραφής, καθώς και κάποιες απαντήσεις οι οποίες αναμένουμε, διότι κλείνοντας την πλατφόρμα γεννήθηκαν κάποια ζητήματα και στην εργασία μας επάνω.
11: Δηλαδή?
12: Όπως ας πούμε, δηλαδή, τι θα γίνει, έκλεισε η πλατφόρμα, τι θα γίνει με τους ανελκυστήρες, καινούργιους ανελκυστήρες που παραδίδονται αυτό το μήνα?
11: Ναι.
12: Θα ξανανοίξει πλατφόρμα? Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα? Εάν ανοίξει πλατφόρμα, ανελκυστήρες θα μπορούμε να τους απογράψουμε?
11: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό δεν ξέρω, δεν το είχαν υπολογίσει?
12: Προφανώς δεν το είχαν υπολογίσει, αλλά γι' αυτό είναι η Ομοσπονδία. Εδώ έχουμε συλλέξει ερωτήσεις από συναδέλφους ανά την Ελλάδα και θα προωθήσουμε στη Γενική Γραμματεία όλες αυτές τις ερωτήσεις για να μας απαντήσουν και να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους μας.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
12: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
11: Γεια χαρά. Καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ, στη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Όλος σε συσκέψεις μου είσαι εκεί και σε meeting. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Νίκο, να κανονίσουμε να τα πούμε. Θες να μας πεις για το Σουλάρι, τι θα γίνει εκεί 18 Ιουλίου? Στέλνετε πάρα πολύ μηνύματα από εκεί. Να πω την καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, ώρα για δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τα μηνύματά σας με πάρα πολύ χαρά εδώ θα τα δεχτούμε. Να σας πω ότι θα πιάσουμε το θέμα της Γαλλίας αμέσως μετά. Θα είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός ιστορικός πολιτικός αναλυτής, ο Αναστάσιος Καραμπάπας, γιατί έχουμε κάποια νέα από την Γαλλία, τα οποία πρέπει να σας πω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και με αφορμή επίσης τη δολοφονία ενός κοριτσιού για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και εκεί η δικαιοσύνη ή πώς δεν λειτουργεί. Βέβαια, υπάρχουν, η πολύ σημαντική είδηση είναι το τι έγινε σήμερα με τη Λεπέν, αυτή την απόφαση του δικαστηρίου για την κατηγορία που είχε και να δούμε το αν θα είναι υποψήφια. Την ακροδεξιά στη Γαλλία, επίσης ένα τεράστιο θέμα, και τη διαφοροποιεί την ακροδεξιά στην Γαλλία από άλλες περιπτώσεις. Το μεταναστευτικό, έχουμε τον καύσωνα, επίσης τεράστιο πρόβλημα για την κεντρική Ευρώπη και για τη Γαλλία. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά αναλυτικά με έναν εξαιρετικό αναλυτή. Και την τρίτη ώρα της εκπομπής θα είναι κοντά μας ένας φοβερός ερμηνευτής μας, ο Γιώργος Περής, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα που δεν είναι απλώς μόνο ερμηνευτής. Πρέπει να σας πω, επειδή είπα για Γαλλία, ότι ο Γιώργος Περής τιμήθηκε με τον τίτλο Υπότης των Γραμμάτων και των Τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο των τεχνών και του πολιτισμού. Και κάτι ακόμη, ότι έχει οριστεί πριν από μερικά χρόνια πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF για την Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Να λοιπόν, πώς μπορεί η τέχνη να τα αγκαλιάσει όλα αυτά. Κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1928, το ψωμί σε φέτες του τοστ λασάρεται για πρώτη φορά από μια αρτοβιομηχανία κάπου εκεί στο Μιζούρι. 1928, φέτες του τοστ λοιπόν. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και κάπως έτσι λοιπόν, εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε ότι άνοιξε ο δρόμος για τη λεγόμενη κάθαρση. Το θυμάστε? Νομίζω όσοι είστε εκεί κοντά στη γενιά μου θα το θυμάστε. Ενώ ακόμη περισσότεροι θυμούνται το 2019, όταν οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδυναμία από το 2007. Με σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και εν γέννη της αριστεράς, και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε ήταν Νέα Δημοκρατία 39,85, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53, 86 έδρες, Κίνημα Αλλαγής 8,10 με 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,3, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7, 10 έδρες, και Μέρα 25, 3,44, 9 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής.

Νίκο μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό το... Με ρωτάς αν έχω ακούσει για το Τσούλα Φέστιβαλ που γίνεται στην Αστυπάλα. Λοιπόν, Σοφία μου, θα το κάνουμε την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 14 του μήνα, άρα το προλαβαίνουμε. Οπότε, σημείωσέ το σε παρακαλώ στο θεματολόγιο, την Παρασκευή, Νίκο μου, θα το κάνουμε. Είσαι από την Αστυπάλαια. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν είσαι στην Αστυπάλαια να μας το πεις. Ναι, λέγεται Τσούλα Φέστιβαλ. Βέβαια, δεν είναι η τσούλα για τις οποίες έχει τραγουδήσει η Βύση. Όχι. Είναι άλλο πράγμα στην Αστυπάλαια. Ο όρος αυτός. Άλλο πράγμα σημαίνει. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Ωραία. Η Σοφία Καλαβρού που τρελαίνεται για τέτοια πανηγύρια, επειδή είναι και ένα αξιώτησα, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σταυρούλα. Τώρα κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι ωραίο να σε κάνουμε να νιώθεις ότι έχεις συντροφιά. Κάποια θέματα λέει, που παρουσιάζεται μου προκαλούν γέλιο, άλλοτε προβληματισμό και συγκίνηση. Εντάξει. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Είσαι εκπαιδευτικός. Ποτέ δεν είχα ενσταθεί, μου λέει, μοναξιά. Για πάντα είχα στην αγκαλιά μου τους πολύ αγαπημένους μου μαθητές. Δεν ξέρω, μέσα από την καρδιά μου να σου ευχηθώ περαστικά. Θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο με έναν μοναδικό τρόπο, όπως πάντα, το περιγράφει, μάλλον πριν από λίγες μέρες, το σχολίασε η Λένα Διβάνη σε ένα γραπτό της κείμενο στην Athens Voice. Έχει μια μικρή στήλη που λέγεται «Σε βλέπω». Παρατηρεί. Περπατάει μέσα στην πόλη και παρατηρεί. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησε, το έχω δει επανειλημμένος. Και παιδιά, μου έχει... Όχι, γελάω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Πάντα νιώθω αμηχανία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Δεν ξέρω αν έχετε περάσει εκεί στο φανάρι της Βουκουρεστίου. Το ίδιο έπαθε και η Λένα Διβάνη και παρατήρησε λοιπόν μια τεράστια ουρά. Τουρίστες όλοι. Λόγω ζέστης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέει, ήταν ότι άνοιξε κανένα pop-up παγωτατζίδικο και ότι οι άνθρωποι περίμεναν για να δροσιστούν. Όταν άναψε πράσινο και πέρασε απέναντι, είδα ότι ο μόνος που τα δροσιζόταν ήταν ένας γνωστός οίκος μόδας. Να το πω, είναι η Ερμές εκεί. Όπως λέει κάθε επιχείρηση, έχει κλείσει τα πελατάκια του απ' έξω, να ξεροψύνονται και να ονειρεύονται. Μέσα τρία άτομα, λέει, του προσωπικού, προφανώς παρατήρησε και μέσα, εξυπηρετούσαν δύο πελάτες. Και μόλις ο ένας από αυτούς πλήρωσε 500 ευρώ, ας πούμε, για ένα μαντιλάκι, λέει η Λένα Διβάνη, τον συνόδευσαν έξω και επέτρεψαν στον πρώτο στην ουρά να περάσει τις πύλες του μίνι καπιταλιστικού παραδείσου. Μια κοπέλα, λέει, ήταν η επόμενη. Τη ρώτησα θρασίτατα, τι δουλειά κάνει, γιατί δεν την έκοψα για βαθύπλουτη. Νοσηλεύτρια από το Λούτον, κοριτσάκι 20-25 ετών. Το ύφος της ήταν όλα τα λεφτά. Μπήκα κι εγώ επιτέλους στο κλαμπ, έλεγε το μουτράκι της. Τι ψυχή έχουν 1000 ευρώ για ένα μαντιλάκι? Κακώς το αποκαλούν μαντιλάκι, είναι πολλά περισσότερα. Από ένα κομμάτι ύφασμα είναι ουσιαστικά επιστολή, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο, λέει, χτυπιέσαι? Προστή το τόσο κουπί, τόση αρρώστια, τόση ανθρωποφαγία, τόση μοναξιά. Από αύριο όλα θα αλλάξουν. Θα ξυπνήσεις, θα βάλεις, λέει, κραγιόν και θα με δέσεις γύρω από το λαιμό σου. Και θα ανάψουν επιτέλους τα φώτα της ζωής σου, σκέφτηκε το μαντίλι. Λοιπόν, αν το δείτε αυτό το που συμβαίνει εκεί στη Βουκουρεστίου, μπορεί να έχει και 15 άτομα σε καύσωνα και να περιμένουν απ' έξω. Ναι, όλοι είναι τουρίστες. Δεν πάει, νομίζω, Έλληνας. Πού να πάρετε και τις γνωστές τσάντες που έχει αυτό και τα άλλα. Είναι και 20 άτομα έχω μετρήσει. Ουρά να περιμένουν. Για να μπουν μέσα, να ξοδέψουν. Ναι, σε αυτό το καπιταλιστικό, κατά τα άλλα, παράδεισο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν περπατώ στην πόλη και παρατηρώ. Το ίδιο κάνει και η Λένα Διβάνη και γι' αυτό κλέβω κάποια από τα αποσπάσματά της, γιατί ήταν κάτι που και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το είδα.

0: Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τα δικά μας, τα ελληνικά έργα. Έτσι, τι έχουμε, Μάνο Λοΐζου.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar. Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Έβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από αύριο. Στην βόρειο-ανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκυριακού ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο, στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: μέχρι και την τελευταία νότα. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο Βραχνό που άκουσε ότι θα μιλήσουμε για Γαλλία και η επιλογή βεβαίως ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι και πόσο όμορφο τραγούδι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Όποτε τον έχουμε κάνουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες, ουσιαστικές κουβέντες. Είναι ο Αναστάσιος Καράμπαπας, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής, γαλλοτραφής, έτσι. Και έχουμε συζητήσει για αυτό το σκέλος. Και επειδή λοιπόν σκέφτηκε ο ίδιος να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για διάφορα ζητήματα που τρέχουν τώρα στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, θα κάτσουμε λοιπόν τώρα να τα δούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είχαμε σήμερα την ιστορία με τη Μαρί Λεπέν, την ενοχή της επικύρωσε το δικαστήριο στην Γαλλία. Τώρα το αν θα είναι υποψήφια ή όχι, προφανώς θα είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία καθορίζονται με κάποιο τρόπο που θα το συζητήσουμε μαζί με τον Αναστάσιο Καράμπαμπα. Είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το σημερινό το θέμα. Πώς το είδες εσύ για την ιστορία με την Λεπέν?
1: Το περιμέναμε, είχε γίνει ένα πρώτο δικαστήριο. Τώρα το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη, βέβαια. Μπορεί όμως να κατέβει όπως και να έχει σε εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα το βράδυ είπε στην τηλεόραση ότι το σκεφτόταν να κατέβει με το βραχιολάκι, γιατί πρέπει να βάλει βραχιολάκι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βραχιολάκι.
1: Αλλά τελικά θα κατέβει και θα κρατήσει αυτό το δίδυμο. Δηλαδή Λεπέν Προεδρία και Μπαρντελά Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Βέβαια νομίζω ότι επειδή δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει μια προεκλογική έτσι εκστρατεία όπως την ήθελε, άκουσα για μια κάμερα στον Αστράγαλο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι θα είναι δηλαδή,
1: έτσι θα είναι. Βέβαια να πω ότι αυτό γνωρίζοντας λίγο έτσι και έχοντας αναλύσει τις εκλογές στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από το 2017 δηλαδή ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, με την κοινωνία, πώς ψηφίζει, τι ψηφίζει, δεν θα επηρεάσει καθόλου αυτούς που ψηφίζουν και στηρίζουν τη Λεπέν.
0: Η απόφαση αυτή.
1: Η απόφαση αυτή.
0: Γιατί το λες αυτό, τι προκύπτει από την ανάλυση αυτή που έχεις κάνει για το πώς ψηφίζουν, ας πούμε? Είναι καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα, απλώς και μόνο? Δεν έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, έχουμε αυτή την εξέλιξη τη δικαστική καθόλου, τίποτα?
1: Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία. Πρώτον, η Λεπέν τα τελευταία 25 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κοινό το οποίο είναι όχι φανατικό, αλλά τουλάχιστον την υποστηρίζει ό,τι και να κάνει. Δεύτερον, η κατάσταση στη Γαλλία είναι κακή, με μια κοινωνία η οποία είναι διχασμένη, οπότε ποντάρει σε αυτό η Λεπέν.
0: Όπως ποντάρει και ο Τραμπ από την Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Για τη δική του, τοξική κοινωνία, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι.
1: Υπάρχει επίσης ένα μέρος της κοινωνίας που πιστεύει ότι γενικά η δικαιοσύνη, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε είναι γαλλική, δεν καταλαβαίνει την καθημερινότητα του κόσμου, οπότε δεν έχει. Ένα μέρος του κοινού της Λεπέν δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οπότε θεωρεί ότι αυτό, ας πούμε, που έγινε με την καταδίκη είναι καθαρά πολιτικό.
0: Ναι. Και έρχεται μετά ο λαϊκισμός και τα βάζει στη θέση που αυτός ορίζει. Έτσι. Αν απέναντί τους έχουν τον Μελανσόν, το δημοκρατικό τόξο θα τον αγκαλιάσει με κάποιο τρόπο? Πώς το βλέπεις το σενάριο αυτό?
1: Ξεκάθαρα όχι.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει στο λαϊκό μέτωπο, αυτό που λέμε λαϊκό μέτωπο, το νέο λαϊκό μέτωπο από τις εκλογές, τις περσινές δηλαδή, έχει ήδη ρογμές. Βλέπουμε τους σοσιαλιστές να μην στηρίζουν πλέον τον Μελανσόν. Ο Μελανσόν γενικά είναι η ριζοσπαστική αριστερά, ναι, και έχει πάει στην άκρα αριστερά, δηλαδή έχει ακραίες απόψεις σε πάρα πολλά πλέον ζητήματα. Οπότε έχει διχάσει το λαϊκό μέτωπο, γι' αυτό και η αριστερά δεν θα κατέβει ενωμένη. Επίσης στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι φαίνεται, ο Μελανσόν έχει 11 με 12%, ενώ η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, λέγαμε ανάλογα, ήταν 33 με 35%.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ο Μελανσόν έχει τόσο πολύ διχάσει που θα μείνει μόνος του στις εκλογές και δεν θα καταφέρει αυτό που ήθελε. Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει. Είναι νωρίς ακόμα, οι εκλογές είναι Απρίλιο-Μάιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 15%.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η προεκλογική περίοδος θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικότερα για την Ευρώπη. Έτσι.
1: Είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, πρώτον, και είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οπότε αυτό μας αφορά. Πρώτον και δεύτερον, νομίζω ότι θα είναι η πιο δύσκολη προεκλογική περίοδος των τελευταίων 30 με 40 χρόνων.
0: Επειδή είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, είπαμε ιστορικός πολιτικός αναλυτής, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα το συζητούσαμε, αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον σίγουρα, για να το πιάσουμε από μόνο του, να πάμε στα θέματα που θα θίξουμε απόψε. Αλλά αν θα θέλαμε να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά για την ακροδεξιά στη Γαλλία, ποια είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν, εσύ πιστεύεις?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι ακροδεξιά στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η οποία Λεπέν σήμερα δεν θεωρεί τον εαυτό της και δεν χρησιμοποιεί πλέον εδώ και περίπου 15 με 20 χρόνια τον όρο ακροδεξιά. Και στο μεταξύ έχει πάρει και πολλές και στήριξη και από τους αριστερούς. Έτσι, γιατί πλέον δεν έχει αυτή τη στάμπα από τότε που έδιωξε τον πατέρα της, τον Ζω Μαρί Λεπέν, που αυτός ήταν τελείως ακροδεξιός. Έτσι. Ακροδεξιός, αντισημίτης, ρατσιστής, είχε όλα τα συστατικά της ακροδεξιάς. Από τότε που ανέλαβε εκείνη το κόμμα, άλλαξε το όνομα, δεν είναι εθνικός συναγερμός, είναι εθνική συσπήρωση. Συσπήρωση τι σημαίνει? Μαζεύω τον κόσμο, και έτσι μάζεψε λίγο από την αριστερά, λίγο από τη δεξιά, λίγο από την ακροδεξιά. Πλέον η ακροδεξιά στη Γαλλία θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Ίσως υπάρχει μια λαϊκή δεξιά, αλλά όχι μια ακροδεξιά,
0: δεν
1: έτσι όπως τη γνωρίζουμε ιστορικά. Καμία σχέση.
0: Ναι, έτσι, αυτό
1: καμία σχέση. Ναι. Ο Λεπέν, ο Ζω Μαρί Λεπέν ήταν η Χρυσή Αυγή.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή νεοναζί. Σε εισαγωγικά τα βάζω αυτό, γιατί εντάξει, η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά η Μαρίν Λεπέν δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία. Δηλαδή, και όταν βλέπετε την ομάδα, κοίταζα λίγο την ομάδα της Λεπέν τώρα που θα κατέβει στις εκλογές. Είναι όλοι νέοι, 30 με 45, νέοι και νέες, όλοι πολύ εμφανίσιμοι, δίνει πολύ σημασία στην εικόνα η Μαρίν Λεπέν. Και επίσης έχει απαγορεύσει σε όλη την ομάδα της να συζητάει και να μιλάει για ό,τι έχει σχέση με ρατσισμό, ό,τι έχει σχέση, ό,τι διχάζει την κοινωνία. Δηλαδή θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία είναι πολύ μοντέρνα, που από τη μία θέλει την ταυτότητα Γαλλία, η Γαλλία πρώτα, οι Γάλλοι πρώτα, αυτό λέει. Έτσι, αυτό είναι σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά απ' την άλλη να είναι μοντέρνοι, νέοι και πλέον χωρίς να κλείνουν την πόρτα στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά πάντα έκλεινε την πόρτα στην Ευρώπη. Τώρα την κρίνει, λέει ότι δεν πάει καλά, αλλά δεν θέλει ούτε να βγει από το ευρώ, ούτε να βγει από την Ευρωζώνη.
0: Αυτό όπως λες, είναι πολύ σημαντικό αυτό χαρακτηριστικό, έτσι.
1: Μα και το δείχνουν και τα στοιχεία. Δηλαδή το 2008 είχε 8 βουλευτές στο κοινοβούλιο από τους 577. Σήμερα έχει πάνω από 180. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια, με αυτή την εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν, τη νέα εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν και το προφίλ της, κατάφερε να τραβήξει κόσμο. Όταν στις δημοσκοπήσεις περίπου 35% των Γάλλων είναι έτοιμοι να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο για την Λεπέν ή για τον Μπαρντελά, πάει να πει ότι δεν είναι όλοι οι φασίστες και όλοι οι ακροδεξιοί.
0: Ναι. Είναι το στοιχείο που έδωσε τη λαϊκή δεξιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε τις συστάσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ που μας ακούει. Το έλαβα το μήνυμα, θα το κοιτάξουμε. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βράχνο, στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχισταξία και μέλη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και κοντά μας, όπως είπα, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που ήταν στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Πώς ένα οργανωμένο κράτος όπως η Γαλλία αντιμετώπισε τον καύσωνα?
1: Σε σχέση με τον Καύσον, γλέ, δεν είναι οργανωμένη.
0: Τα χρόνια που έζησε και η ζωή σου ολόκληρη, δεν είχατε τέτοιο φαινόμενο, έτσι. Θυμάσαι να έχετε τέτοιο φαινόμενο όπως αυτό που είναι τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Το 2019 είχε ένα μικρό φαινόμενο τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Το τελευταίο μεγάλο φαινόμενο ήταν όταν πήγα εγώ στη Γαλλία. Ήταν το Αύγουστο του 2003. Είναι το τραύμα των Γάλλων αυτό.
0: Αλήθεια, άρα έζησες μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι. Και στο μεταξύ, πριν δύο εβδομάδες, όταν είχε καύσωνα η Γαλλία, στο μεταξύ είχε ακόμα καύσωνα, έτσι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ήμουνα στο Παρίσι για ένα συνέδριο. Οπότε ξαναέζησα λίγο όλη αυτή την κατάσταση. Το 2003 ήταν τραγικά τα πράγματα. 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι.
0: Οπότε δεν οργάνωσαν καλά από τότε, έχοντας αυτή την. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 15.000 άτομα νεκρούς. Και μιλάμε για ένα κράτος όπως η Γαλλία, που στο μυαλό μας μπορεί να το έχουμε κάπως, έτσι. Συγγνώμη, έχουν περάσει χρόνια.
1: 23 χρόνια.
0: Ωραία, πρόσεξε. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τα μύρια όσα. Και είμαστε τώρα πάλι σχεδόν εκεί,
1: ναι.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Είμαστε σχεδόν εκεί. Η Γαλλία θεωρούσε πολλά χρόνια ότι δεν χρειάζεται να βάλει κλιματισμό στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία. Λέω τα γυροκομεία γιατί είναι σημαντικά στη Γαλλία τα γυροκομεία, έτσι. Στα σχολεία, εγώ δίδαξα σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, κανένα δεν είχε air condition. Κανένα. Κλιματισμός πουθενά. 25% των νοικοκυριών στη Γαλλία έχουν σήμερα κλιματισμό. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε μια πολιτική σταθερή και οργανωμένη όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης θυμάμαι πολλές φορές να υπάρχει ένα debate στη Γαλλία μεταξύ των οικολόγων και των δεξιών. Οι δεξιοί έλεγαν θέλουμε να βάλουμε air condition, φτάνει, δεν θα υποφέρουμε. Και την άλλη οι οικολόγοι έλεγαν όχι, αποτύπωμα, δεν πρέπει, χαλάμε τα δάση, χαλάμε,
0: ναι. Έβλεπαν αυτή τη διάσταση δηλαδή.
1: Υπήρχε πολιτικό. Ήταν πολιτικό ζήτημα ο κλιματισμός τόσα χρόνια στη Γαλλία και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, όταν πας σε νοσοκομεία πλέον το 2026 στη Γαλλία και δεν υπάρχει κλιματισμός, είναι κάτι που είναι απαράδεκτο.
0: Που εκεί η ζέστη είναι τελείως διαφορετική από ό,τι εδώ, έτσι.
1: Στο Παρίσι τουλάχιστον, κοιτάξτε, στη Γαλλία, στη Μασσαλία, στην Οίκαια, εκεί επειδή είναι Μεσόγειος, υπάρχει περισσότερο κλιματισμός. Ναι. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, μοιάζει και με εμάς το κλίμα. Στο Παρίσι είναι μια ζέστη η οποία είναι μια κουφόβραση, δεν έχει αέρα, έτσι, δεν έχει θάλασσα εκεί. Οπότε είναι ανυπόφορο. Το μετρό στο Παρίσι δεν έχει κλιματισμό. Εγώ μπήκα, έκανα δύο στάσεις στο μετρό πριν δύο εβδομάδες και μετά βγήκα. Προτίμησα να περπατήσω παρά να είμαι μέσα στο μετρό. Απαράδεκτες καταστάσεις.
0: Δεν μπορούσα να τα αντέξει, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορούσα να τα αντέξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα οικονομία. Μιλάμε για προβλήματα.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Είναι, όπως το είπες, η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Σε τι πόδια στέκεται?
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. 120% του ΑΕΠ είναι το χρέος. 3,3 εκατομμύρια. Και με τον Μακρόν από το 2017 που ανέλαβε έχει αυξηθεί κατά 1-3. Να μου πείτε, όλα αυτά οι αριθμοί δεν μας λένε τίποτα. Και όμως αυτό που έχει σημασία είναι το ταμείο είναι στο κόκκινο.

0: υγεία είναι το μεγάλο budget, 12% του ΑΕΠ.
1: 12.
0: Εδώ έχει σημασία να καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εκεί. Οι Γάλλοι,
1: ναι. Πριν πάμε στο... Έχει καλό δημόσιο σύστημα υγείας η Γαλλία.
0: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο.
0: Έχει το καλύτερο, αλλά πλέον δεν μπορεί. Δεν είναι
1: που έχει καταρρεύσει, ας πούμε.
0: Όχι. Μπορώ να πω και το έχω τεστάρει και πολλές φορές. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας.
1: Με ποια έννοια το λες, δηλαδή τι χαρακτηριστικά έχει? Θα τα πούμε όλα, αλλά μ' αρέσει που ανοίγουμε τώρα αυτή την παρένθεση. Γιατί είναι ωραίο και χρήσιμο. Εσύ, η ζωή σου όλη στο Παρίσι. Γιατί θεωρείται πάρα πολύ καλό το δημόσιο σύστημα υγείας της Γαλλίας? Είναι δημόσιο?
0: Δημόσιο.
1: Δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα.
1: Ωραία.
0: Προφανώς και
1: εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιες δαπάνες των νοικοκυριών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο ένα σε προστατεύει, δύο είναι φτηνό, εννοώ για τους πολίτες, και τρία, εκτός από τον κλιματισμό, υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα, θα πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το οποίο θα σου παρέχει τα πάντα.
1: Ναι. Αφού θα σου δώσει το OK ένας γιατρός που θα πρέπει να τον έχεις ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο σύστημα στα επίγοντα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, στα επίγοντα είναι και λίγο ακραίο. Έχει τύχει να έχω πάει στα επίγοντα στη Γαλλία. Περιμένεις 4-5 ώρες, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όμως, όπως και να έχει, γενικά είναι ένα πολύ καλό σύστημα υγείας με φάρμακα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που δεν πληρώνεις, πληρώνεις πολύ λίγο. Με έναν οικογενειακό γιατρό, με τσαντρετών λέγεται στη Γαλλία, ο οποίος σε προστατεύει και σε καθοδηγεί και δεν τον πληρώνεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς, άμα θες να κάνεις κάποιο χειρουργείο, δεν θα πω ότι είναι εύκολο, θα πω ότι είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και ότι ξέρεις ότι θα πας σε καλά χέρια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει σημασία. Φίλες, ας πούμε, που γέννησαν στη Γαλλία, δεν ξέρω καμία φίλη μου που να έχει γεννήσει σε ιδιωτικό. Πάνε όλες στο δημόσιο. Δεν το σκέφτονται καν να πάνε στο ιδιωτικό.
1: Μάλιστα. Οπότε, έχουμε το 12% σε δημόσιες δαπάνες. Όχι, το 12% είναι υγεία.
0: Υγεία. Του ΑΕΠ. 12% θα πάει στο. Αυτό τι σημαίνει?
1: Το 60% μου είπες δημοσίες δαπάνες.
0: Το 60% πράγματι.
1: Έτσι.
0: Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι εφόσον είναι μια χώρα που έχει και αυτή ένα δημογραφικό πρόβλημα, έχει λιγότερους νέους, περισσότερους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Τι σημαίνει? Ότι αυξάνεται η πίεση στα ταμεία. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 15 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
1: Ναι.
0: Προσπάθησε ο Μακρόν πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, με τον προϋπολογισμό τι είχε γίνει, που τελικά δεν πέρασε ποτέ. Προσπάθησε να κάνει κάτι.
2: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης στη Χερού.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε,

0: τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενε κολεξιόνε. Επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολεξιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενε κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, εκφράζει την εκτίμηση για τον Αναστάσιο Καράμπαμπα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να επιλέγουμε καλεσμένους που κάτι έχουμε να πούμε. Έτσι. Και το νομίζω ότι το πετυχαίνουμε. Παρά το ότι είναι καθημερινή εκπομπή και είναι πάρα πολλές ώρες. Προσέξτε τώρα. Έχουμε πιάσει μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη Γαλλία του σήμερα. Ξεκινήσαμε εννοείται με το θέμα της Λεπέν, την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Είπαμε τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί μας είπε κάποια στοιχεία ο καλεσμένος μας για το τι είναι ή τι δεν είναι η ακροαριστερά σήμερα στη Γαλλία. Πιάσαμε λοιπόν τώρα τα οικονομικά. Και τα οικονομικά, όχι, μιλήσαμε και για τον καύσωνα. Πάμε τώρα στα οικονομικά που έχουμε πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Τρύπες τρελές στην οικονομία, έτσι, δημόσιες δαπάνες πάρα πολλές, ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά όλα αυτά τώρα είναι λίγο στον αέρα, γιατί το ταμείο δεν πάει καλά, αλλά όπως λέει ο καλεσμένος μας, οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δεν είναι, δηλαδή αυτό ξέραμε, αυτό εμπιστευόμαστε μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Είναι ένας δύσκολος λαός και δεν δέχεται εύκολα τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό μοιάζει. Οι Γάλλοι μοιάζουν με τους Έλληνες, αλλά νομίζω, σε εισαγωγικά θα το βάλω, στην Επανάσταση, το έχουν στο πετσί τους. Ναι, είναι μια χώρα που διεκδικεί, αυτό είναι και θετικό από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και μια χώρα η οποία έχει αργήσει τόσο πολύ στις μεταρρυθμίσεις που έχει συσσωρεύσει χρέος.
0: Κάτσε, παιδί μου, η πολιτική, άρα μιλάμε τώρα για πολιτικούς που δεν θέλει κανείς να αναλάβει το πολιτικό κόστος.
1: Κανείς. Μα κανείς. Αλλιώς δεν θα επανεκλεγεί. Μα έχει αλλάξει ο Μακρόν 5 φορές πρωθυπουργό.
0: Βρε να του στείλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και να σου μάθει.
1: Μήπως βάλει τάξη, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αλλά περίμενε τώρα, φίλε. Δηλαδή, το ξαναλέω. Εμείς φάγαμε τρελό μαστίγιο. Και μαστικώσαμε και τον εαυτό μας γι' αυτό. Αλλά η Γάλλη σου λέει, όχι, εγώ δεν. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, όταν κάνουν απεργία οι Γάλλοι, τι γίνεται.
1: Χαμός. Ακινητοποίηση των πάντων, και δηλαδή τρένα, σχολεία, μερικές φορές και νοσοκομεία.
0: Και συγκεντρώσεις στους δρόμους μεγάλες και
1: δεν. Ναι, ναι, πολλές, πολλές. Εντάξει, από τη μία ο συνδικαλισμός έχει ιστορία στη Γαλλία.
0: Ναι, τεράστιο, αλλά πρόσεξε. Δεν ζούμε αυτό το... 20 νοματέοι κλείνουν το κέντρο της Αθήνας.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Και να πω ότι όταν γίνεται μία κινητοποίηση, τέλος πάντων, στο Παρίσι, είναι αρκετά οργανωμένη. Έχουν, η αστυνομία ξέρει ακριβώς πού θα πάνε, τι ώρα θα βρεθούν, πότε θα βρεθούν. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς και προβλήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι οργανωμένα και έχει κόσμο, ειδικά όταν έχει σχέση με συντάξεις, μισθούς, εκπαίδευση, υγεία. Γενικά
0: ό,τι
1: σε όλα
0: να κάνει
1: αυτά...
0: με το δημόσιο χαρακτήρα του κράτους.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και οι διάφοροι πρόεδροι, τέλος πάντων, και κυβερνήσεις προσπαθούν να μαζέψουν το χρέος του δημοσίου. 20% των Γάλλων δουλεύουν στο δημόσιο. Το ξαναλέω. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη μαζί με εμάς τους Έλληνες. Και σας λέω, είμαστε κοντά. Γενικά έχουμε κοπιάρει τη Γαλλία σε πολλά ζητήματα και έχουμε φάει και τα μούτρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι. Αυτή τη στιγμή, όταν έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φύγει στη σύνταξη στα 62 και του λες πλέον θα φύγει στα 65, θα βγει στο δρόμο. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, απλώς λέω ότι δύσκολα θα το δεχτεί. Αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μια αστάθεια πολιτική, γιατί προσπαθούν να περάσουν οι κυβερνήσεις κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν περνάνε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αλλά από την άλλη συσσωρεύεται το χρέος. Βέβαια, η Ευρώπη δεν μιλάει, σε αντίθεση με την Ελλάδα που μας κουνούσαν το δάχτυλο, γιατί είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει με τη Γαλλία?
0: Πρόσεξε, έχω ένα ερώτημα. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη. Αν και έχασα, μου λέει, κάποιο μέρος της κουβέντας. Έχω, λέει, ένα ερώτημα. Αν οι Γάλλοι συνεχίσουν να αρνούνται αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το ασφαλιστικό τους, έτσι. Κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον υπάρχει περίπτωση να ζήσουν κρίση τύπου Ελλάδας ή χειρότερη? Και αν ναι, πώς θα επηρεάσει αυτό τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ωραίο ερώτημα.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πολλά μπορούν να γίνουν. Εντάξει, η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα, γιατί η Γαλλία έχει βιομηχανία. Η Γαλλία έχει μέγεθος.
0: Ναι.
1: Όμως, εάν μπει η Γαλλία σε μέτρα λιτότητας και είναι στο παρατρία αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό, τότε θα έχει επιρροή για όλη την Ευρωζώνη.
0: Ναι.
1: Θα είναι ντόμινο.
0: Ναι, είναι η δεύτερη μεγάλη οικονομία της Ευρώπης.
1: Βέβαια, μα υπάρχει εξάρτηση.
0: Πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Ας πούμε, επειδή λέγαμε ας πούμε και για τη Γερμανία, το συζητάμε. Είναι τόσο δυνατές οι καμπάνες που τυπάνε και εκεί. Mm. Ας πούμε, το διάβαζα για τις χιλιάδες απολύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της τεράστιας, ας πούμε, πια εισβολής της Κίνας στον κλάδο αυτό. Mm. Υποψιάζομαι ότι αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και η δεύτερη ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, η Γαλλία.
1: Όπως και η πρώτη, η Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και η Γαλλία έχει αυτοκινητοβιομηχανία που όμως αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι πέρα από τα υπόλοιπα. Καλά, έχει και πολεμική βιομηχανία κτλ. Είναι και αυτό ένα.
1: Η πολεμική βιομηχανία, δόξα τω Θεώ, από συσταγωγικά, για τους Γάλλους τουλάχιστον, λειτουργεί. Με αυτά τα προβλήματα που έχουμε στον κόσμο μας σήμερα, λειτουργεί κανονικά. Όμως, ό,τι έχει σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, εδώ και περίπου 20 χρόνια έχει ζει μια τεράστια κρίση. Mm-hmm. Και επίσης, παραδείγματος χάρη, ξέρω για τη Γονού, ότι η Γονού έχει ένα μέρος της παραγωγής της έχει φύγει από τη Γαλλία, δεν υπάρχει πια. Έχει πάει στην Τουρκία, έχει πάει στο Βιετνάμ.
0: Έχει συμπράξει και με άλλες εταιρείες, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Κινέζικες, ας πούμε.
0: Μόνο. Είχε μια σύμπραξη, νομίζω, και με την Ισάν. Είχε, δηλαδή,
1: μα δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Έχει, ναι, δεν υπάρχει. Mm.
1: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Την Πεζό και τη Σιτρουέν τη πήρε η Στελάντης υπό την ομπρέλα της. Βάλ το και αυτό κάτω. Έτσι. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την οικονομία, τι άλλο θες να πούμε?
1: Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι ταμπού στη Γαλλία. Αυτό είναι το μεταναστευτικό.
0: Μετανάστευση, έτσι.
1: Λοιπόν, κάποια στοιχεία.
0: Με ποια είναι το λες ότι είναι ταμπού?
1: Γιατί ο Γάλλος, πάλι στην νοοτροπία του, θα συζητήσουμε για νοοτροπία πάλι. Γενικά είναι μια χώρα που ιστορικά έχει μαζέψει, και αυτό είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ κόσμο από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή είναι στο DNA. 30% των Γάλλων σήμερα έχουν μία, πώς το λένε, μία ρίζα από το εξωτερικό.
0: Ένα στους τρεις. Είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι.
1: Ιστορικά έχουν έρθει Πολωνοί, Εβραίοι, Βέλγοι, Ιταλοί. Μετά ήρθανε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 60-70, ήρθανε Μαροκινοί, Αλγερίνοι, πάρα πολύ προφανώς. Τινήσιοι, Τούρκοι. Είναι ένα μοσαϊκό. Αυτό είναι θετικό γιατί όλοι αυτοί δούλεψαν και ενσωματώθηκαν. Το θέμα είναι ότι πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση, και γιατί λέω ότι είναι ταμπού, και το συζητάει μόνο η Λεπέν αυτό, γι' αυτό και μαζεύει ψήφους. Γιατί όταν στη Γαλλία μιλάς για το μεταναστευτικό, και το συζητήσει πολλές φορές και με φίλους, δυσκολεύονται γιατί θεωρούν ότι είναι ρατσιστές. Όταν μιλάς για μεταναστευτικό, θα σε θεωρήσουν ρατσιστή. Γιατί μιλάς για μεταναστευτικό? Γιατί ξέρουμε ότι το μεταναστευτικό πλέον τι είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κυρίως από την Αφρική και από μουσουλμανικές χώρες. Άρα εκεί μπαίνει και ο Ισλαμισμός στη μέση. Οπότε επειδή δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα, έχει γίνει ταμπού. Η Λεπέν ποντάρει εκεί και τραβάει κόσμο γιατί. Κάποια στοιχεία.
0: Με αυτό έχει σημασία να δούμε. Ποντάρει εκεί η Λεπέν. Δηλαδή, εκφράζει ακραίες θέσεις για τους μετανάστες.
1: Όχι, λέει ξεκάθαρα ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στους Γάλλους. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, λέει. Δεν δικαιολογώ, εξηγώ έτσι. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να παίρνουν επιδόματα. Όταν φτάνεις στη Γαλλία και έχεις τέλος πάντων τίτλο διαμονής, τίτλο του σύζυγου, έχεις κάποια επιδόματα που δεν έχει, ας πούμε, ο Γάλλος που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργείς μια ζήλια, έναν ανταγωνισμό. Ναι. Και εκεί θα ποντάρει η Λεπέν. Γιατί να παίρνει ο ξένος και να μην παίρνει ο Γάλλος?
0: Ναι. Και κοντά στα προβλήματα στην οικονομία.
1: Και για το μεταναστευτικό έχει παίζει ρόλο και η γεωγραφία. Η Γαλλία είναι, όπως και να έχει, έχει τη Μεσόγειο και στη Μεσόγειο εκεί προφανώς υπάρχουν ροές. 8 εκατομμύρια μετανάστες στη Γαλλία σήμερα αντιστοιχεί στο περίπου 12% του πληθυσμού. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί, να συζητηθεί. Και 600-900.000 άνθρωποι σήμερα στη Γαλλία είναι λαθρομετανάστες, δηλαδή δεν έχουν χαρτιά. 600-900.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν έρθει στη Γαλλία χωρίς τίτλο, ανεπίσημα δηλαδή, ζουν όπου να είναι. Οπότε έχουν δημιουργηθεί γκέτο και πολλές φορές χειρότερο από γκέτο. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο σε κάποια μέρη του Παρισιού ή σε μέσα στις μεγάλες πόλεις κυρίως, γιατί εκεί ψάχνουν και δουλειά. Οπότε αυτό έχει ξεφύγει, γιατί έχει αυξηθεί όχι μόνο εξαιτίας της μετανάστευσης, αλλά και αυτού η εγκληματικότητα. Mm. Οπότε όλο αυτό μαζεύεται και επειδή κανείς δεν τολμάει να το συζητήσει, τότε
0: το βάζει
1: Λεπέν στη μέση. Απ' την άλλη, βέβαια, να πούμε και την άλλη οπτική, είναι ότι πολλές φορές κάποιοι πολιτικοί, όπως ο Μακρόν, λέει, χρειαζόμαστε μετανάστες γιατί οι Γάλλοι δεν θέλουν να κάνουν δουλειές όπως παραδείγματος χάρη ό,τι έχει σχέση με καθαριότητα, ό,τι έχει σχέση με τα εστιατόρια, το να είσαι σερβιτόρος, όλα αυτά. Οι Γάλλοι δεν θέλουν πια να το κάνουν, οπότε χρειαζόμαστε μετανάστες. Αυτό είναι αυτό που υποστηρίζει τουλάχιστον ο Μακρόν και οι σοσιαλιστές το έλεγαν. Απ' την άλλη, η Λεπέν λέει ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και ότι δεν μπορούμε να έχουμε 900.000 λαθρομετανάστες. Και αυτό, εγώ πραγματικά πήγα στη Γαλλία το 2003 και από το 2003 λένε για το μεταναστευτικό, αλλά κανείς και σε αυτό το ζήτημα δεν έχει τολμήσει να βρει μια λύση και να κάνει κάτι.
0: Αρέσει πάρα πολύ κουβέντα. Λοιπόν,
1: αλήθεια, χαίρομαι.
0: Πρόσεξε τώρα. Το λύσαμε το μεταναστευτικό. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, ό,τι θες εσύ από εδώ και πέρα.
0: Θέλω το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί αναφέρθηκες και μου το έχεις πει ότι αυτό θες να το πιάσουμε. Με αφορμή αυτή την ιστορία με το κοριτσάκι, πόσο ήταν?
1: Ηλιανά.
0: Ναι,
1: 11 χρονών.
0: 11 χρονών. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία. Τι έγινε με αυτό το κοριτσάκι και μετά να δούμε τι έγινε και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Γιατί ήξεραν και εκεί κάποια πράγματα για τον δολοφόνο, έτσι. Για πάμε να...
1: Έχω και να σου πω και προσωπικά ζητώ. Όταν πήγα στη Γαλλία, το συζήτησα με φίλους που δουλεύουν στον τομέα της δικαιοσύνης και μου είπαν πράγματα τα οποία, δηλαδή, με σόκαραν πάρα πολύ για μια χώρα σαν τη Γαλλία, πάλι 2026. Δηλαδή, υπάρχει ανεπάρκεια.
0: Ωραία. Λέμε, τι έγινε με το κοριτσάκι.
1: Ηλιανά.
0: Και αυτό το κοριτσάκι.
1: 11 χρονών βγαίνει από το σχολείο και χάνεται. Και τη βρίσκουν μετά από κάποιες μέρες.
0: Δολοφονημένη
1: και
0: βιασμένη.
1: Αυτός ο οποίος κατηγορείται λέγεται Ζεγόν Μπαγελά και τον γνωρίζουν οι αρχές εδώ και 10 χρόνια. Από το 2017, 9 χρόνια. Από το 2017 αυτός ο άνθρωπος έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό, έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με ανήλικους, έχει κατηγορηθεί τέλος πάντων. Και τι γίνεται? Επειδή οι διάφορες υπηρεσίες της δικαιοσύνης δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, έπρεπε όλες να ασχοληθούν. Τελικά άργησαν, δεν ασχολήθηκε κανείς και έγινε το κακό. 10 χρόνια τον ήξεραν αυτόν. Και έμαθα, ένας φίλος μου πήγε, το ζήτησα με ένα φίλο, το πήγα στο Παρίσι.
0: Λειτουργεί λοιπόν εκεί?
1: Μου είπε, δηλαδή κάτι πραγματικά είναι κωμικοτραγικό, ότι οι φάκελοι των ανθρώπων τέλος πάντων που πρέπει να καταδικαστούν στη Γαλλία κυκλοφορούν ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης με κούριερ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ψηφιοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο, έναν πολίτη, θα υπάρξει ένα χαρτί, παλιό χαρτί, ξέρετε, δεκαετία του 80, ας πούμε, και αυτό το χαρτί για να μεταφερθεί στις διάφορες υπηρεσίες πρέπει να πάρεις ένα courier και να του πεις πήγαινε σε αυτήν, να φτάσει όταν είναι να φτάσει.
0: Δύο έχουμε, να στείλουμε Άδωνη και Πυρακάκι.
1: Και Φλωρίδη τώρα.
0: Έτσι.
1: Κωμικοτραγικό, γιατί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός ο Ζεγόν Μπαγαλά τελικά δεν καταδικάστηκε ποτέ και έκανε αυτό που έκανε. Ένα άλλο ζήτημα έγινε.
0: Τι μου λες? Ναι. Ωραία. Η κοινωνία το συζητάει αυτό, δηλαδή. Γιατί μου είπες πριν ότι υπάρχει και μια δυσπιστία για τη δικαιοσύνη.
1: Σε κάποιους, έξω, όχι σε όλους. Ναι. Απλώς στη Γαλλία η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αργή.
0: Αργή. Πάντως, υποψιάζομαι ότι η κοινωνία τα συζητάει αυτά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το θέμα έπαιξε ψηλά σε ειδήσεις, όχι ως προς το βιασμό και την δολοφονία του 11χρονου άτυχου κοριτσιού, αλλά ως προς το ότι, παιδιά, δικαιοσύνη εδώ ήξερε. Ήξεραν όλοι, ήξερε η αντίστοιχη αστυνομία κτλ. Και ο τύπος ήταν έξω. Ακριβώς γιατί υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία. Έτσι. Το συζητάει αυτό η κοινωνία εκεί και πώς παρουσιάζεται και ως είδηση? Παρουσιάζεται με το θέμα της αργοπορίας της δικαιοσύνης, της γραφειοκρατίας ή απλώς και μόνο στο θυμικό με τη δολοφονία του κοριτσιού?
1: Σόκαρε αυτή η δολοφονία του κοριτσιού. Γιατί όταν ένα 11χρονο κοριτσάκι χάνεται, βιάζεται. Δηλαδή, προφανώς και σόκαρε και νομίζω ότι λίγο καπέλωσε. Όλο αυτό το σοκ καπέλωσε λίγο και την ιστορία της δικαιοσύνης. Και κάθε φορά, γιατί ξέρετε, δυστυχώς στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις.
0: Υπάρχουν.
1: Τις προηγούμενες ημέρες άλλη μια υπόθεση ενός μικρού που λέγεται Λουί, έπασχε από δέπη και τον είχαν βάλει σε μια δομή προστασίας ανηλίκων οι γονείς του. Και βγήκε από το σχολείο μια μέρα και κάποιοι άνθρωποι, κάποια άλλα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν και αυτά στη δομή, τον ξυλοκόπησαν και πέθανε αυτό το παιδί. Και μάθαμε ότι οι δομές φιλοξενίας είναι υπερφορτωμένες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ότι μέσα στις δομές αυτές δεν υπάρχει τάξη.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο άρτιο το κοινωνικό κράτος.
1: Οπότε αυτό μας θυμίζει λίγο Ελλάδα μερικές φορές.
0: Έχουν δείξει τρελά προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Σε ό,τι έχει σχέση με τις δομές, εγώ ξέρω, επειδή έχω δουλέψει και 17 χρόνια στην εκπαίδευση και είχα κάποια παιδιά όταν δούλευα με πιο μικρά στο γυμνάσιο, ας πούμε, και στο λύκειο, που έπρεπε να τοποθετηθούν σε δομές και δεν ήθελαν, γιατί ήξεραν ότι μέσα στις δομές κυριαρχεί βία, ναι. Και γενικά δεν, και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, οπότε γενικά είναι la loi du plus fort, που λέμε στα γαλλικά, δηλαδή ο νόμος του ισχυρωτέρου. Αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια για τις δομές, ότι δεν λειτουργούν. Και έχουμε νέα υπόθεση με αυτό το παιδάκι 17 χρόνων που δολοφονήθηκε. Οπότε κάθε θέση και λέω έχουμε μια υπόθεση στη Γαλλία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ξαναλέω, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μαρίν Λεπέν.
0: Ναι.
1: Τι λέει η Λεπέν, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη.
0: Η λύση Λεπέν έχει όμως γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή προτείνει κάτι. Όχι.
1: Προτείνει να πάει πολύ πιο γρήγορα η κατάσταση και να καταδικάζονται πολύ περισσότερο αυτοί. Όπως είπε παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να καταδικάζονται. Στην αρχή έλεγε θανατική ποινή. Τώρα δεν το χρησιμοποιεί πια αυτό, γιατί ξέρει ότι είναι λίγο σκληρό και ότι στη Γαλλία δεν περνάει.
0: Στη Γαλλία δεν πιάνει αυτό, ναι.
1: Οπότε λέει σκληρότερες ποινές, ισχυρότερες ποινές.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς, να σας πω κάτι. Νομίζω, Δημήτρη, ότι κανείς δεν έχει δυστυχώς βρει τη λύση για το ζήτημα είτε της δικαιοσύνης είτε του μεταναστευτικού.
0: Πώς θα χαρακτηρίζεις την κοινωνία το 2026? Είπαμε πριν ότι έχει χαρακτηριστικά που μάλλον είναι λίγο τοξικά, είναι λίγο παρουσιάζουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία λίγο της Αμερικής του Τραμπ. Ισχύει αυτό?
1: Δεν θέλω
0: είναι
1: να συγκρίνω
0: αυτή την έννοια. Αν είναι διχασμένη.
1: Διχασμένη είναι σίγουρα.
0: Διχασμένη ως προς τι?
1: Μα φαίνεται και στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο, πώς το λένε, καθρεφτίζει μια κοινωνία. Mm-hmm. Όπως και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες. Έτσι. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Στο κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο είναι κατακερματισμένο και δεν έχει κανείς την πλειοψηφία. Είναι μια χώρα η οποία είναι διχασμένη. Είναι μια χώρα. Δεν θα συγκρίνω με την Αμερική, γιατί η Αμερική είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό που έζησα και ως αναλυτής, αλλά και ως πολίτης της Γαλλίας, είναι μια χώρα η οποία έχει χάσει την ταυτότητά της. Αυτό βλέπω εγώ. Και η οποία δεν τολμά να μιλήσει για ταυτότητα. Γιατί όταν μιλάς για ταυτότητα, θα σου βάλουν την ετικέτα του ακροδεξίου.
0: Του εθνικιστή.
1: Και του εθνικιστή. Δηλαδή, άλλο να είσαι πατριώτης και άλλο να είσαι εθνικιστής. Mm-hmm. Στη Γαλλία έχουν ένα θέμα με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: είναι
1: δεν μπορείς. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Είναι σοβινιστές. Θα σου πω τώρα. Δηλαδή, αυτό έχει και πλάκα η υπόθεση. Γιατί είναι σοβινιστές με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το σύστημα υγείας σου λέει: εμείς έχουμε το καλύτερο. Τα τυριά. Τα τυριά σου λέει: εμείς έχουμε τα καλύτερα.
0: Και κρασιά έχει.
1: Τα κρασιά. Έχουμε τα καλύτερα. Δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα φίλοι, ας πούμε, που. Αυτοί που έχουν ταξιδέψει πολύ, όχι. Αλλά φίλοι, ας πούμε, που έχω στην Ελλάδα που έχω φέρει, μου λέγανε: καλά, στην Ελλάδα δεν έχετε τυριά. Γιατί λέω, παιδιά, έχετε τεστάρια. Μόνο τη φέτα έχετε. Εμείς έχουμε τα καλύτερα τυριά του κόσμου. Και ψάχνουν να φάνε γαλλικά τυριά στην Ελλάδα και στο σούπερ μάρκετ.
0: Έχω φάει pop προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αρώματα. Πάω πάσο.
1: Ναι, ναι, σε αυτά. Εντάξει, και δίκιο έχουν. Δηλαδή, αρώματα, κοσμέτικα και είναι καλύτερα.
0: Τη Μυρτό θα έχουμε στον Τιόρ απέναντι.
1: Κρέμε, καλύτερε αντιρρητήριε. Λορεάλ, παιδιά. Χωρί να κάνω διαφημίσει. Σε αυτά είναι σοβινιστέ. Όμω δεν είναι καθόλου. Ντρέπονται να υποστηρίξουν τη χώρα του σε ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του Ναπολέοντα. Τζίζο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Υπερεαλιστή και τέτοιο. Ενώ ο Ναπολέοντα είχε και θετικά, γιατί έχτισε το γαλλικό κράτος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά άλλα στοιχεία του υπερτερούν.
1: Ναι. Οπότε είναι σοβινιστές, αλλά όχι με όλα τα ζητήματα.
0: Είναι πολιτικοποιημένοι έντονα. Ή είναι γενικώς τώρα πια λίγο πιο αδιάφοροι. Τι ποσοστά αποχής έχει η Γαλλία?
1: Όσο πάει και αυξάνονται. Δηλαδή θέλω να πω στην ερώτησή σου, δηλαδή αν είναι πολιτικοποιημένοι, ήταν. Και ήταν. Υπήρχε ισχυρή ιδεολογία και πολιτικοποίηση. Πλέον οι νέες γενιές πολύ λιγότερο, γι' αυτό και βλέπουμε αριστερούς να πηγαίνουν Λεπέν ή να κάνουν αυτές τις βόλτες μεταξύ τους. Και όχι, η νεολαία πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο πολιτικοποιημένη. Και επειδή δεν είναι πολιτικοποιημένη και επειδή δεν έχει πάρει και η εκπαίδευση έχει χάσει το ρόλο της, οπότε δεν ξέρει και ο Γάλλος την ιστορία του, όπως και ο Έλληνας δεν ξέρει την ιστορία του, έτσι και επηρεάζεται εύκολα πλέον οι νέες γενιές, έτσι επηρεάζονται εύκολα πρώτον, και δεύτερον δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Είπες το εκπαιδευτικό σύστημα πώς είναι γενικώς?
1: Ήταν τη δεκαετία του 90 από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο πάλι. Είχανε τις καλύτερες επιδόσεις. Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια έρευνα, PISA λέγεται.
0: Ναι, ναι, γνωστή.
1: Και γνωστή, έτσι. Ναι, γνωστή. Θα πούμε ότι οι χώρες της Δύσης, τέλος πάντων, συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Οι Γάλλοι ήταν από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο και τώρα είναι από τους χειρότερους μαθητές μαζί με εμάς στις χώρες της Δύσης. Στις αποδόσεις, δηλαδή μαθηματικά, ανάγνωση, αυτό είναι επίσης.
0: Γνωστή διαδικασία αυτή που λες. Και γιατί όμως το άφησαν και καταραίει έτσι?
1: Και το ξέρω εκ των έσω το σύστημα, γιατί ήμουν καθηγητής 17 χρόνια στη Γαλλία.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, πολλά.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Ο σταθμό.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχτηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μάλιστα, μεταξύ άλλων, την συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα. Αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι 3 δεξαμενόπλια πλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 4%. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος που του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο. Από αύριο στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας Ελβετίας-Κολομβίας. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαυτσόγλου.

0: καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Sky 100,3. Έχουμε ένα ραντεβού. Ένα από τα πολλά που πρέπει να βάλετε στην ατζέντα. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν λαμπρό εκπρόσωπο της ελληνικής μουσικής, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εγχώριες φωνές διεθνώς. Το ραντεβού λοιπόν είναι την 5η 9 Ιουλίου στο κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής. Ένας έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίος χώρος, το Πόσιμο πια. Και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Πέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε από κοντά, αν και τον ακούω φανατικά.
1: Φανατικά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για τον χρόνο σου, γιατί είμαστε deadline.
1: Όντως, αλλά εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: να
1: και είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς το έχεις σκεφτεί εκεί, τι θα είναι, καλοκαιρινό πάρτι, τι περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Πάρτι, όχι ακριβώς πάρτι, γιατί εμένα οι συναυλίες μου δεν είναι ακριβώς πάρτι. Είναι μια συναυλία Φόλης της Ύλης. Είναι η μοναδική συναυλία που θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, γιατί αποφάσισα να μην κάνω περιοδία. Εμένα γενικά ποτέ δεν μου αρέσανε οι θεματικές στις συναυλίες. Όταν ακούω τραγούδια για τον ήλιο ή τραγούδια για τη θάλασσα, παθαίνω τρέλα. Το βρίσκω πολύ υποτιμητικό απέναντι στα ίδια τα τραγούδια. Θεωρώ ότι τα τραγούδια
0: ακυρώνει
1: τη δύναμη του τραγουδιού.
0: Ακριβώς, ακυρώνει.
1: Και επειδή έχω την τύχη να έχω τραγουδήσει είτε στα δικά μου είτε στα τραγούδια άλλων που έχω δισκογραφήσει, γιατί μου αρέσει πολύ να κλέβω εντός εισαγωγικών τραγούδια άλλων, υπέροχα τραγούδια. Ο στόχος μου πάντα είναι να φτιάχνω ένα πρόγραμμα που να βρίσκω τον τρόπο με βάση η διάθεσή μου ή σε τι κατάσταση είμαι, πώς θα ενώσω αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, τις γλώσσες, τα ελληνικά, τα ξένα, τα πιο έντεχνα, τα λίγο πιο pop, τα λίγο πιο έτσι, ώστε να δημιουργούν μια ιστορία που είναι η ιστορία που εγώ νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο μου κάθε φορά.
0: Άρα τώρα σε τι κατάσταση είσαι?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε. Έτσι είναι, ανάλογα με το τι κατάσταση είμαι.
1: Θα σου πω. Είμαι σε μια πολύ πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου. Είμαι σε μια φάση που έχω όρεξη και για πάρτι. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συναυλία έχω μια σειρά, τέλος πάντων, τρόπος που το έχω κάνει, έχει χτιστεί το πρόγραμμα με έναν τρόπο ώστε στο τέλος να έχει ένα πολύ ωραίο
0: μια κορύφωση, ας πούμε.
1: Μια κορύφωση, ένα ξέσπασμα, όπως λέω εγώ. Είμαι όντως σε μια αρκετά πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου. Γιατί έχει περάσει και μια διετία από την τελευταία φορά που ήμουν στον κήπο, που άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου, στη διάθεσή μου, στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Έφερα εμπειρίες μου και από έξω που θέλω να τις μεταφέρω. Έχω ένα καινούριο, σχετικά καινούριο δίσκο. Έχει περάσει ένας χρόνος βέβαια, αλλά με τραγούδια που εγώ τα νιώθω καινούργια ακόμα. Οπότε έρχομαι με τη δύναμη και τη φόρα από όλα αυτά.
0: Η συναυλία έχει τον τίτλο. Μαζί ή κανείς. Είναι ο τίτλος της τελευταίας σου δουλειάς. Είναι μότο της ζωής σου αυτό, το μαζί κανείς?
1: Έγινε. Αυτός είναι ένας στίχος που μου έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ναι. Από την πρώτη
0: στιγμή. Δηλαδή μέχρι τότε δεν το είχες?
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Βλέποντας το στίχο, με το που μου τον έστειλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στο Instagram κιόλας μου τον έστειλε η Παυλίνα και το είδα. Συνειδητοποιήσω ότι αυτή η φράση θα με ακολουθεί για πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο το μαζί κανείς τον έρωτα, είναι στη ζωή, είναι στα πάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ βαθιά η πεποίθησή μου πια. Είμαι πολύ σίγουρος ότι χωρίς το μαζί δεν έχει νόημα να πορευτείς στη ζωή αυτή. Αλλιώς είναι μικραίνει η ύπαρξή σου πολύ με το να είσαι μόνος. Η ουσία είναι στο τι μοιράζεσαι.
0: Το μοίρασμα.
1: Το μοίρασμα σε κάθε έκφανση της ζωής όμως. Και στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή και στους φίλους σου. Παντού το νόημα είναι το μοίρασμα. Είναι η ένωση των ανθρώπων.
0: Σε τρομάζει μοναξιά? Σε τρόμαζε, σε τρομάζει?
1: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ και την αποζητώ. Αλλά είναι άλλο. Μάλλον η μοναχικότητα είναι λίγο μπλεγμένα σε αυτές οι έννοιες. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μπορώ να είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει να βλέπω τις αόρατες κλωστές της αγάπης στους ανθρώπους της ζωής μου όταν είναι γύρω μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν τους θέλω κοντά μου.
0: Ωραία. Άρα τώρα η ερώτηση είναι, τι είναι αγάπη για σένα? Α, δεν με είχαν ενημερώσει ότι θα έρθω για δύσκολες εξετάσεις.
1: Τι είναι αγάπη για μένα? Είναι... όπως λέει ένα τραγούδι μέσα σε αυτό το δίσκο, η Παλήρια, που έχω γράψει εγώ το στίχο, λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη, να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να τα μοιράζεσαι όλα, να μην κρατάς τίποτα για τον εαυτό σου. Αγάπη λοιπόν νομίζω είναι να αποδεχθείς τις δικές σου ατέλειες, ώστε να ενωθούν με τις ατέλειες του άλλου και να δημιουργήσουν μια εντός εισαγωγικών τέλεια ένωση.
0: Βέβαια η αλήθεια μας πολλές φορές είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα.
1: Γιατί?
0: Αν είναι έτοιμος αποδέχτης να τη δεχτεί.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί...
0: γιατί την πετάμε εμείς την αλήθεια μας. Το θέμα είναι που τι εισπράττει.
1: Το θέμα δεν είναι την πετάξεις την αλήθεια.
0: Όχι, την πετάμε. Κατάλαβες. Δεν λέω ότι την πετάς. Την πετάμε εμείς απέναντι.
1: Αυτό λέω. Το θέμα δεν είναι να την πετάξεις τον άλλον την αλήθεια. Το θέμα είναι να την. Να τη βάλεις στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να, okay, να επιτρέψεις τον άλλον να την αποδεχθεί μέχρι εκεί που μπορεί. Όπως αντίστοιχα και εσύ,
0: προφανώς.
1: Πρέπει να πας να αποδεχθείς την αλήθεια του άλλου μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Προφανώς.
1: Με αυτή την έννοια λοιπόν, η αλήθεια είναι απελευθερωτική πολύ.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανένας μας δεν είναι, κανείς μας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε.
0: Έτσι το δεχόμαστε και έτσι το συζητάμε στο τραπέζι. Σε μια εποχή μεγάλης μοναξίας, έτσι. Εδώ θα το ζεις ακόμα και σε παρέες που είμαστε στο ίδιο τραπέζι και μπορεί να κοιτάμε το κινητό μας. Έτσι, Αλέξια μου. Λοιπόν, αυτό το μοίρασμα είναι εύκολο?
1: Έχω αναρωτηθεί, ξέρεις, πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Το κάνεις εσύ, το βιώνεις αυτό στις παρέες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα υπάρξει και ένα πεντάλεπτο που ο καθένας θα απομονωθεί στην οθόνη του?
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, δεν νομίζω ότι αναιρεί την πραγματική σύνδεση. Καταρχάς, εγώ ζώντας πια πολύ πιο κοντά στο κέντρο από ότι παλιότερα, όταν βγαίνω έξω και βλέπω τα παιδιά που είναι σε μπούγιο, έξω από τα μπάρ και από τα, και από τα εστιατόρια και τις καφετέρειες και αυτά, όταν βλέπω τόσα παιδιά που κάνουν παρέα, που φιλιούνται, νομίζω ότι είναι σίγουρα είναι πιο δύσκολο στη δική μας εποχή, όντως, γιατί έχουμε μια ατελείωτη υπερπληροφόρηση η οποία δεν σταματάει με τίποτα. Όμως ταυτόχρονα νιώθω ότι πια αρχίζει και μας μαθαίνει να αντιστεκόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, εγώ με την παρέα μου πολύ σαν θα πούμε, παιδιά, να βάλουμε τα κινητά στην άκρη, να ευχαριστηθούμε ένας τον άλλον και μετά πάμε πάλι. Δεν έγινε κάτι, αλλά λίγο έχω να σε δω τόσο καιρό. Δεν θα κάθομαι τώρα να κοιτάζω το κινητό μου.
0: Ναι. Ο Γιώργος Περής είναι κοντά μας, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Έχεις θυμηθεί με τον τίτλο «Υπότισσον γραμμάτων και των τεχνών» από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εσύ έχεις και γαλλική ρίζα, έτσι?
1: Ναι, η μητέρα μου είναι γαλλική.
0: Ωραία, τέλεια. Είναι μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού. Μίλησε μας λίγο για αυτή την διάκριση και θα σου πω γιατί. Μερικές φορές τα βάζω και με εμάς τα μέσα. Γίνονται φοβερά πράγματα που έχουν να κάνουν με Έλληνες της τέχνης. Και λίγο, ρε παιδί μου, δεν περνάνε στον κόσμο όπως θα έπρεπε. Πώς νιώθεις εσύ για αυτή την διάκριση και πες μας πόσο σημαντική είναι, όχι για σένα, για την ίδια μας τη χώρα σε τελευταία ανάλυση, έτσι?
1: Κοίτα, η ίδια η διάκριση όντως είναι πολύ ξεχωριστή. Δίνεται σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους κάθε χρόνο. Ειδικά δε από το χώρο της μουσικής. Θυμάμαι ότι όταν μου πρωτοείπανε πριν από αρκετούς μήνες ότι επρόκειτο να λάβω τη διάκριση αυτή, μου είπανε μπες να δεις ποιοι άλλοι το έχουν πάρει.
0: Και
1: όταν είδα ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που το έχουν πάρει, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, ο Παβαρότη, ο Ντομίνγκο, άνθρωποι εξωπραγματικοί, έτσι, από Έλληνες. Είναι Άννα Μούσχουρη και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι εξωπραγματικό. Δεν το χωρούσε ο νους μου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό επίσης, γιατί η Γαλλία είναι η άλλη μου χώρα, είναι η άλλη μου πατρίδα. Οπότε το ότι η Γαλλία με αναγνωρίζει για αυτό που έχω κάνει και δεν με αναγνωρίζει μόνο στην ουσία για το τι έχω κάνει στη Γαλλία, αναγνωρίζει τη διαδρομή μου τα τελευταία 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Την ημέρα δε που μου δώσαν το παράσημο, γιατί έγινε στην Αθήνα η τελετή, mm-hmm. η Αλεξία ήταν εκεί φυσικά.
0: Που έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία.
1: Έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία. Ήταν, έβλεπα όλους αυτούς τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Ένιωθα μέσα μου κάποια στιγμή που συγκινήθηκα πάρα πολύ ότι... Ξέρεις, εγώ ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω από παιδάκι. Δεν είχα άλλο δρόμο στη ζωή μου. Και ένιωσα δικαίωση που... Όχι για το ίδιο το βραβείο. Ένιωσα δικαίωση που δεν πρόδωσα το όνειρο αυτού του παιδιού. Του έκανα το χατήρι. Στο παιδάκι αυτό που ήθελε οπωσδήποτε να τραγουδήσει, γιατί δεν τον ένοιαζε τίποτε άλλο και δεν ένιωθε ότι δεν μπορούσε από πουθενά αλλού να βρει αγάπη. Το έκανα το χατήρι. Αυτό το βραβείο λοιπόν ήρθε σαν να επιβεβαιώσει ότι κοίτα, έχουν περάσει τόσα χρόνια και κάτι μάλλον έκανες καλά. Κάτι μάλλον έχεις να πεις. Τώρα σε αυτό που λες για τα μίντια, αυτό είναι μάλλον κάτι που πρέπει να σκεφτείτε εσείς οι άνθρωποι.
0: Τον μίντια. Για μας το είπα.
1: Εγώ ξέρω ότι...
0: Γιατί
1: και εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν μου από το εξωτερικό που όντως δεν αναφέρθηκαν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και να προχωράω όπως μπορώ να προχωράω. Τώρα το αν θα αναφερθεί, δεν θα αναφερθεί,
0: ναι.
1: Που δεις προφ...

0: σχέση ενδεχομένως με τις προηγούμενες γενιές, είμαστε πολύ πιο φιλικοί ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε πολύ πιο αγαπημένοι. Μπορεί όχι όλοι, αλλά όσοι είμαστε, έχουμε πράγματα να ανταλλάξουμε, δεν έχουμε...
1: Να χωρίσετε πολλά.
0: Δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά. Αυτό νομίζω ότι είναι υπέρ μας, εγώ θεωρώ. Βλέπω επίσης ότι στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον, και ελπίζω να μην αλλάξει, οι άνθρωποι του χώρου έχουν αγάπη για τους καλλιτέχνες. Τους αγαπάνε τους καλλιτέχνες. Δεν είναι όλα μόνο νούμερα. Γιατί ωραία είναι τα νούμερα, και σαφώς τα νούμερα κάτι δηλώνουν, δεν, για κάποιο λόγο τα έχουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο εξωτερικό πολύ συχνά είσαι απλά, όπως μου είχε πει στο πρώτο μου συμβόλαιο στο εξωτερικό ο διευθυντής, μου λέει για μένα για τα επόμενα 5 χρόνια θα είσαι ή ένα πράσινο βελάκι ή ένα κόκκινο βελάκι. Αν είσαι πράσινο βελάκι είναι όλα καλά, αν είσαι κόκκινο βελάκι δεν είναι καλά. Δηλαδή το πράσινο σημαίνει ότι έχεις φέρει λεφτά, το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε μπει μέσα. Και ήταν τόσο ξεκάθαρο.
1: Δεν σου κόψε τα φτερά αυτό?
0: Καθόλου. Άλλα πράγματα μου κόψαν τα φτερά. Γιατί ήμουν πολύ πιο νέος και δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι ο καθένας είχε μια άποψη για μένα και μου την πετούσε στα μούτρα, και εγώ εκεί δεν είχα το όριο να πω μισό λεπτό. Γιατί έχω ακούσει από το ότι είμαι πολύ κοντός, ότι δεν είμαι αρκετά όμορφος, δεν είμαι αρκετά σεξι, δεν είμαι αρκετά καλός τραγουδιστής, παρά είμαι καλός τραγουδιστής. Έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς στις πιο άκυρες στιγμές. Εκεί εγώ δυστυχώς παρά ήμουν νέος και μάλλον και παρά ήμουν φοβισμένος ώστε να βάλω ένα όριο, και εγώ τα έτρωγα όλα αυτά. Αυτά με πειράξανε. Τα άλλα δεν με πειράξανε, ίσως γιατί ήταν και πολύ ξεκάθαρα. Καταλάβαινε ότι.
1: Ήξερες τι.
0: Ναι.
1: Και είναι καλό.
0: Και το έβλεπα και στην αντιμετώπιση τους επίσης. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Γιώργος Πέρης κοντά μας, εδώ στον Sky 100,3. Γιώργος Βράχνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά. Δημήτρης Γιατζόγλου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες,

0: Βελόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα μας. Καλώς ήρθατε. Μπερδεύτηκα τώρα, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο αργά και είπα καλησπέρα. Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο για το. Επειδή εμείς το πάμε μέχρι τη μία. Καταλάβατε. Λοιπόν, Γιώργος Περής. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος που είναι κοντά μας. Μια πολύ ωραία κουβέντα. Με αφορμή βεβαίως το ραντεβού την Πέμπτη το βραδάκι. Πέμπτη 9 Ιουλίου. Κήπος Μεγάρου Μουσικής. Μας εξήγησε τι θα απολαύσουμε εκεί. Μας είπε για την. Τιμητική διάκριση υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τι φορτίο έχει το κήπος, σου αρέσει ως χώρος, έτσι, τι... Είναι πάντως ένα τοπόσιμο πια, έτσι.
1: Βεβαίως. Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετικός χώρος από ό,τι έχω συνηθίσει να τραγουδάω, γιατί εμένα μου αρέσουν τα θέατρα. Εξού και δεν παίζω και σε μουσικές σκηνές το χειμώνα. Μου αρέσουν μόνο τα θέατρα. Μ' αρέσει η συνθήκη του θέατρου. Μ' αρέσει η επισημότητα του θέατρου. Οπότε ο κήπος έχει κάτι το τελείως διαφορετικό, κάτι το πολύ πιο ζεστό, πιο τρυφερό. Δεν σου κρύβω ότι πρόπερση που έπαιξα για πρώτη φορά είχα τεράστιο άγχος για το αν ο κόσμος μου πώς θα είναι. Αλλά με το που ανέβηκα και είδα όλο τον κόσμο απλωμένο και πόσο ωραία περάσανε και πόσο τελικά με είδαν και εμένα διαφορετικό, γιατί ήμουν πιο χαλαρωμένος, αν θέλεις, από ότι είμαι σε άλλες περιπτώσεις, μ' άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό φέτος ήθελα να ξαναπάω εκεί.
0: Αναφέρθηκες πριν στο ότι αυτό που σε χαροποίησε ιδιαίτερως και σε συγκίνησε με την διάκριση ήταν το ότι σκέφτηκες ότι από παιδί αυτό ήθελες να κάνεις. Τι ανάγκη ήταν αυτό, ανάγκη έκφρασης, ανάγκη... Τι ανάγκη ήταν ακριβώς το ότι από παιδί ήθελες να τραγουδάς?
1: Ήταν ανάγκη για αγάπη στην πραγματικότητα. Εγώ, οι γονείς μου χώρισαν και ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο στα 4 μου χρόνια. Ήταν ένα πολύ σκληρό και βίαιο και πολύ επώδυνο διαζύγιο. Και έπρεπε από κάπου να πιαστώ. Από κάπου έπρεπε να νιώσω ότι παίρνω και ότι δίνω αγάπη. Και εκεί βρέθηκε η μουσική στη ζωή μου. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι είμαι πολύ ευγνώμων στη μουσική, γιατί δεν ξέρω πού θα ήμουν σήμερα αν δεν υπήρχε μουσική. Μουσική τότε τουλάχιστον, σε αυτά τα πολύ μικρά μου χρόνια, μου έδωσε ένα ασφαλές καταφύγιο και μέσα στα χρόνια με έμαθε να πατάω γερά στα πόδια μου. Μου έδωσε την ελευθερία να γίνω αυτός που ήθελα να γίνω. Με ταξίδεψε, με πήγε σε μέρη που δεν είχα φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι θα πήγαινα. Και η φωνή μου πήγε σε ακόμα περισσότερα μέρη από ό,τι πήγα εγώ. Η μουσική με έμαθε να μην επιρρύπτω τις ευθύνες μου αλλού, να τις αναλαμβάνω εγώ. Οπότε το τραγούδι ήρθε. Ήρθε γιατί υπήρχε ένα παιδί το οποίο νιώθε μόνο του και είχε ανάγκη να αγαπηθεί και να αγαπήσει.
0: Ήσουν κλειστό παιδί δηλαδή?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Ήμουν το παιδί έπιπλο. Ήμουν το παιδί που το αφήνει σε μια γωνιά και δεν κουνιόμουν μέχρι κάποιος να έρθει να με πάρει και να με πάει εκεί. Το αστείο είναι ότι πριν χωρίσουν οι γονείς μου ήμουν ένα ασύλληπτο ζυζάνιο. Ήμουν Daredevil. Και μετά έγινα το ακριβώς αντίθετο. Ήμουν το παιδί έπιπλο.
0: Τι ακούσματα είχες? Δηλαδή, γιατί μου λες από πιτσιρίκι, έτσι, τι ακούσματα είχες?
1: Άκουγα πάρα πολύ φυσικά την Άννα Μούσχουρη, που ήταν και το απόλυτο ένταλμά μου.
0: Φυσικά, ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία.
1: Ναι, δεν είναι φυσικό καθόλου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ όμως τη Μούσχουρη, μάλλον λόγω της Ελλάδας και της Γαλλίας που υπήρχε στο σπίτι, έβλεπα έναν άνθρωπο που μπορούσα να συνεννοηθώ, γιατί και η Νάνα τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες και μου καθρέφτιζε κάτι που... Γιατί ξέρεις, εγώ πήγαινα στο σχολείο και μου λέγανε αν γίνει πόλεμος αύριο ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, ποιο μέρος θα πάρεις, ή είσαι πιο πολύ Έλληνας ή πιο πολύ Γάλλος. Όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα... Δεν μπορούσα να τα απαντήσω, δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, γιατί αισθανόμουν τα 2%. Στη Μούσχουρη λοιπόν έβλεπα αυτό το πράγμα. Έβλεπα έναν άνθρωπο που είναι Ελληνίδα, αλλά είναι και Γαλλίδας εντός εισαγωγικών. Άκουγα αυτή τη φωνή η οποία είχε κάτι το τρομερά γαλήνιο και διορθωτικό, αν πάρω την λάθος λέξη αυτή, αλλά είχε κάτι το τρομερά διορθωτικό στον πόνο που εγώ είχα ως παιδί, η φωνή της. Ταυτόχρονα ήταν ο Ζαβού.
0: Ήταν σωτηρίας, μάλλον το βλέπεις έτσι.
1: Ναι, βέβαια,
0: κάποιο τρόπο.
1: Βέβαια, σαφώς. Ταυτόχρονα είχα έναν, μάλλον χάρη στη Μούσχουρη, έναν έρωτα με το Χατζητάκι που τον έμαθα απ' έξω κανένα κατωτά. Με τον Ασναβούρ, πολύ. Μετά στην εφηβεία μου ανακάλυψα την Κάλλας στα 12 μου και πέρασα ένα διάστημα που ήθελα οπωσδήποτε να γίνω κλασικός τραγουδιστής και μελετούσα το κλασικό ρεπερτόριο με τρέλα. Μετά στα 15 ήρθε η Λάρα Φαμπιάν και η Σελίν Διόν, που ποιος θα μου έλεγε ότι με τη Λάρα Φαμπιάν
0: θα
1: τραγουδούσαμε μαζί και θα γινόμασταν φίλοι. Και παράλληλα οι μεγάλοι Έλληνες, ο Νταλάρας, η Ελευθερία, Ερβανιτάκη, η Πρωτοψάλτη, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που είναι η μεγάλη σχολή, ας πούμε. Πάντα μένα με σαγηνεύανε οι μεγάλοι τραγουδιστές, αυτές οι φωνές που έχουν έναν ολόκληρο κόσμο. Και από παιδί είχα μελετούσα με νηστέρι. Δηλαδή, άμα ρωτούσες τι έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στις 8 Μαΐου του 1987, ήξερα να σου πω ότι είχε βγάλει αυτό το δίσκο, πήγαινε εκεί, το ένα το άλλο. Και το ήξερα για όλους τους τραγουδιστές που πραγματικά αγαπούσα.
0: Είπες για τη Λάρα Φαμπιάν.
1: Mm-hmm.
0: Πώς το έφερε και... νομίζω ότι είχες πάει και σε μια τεράστια περιοδία της, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι, μου έδωσε την ευκαιρία στα 26 μου, 27 μου χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα. Ήμουνα το opening act της τότε, ναι, στη μεγάλη περιοδία που είχε κάνει στην Ευρώπη. Μετά κάναμε ένα ντουέτο μαζί στον πρώτο μου γαλλικό δίσκο. Μετά γράψαμε δύο τραγούδια μαζί. Και μετά πήγα guest σε κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες στον Καναδά. Και έχουμε κάνει και 2-3 άλλες σε διάφορα άλλα μέρη. Η Λάρα είναι αστεία, γιατί εγώ την είχα σαν πρότυπο και στον δεύτερο μου δίσκο που έκανα, σε ένα διάλειμμα που ήταν τα μοναδικά χρόνια που έφυγα από την Μήνο CMI και που ακόμα τα καταργέμαι αυτά τα χρόνια, έβγαλα ένα δίσκο που τον άκουσε εγώ, η μάνα μου και ίσως και άλλοι τρεις φίλοι μου, που αυτό δεν είναι σίγουρο να σου πω την αλήθεια, μπορεί και οι φίλοι μου να μην τον άκουσαν. Όμως εκεί μέσα είχα δύο τραγούδια της Λάρα Φαμπιάν που είχα κάνει στα ελληνικά, που είχα γράψει εγώ κιόλας το στίχο σε ένα τραγούδι. Και όταν τη γνώρισα, την είχε φέρει τότε ο Μάριος Φραγκούλης, στο Αθηνών Αρένα, που ήταν guest του και τραγούδουσα και εγώ εκεί. Και την ώρα που πάει ο Μάριος να μας συστήσει και της λέει Λάρα από εδώ, και αυτή φωνάζει και λέει, α, Γιωργάκι μου, και με παίρνει αγκαλιά. Και τώρα που με ξέρεις, μου λέει, τι νόμιζες, μου λέει, θα σε άφηνα να πεις τα τραγούδια μου έτσι. Έχω δει όλα σου τα βίντεο στο YouTube και έχω ακούσει όλα σου τα τραγούδια. Και εκεί συνδεθήκαμε με έναν πολύ, πολύ όμορφο τρόπο. Η Λάρα έχει μια πολύ σπάνια γενεοδορία. Θυμάμαι ότι εκείνη την χρονιά που εγώ ήμουνα 25 χρονών, 26 κάπου εκεί, ήταν να κάνουμε ένα ντουέτο μαζί και είχαμε κάνει πρόβα το τραγούδι στο δικό της τόνο, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ χαμηλό και ακουγόμουν σαν χάλια, ήμουν σαν νταλίκα. Και γυρνάει η Λάρα με αυτή την φοβερή γενοδορία και μου λέει, άκου, αν εγώ τραγουδάω μαζί σου είναι γιατί θέλω να σε δουν όλοι αυτοί να τραγουδάς μαζί μου. Οπότε εσύ πρέπει να ακούγεσαι καταπληκτικά. Θα κάνουμε το τραγούδι στο δικό σου τόνο για να ακούγεσαι εσύ φοβερά και εγώ μη σε απασχολεί, κάτι θα βρω να κάνω, θα κάνω μια δεύτερη φωνή, κάτι θα βρω να κάνω. Αυτό σου ήταν ένα τεράστιο μάθημα για μένα, να έχω το απόλυτο ένταλμα της εφηβείας μου, που είναι μια τεράστια σούπερστάρ να σου λέει πάρτις και είναι δική σου. Και μετά όταν κάναμε το ντουέτο μαζί που ακούστηκε πάρα πολύ στον Καναδά, στη Γαλλία, αυτά. Πάντα έβλεπα και τελικά το έδεσε όλες τις μεγάλες συνεργασίες της ζωής μου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ο Μισελ Εγκράν, ο Πλάστη Ντομίνγκο, ο Μάριος, ο Φραγκούλης, η Ελευθερία Σβανιτάκη, όλοι πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες, με όλη την έννοια της λέξης. Στον νεότερο καλλιτέχνη δεν θα δείξουν ανταγωνιστικότητα. Αναγνωρίζουν τη δίψα, όσο και αν μπορεί κάπου να τους ξεβολεύει ή να έχει κάτι επιφόβο από την άλλη, όμως επειδή αναγνωρίζουν στο μάτι τη φωτιά αυτή που καίει, όλοι θα φερθούν με εισάξιο σεβασμό. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, αυτό το έζησα.
0: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος και ακόμπλεξάριστος όπως αυτή, ας πούμε, η περιγραφή που μου έκανες για την Λάρα Φαμπιάν. Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο τόσο γεμάτο.
1: Φαντάζομαι στον καθένα είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Είναι τα βιώματα, είναι τα τραύματα, είναι. Στην περίπτωση μου είναι η ψυχανάλυση σίγουρα, ατελείωτη. Και στην περίπτωση της Λάρας, γιατί έχει κάνει πολύ ψυχανάλυση και εκείνη. Νομίζω έχει να κάνει με το κατά πόσο. Με το κατά πόσο έχεις τη διάθεση να σκαλίζεις την ταυτότητά σου κάθε μέρα και να λες πού είμαι σήμερα, είμαι εδώ και ποιος είμαι, είμαι αυτός, είμαι οκ, okay, με αυτό, είμαι οκ, okay, με αυτό. Νομίζω ότι όταν αφήνεις τρύπες να μεγαλώνουν και να γίνονται τεράστιες πηλιές που δεν καλύπτονται με τίποτα, εκεί υπάρχει πρόβλημα, εκεί αρχίζουν τα ζόρια. Εγώ όμως ήμουν πάρα πολύ προστατευμένος και πολύ τυχερός και το λέω με πολύ μεγάλη συνείδηση γιατί πια κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια σχεδόν, 20 στη δισκογραφία και άλλα 5 πριν. Η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο. Παρά το ότι η δουλειά παίζει τον ναι. πρώτο ρόλο, η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Σε τι σε θεωρείς τυχερό?
1: Στο ξεκίνημά μου. Ξεκίνησα με το Μίμι Πλέσα και βρέθηκα σε μια οικογένεια που μου επέτρεψε να μεγαλώσω με τον πιο ωραίο τρόπο. Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά έγινε στη Μήνο CMI που με πήρε η Μαργαρίτα Μάτσα. Ήμουνα 20-21, κάπου με άκουσε. Μου έκανε τον πρώτο μου δίσκο με πολύ αγάπη. Τα παιδιά. Με την Αλεξία γνωριζόμαστε πραγματικά 20 χρόνια. Που ήμουνα μωρό παιδί, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα, όχι τι είναι τα δελτία τύπου και συνέντευξη, δεν είχα ιδέα. Και βρέθηκα πολύ προστατευμένος μέσα σε αυτό. Μετά βγήκα στο εξωτερικό. Η πρώτη μου. Το management μου, ας πούμε, μετά ήταν πολύ οικογενειακό. Οι καλλιτέχνες. Το ότι βρέθηκα. Για κάποιους λόγους βρέθηκα με καλλιτέχνες που δεν ένιωσα απειλή ποτέ. Ποτέ. Με τον Λεγκράν, ας πούμε, που έβλεπα τον άλλον ήρωα των παιδικών μου χρόνων, με τα 127 Όσκαρ που έχει πάρει, ξέρω εγώ, και τα 200 γκράμι, τον έβλεπα να μου μιλάει σαν να είμαστε ίσοι, ενώ δεν ήμασταν. Οπότε, έχω μεγάλη συνέστηση του ότι ναι, μπορεί να κυνήγησα πράγματα σίγουρα, δούλεψα ατελείωτα, έχω ρίξει ατελείωτο, έχει στάξει πολύ υδρότας από το κεφάλι μου για να πετύχω κάποια πράγματα, αλλά υπήρξα και πολύ τυχερός και είμαι ακόμα, Θεέ μου, ελπίζω.
0: Είναι ωραίο να το ακούς αυτό και να το πιστεύεις έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια έχεις οριστεί και πρεσβευτής καλής θέλησης
1: Της UNICEF.
0: Ναι. Για την Ελλάδα με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Έτσι. Να, μια άλλη πτυχή ενός καλλιτέχνη.
1: Αν με ρωτάς, αυτό είναι το. Που δεν με ρωτάς, αλλά θα σου το πω. Είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Που θα έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου.
0: Γιατί ας με θεωρείς πιο σημαντικό αυτό από τον τίτλο Υπότιτλο Γραμμάτων και των Τεχνών από την Γαλλική Δημοκρατία. Εγώ καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά θέλω να μας το πεις εσύ. Επειδή εγώ δεν σε ρώτησα.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να μπορείς να δουλεύεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα, η μουσική, αυτά είναι όλα υπέροχα και έχω αφοσιωθεί και έχω δώσει όλη μου τη ζωή σε αυτό. Δόξα τω Θεώ. Όμως, ακριβώς επειδή έχω υπάρξει εγώ ίδιος ένα παιδί κάποτε πολύ μόνο και πολύ απροστάτευτο, το γεγονός ότι σήμερα μπορώ με αυτή την πολύ μικρή προσφορά, τέλος πάντων, με αυτή την πολύ μικρή. Δεν μου έχετε λέξει τώρα, τέλος πάντων.
0: Συμβολή, συνεισφορά.
1: Με τη συμβολή, πολύ σωστά. Το ότι μπορώ κάπως να ξέρω ότι υπάρχει ίσως ένα παιδί κάπου που το βράδυ θα κοιμηθεί και θα νιώσει λιγότερο μόνο του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από αυτό.
0: Επιτυχία τι θεωρείς? Γιατί έχουμε ακούσει τα μίλια ως τόση ώρα. Δηλαδή,
1: θα σου πω,
0: η Λάρα Φαμπιάν κόντεψα να την γνωρίσω και εγώ προσωπικά μέσα από την περιγραφή τόση ώρα. Έτσι, δηλαδή.
1: Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτή τη λέξη.
0: γιατί... για το ότι είναι επιτυχία.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς έχω υπάρξει τόσο εγκληματικά αυστηρός με τον εαυτό μου, που δεν μπόρεσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να αντιληφθώ κάτι ως επιτυχία. Ποτέ. Πάντα, ακόμα και σε στιγμές εξωπραγματικές που έχω ζήσει, έλεγανε αύριο τι κάνουμε. Δεν... ίσως γιατί υπήρχε αυτή η φωνή στο σπίτι, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα ποτέ. Οπότε η επιτυχία για μένα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Επιτυχία σίγουρα σε κάποιο βαθμό είναι τα νούμερα. Okay. Αυτό όλοι το ξέρουμε.
0: Το πράσινο βελάκι.
1: Το πράσινο βελάκι. Επιτυχία όμως νομίζω κυρίως είναι αντέξεις το χρόνο. Mm-hmm. Να μπορείς να είσαι εδώ. Γιατί σημαίνει ότι έχεις κάτι να πεις, σημαίνει ότι έχεις μια σταθερότητα στη σχέση σου με το κοινό και στο τι έχεις να τους δώσεις και δεν είναι κάτι το εφήμερο. Γιατί η σχέση που διαμορφώνει ο καλλιτέχνης με το κοινό του είναι μια σχέση που είναι ερωτική, φιλική, υπαρξιακή, καρμική, ψυχολογική. Είναι μια πολύ, πολύ περίπλοκη και στρογγυλή σχέση. Αν λοιπόν αυτή τη σχέση για κάποιο λόγο μπορέσεις να την κρατήσεις και να παραμείνεις, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματική επιτυχία. Επιτυχία είναι τι θα αφήσεις πίσω σου, τα τραγούδια, στη δική μας την περίπτωση, τα τραγούδια αυτά που το κάθε αυτό τρίλεπτο πραγματάκι, αν θα μπορέσει να αγγίξει ανθρώπους και να μιλήσει μέσα τους και να τους συντροφεύσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, καλή, χαρούμενη, κακή, φρικτή, αυτό είναι επιτυχία. Mm-hmm. Πολλά πράγματα είναι επιτυχία. Επιτυχία είναι να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος και να είσαι καλά με τον εαυτό σου.
0: Ευτυχία.
1: Όταν τη βρω θα σου το πω.
0: Κάτσε, δεν μπορεί. Δηλαδή όχι. Τι σε κάνει ευτυχισμένο? Αυτό μπορείς να το καταλάβεις, δεν είναι...
1: Πολλά πράγματα μου δίνουν στιγμιαία ευτυχία, αν θέλεις.
0: Καλά, έτσι, στιγμές, για στιγμές.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί
1: η μουσική,
0: να είναι μόνιμος...
1: Η μουσική κάτι... μου δίνει ευτυχία.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι της ζωής μου, η φύση, η επαφή με το κοινό, το μαγείρεμα, αυτά μεγάλα, ωραία ελληνικά τραπέζια που καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι για να φάμε μεσημεριανό και χωρίς να το καταλάβουμε έχουμε περάσει στο βραδινό.
0: Και μια μακαρονάδα στο τέλος για κούτο.
1: Ακριβώς. αυτό μου δίνει ευτυχία. Αυτά, απλά πράγματα. Δεν...
0: Ποια θεωρείς την δική σου επανάσταση?
1: Πόπο, μου βάζεις δύσκολα πράγματα. Επανάσταση, θα σου πω... Επειδή εγώ δεν έκανα εφηβική επανάσταση ποτέ, την έκανα στην πραγματικότητα γύρω στα 38 μου, 37-38 εκεί, όπου μαζί με την ψυχανάλυση άρχισαν να μου σκάνε πράγματα τα οποία δεν ήξερα τι να τα κάνω. Την πραγματική επανάσταση την έκανα στην τελευταία διετία, που αποφάσισα ότι έπρεπε να απαλλαγώ από δικά βάρη. Μου βάρη, από αλυσίδες που εγώ είχα βάλει στον εαυτό μου, από ανασφάλειες που δεν είχαν λόγο να υπάρχουν πια, από ανθρώπους που υπήρχαν στη ζωή μου που δεν είχαν λόγο να είναι. Αυτή ήταν η επανάσταση.
0: Άρα να τι μπορεί να είναι ευτυχία. Άρα,
1: βέβαια.
0: Σε πολύ σημαντικό βαθμό την έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή.
0: Είναι ωραίο να... Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμη περισσότερο? Δεν είναι κακό.
1: Δεν νομίζω ότι μετριέται η ευτυχία. Ναι, νομίζω okay. ότι είναι...
0: Εξάλλου ναι, όπως είπες, είναι και στιγμές. Δεν μπορεί να είναι μόνος ένας.
1: Νομίζω ότι είναι εφευγαλαία.
0: Ναι.
1: Όπως και η επιτυχία είναι εφευγαλαία. Είναι στιγμές που μπορεί να έρθουν και να φύγουν.
0: Και επειδή τελειώνουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Στη ζωή τι σε φοβίζει περισσότερο?
1: Πολλά πράγματα με φοβίζουν. Ξέρεις, στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρης. Ενώ για το τραγούδι γίνομαι λιοντάρι. Μπορώ τώρα, όπως σήμερα μου πεις, μπορείς να πας στο αεροδρόμιο, να πας σε ένα αεροπλάνο, να πας στην Τανζανία, να πεις δύο τραγούδια. Θα μπω όπως είμαι και θα φύγω, δεν έχω πρόβλημα. Στη ζωή μου πολύ φοβητσιάρης. Με φοβίζει η αδικία. Με φοβίζει...
0: Άρα και η αναξιοκρατία.
1: Βεβαίως. Με φοβίζει...
0: Εκεί υπερισχύει ο Γάλλος.
1: Μπα, μην το λες, και οι Έλληνες πιστεύω ότι το έχουμε αυτό. Με φοβίζει.
0: Όχι, υπερισχύει ο Γάλλος με την έννοια ότι εκεί είναι λίγο το κράτος δικαίου είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το.
1: Εντάξει,
0: πιο αξιωματικό υποψιάζουμε, δεν είναι.
1: Αλλά. Είναι, αλλά μην φανταστείς ότι υπάρχουν και τεράστιες αποκλίσεις. Με φοβίζει το ότι βλέπω παιδιά να ξεβράζονται σε παραλίες. Με φοβίζει η επιθετικότητα που βλέπω παντού στο δρόμο. Με φοβίζει το ότι ζούμε σε μια εποχή που αν με ρωτάς από όλα αυτά που συμβαίνουν, για μένα το πιο επικίνδυνο είναι ότι οδεύουμε σε μια εποχή που ενοχοποιείται το συναίσθημα. Γιατί υπάρχει τέτοια ανασφάλεια που γίνονται πράγματα ερήμην μας, που θέλουμε βεβαιότητες. Το συναίσθημα όμως είναι ανεξέλεγκτο. Γιατί σήμερα νιώθω έτσι, μετά μπορώ να νιώσω κάτι άλλο και αυτό κάνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό με φοβίζει, το ότι από κάπου υπάρχει αυτή η τάση το συναίσθημα να είναι φημωμένο. Αυτό με φοβίζει πάρα πολύ.
0: Ραντεβού την Πέμπτη, έτσι.
1: Βεβαίως, στον κήπο του Μεγάλου.
0: Πιαμένουμε στην Τετάρτη, οπότε θα μιλήσουμε για αύριο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, σωστά. 9 του μήνα στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής.
1: Στις 9 η ώρα ακριβώς.
0: 9 η ώρα ακριβώς. Αφού δεν θα κάνεις κάτι το καλοκαίρι, πώς το σκέφτεσαι? Μου είπες, είναι η μόνη συναυλία που θα δώσει.
1: Θα είμαι στο στούντιο για τη χορογραφώ έναν δίσκο, τον επόμενο μου ξένο δίσκο.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: όποιος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτοειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά την συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών επιλών και την κυβερνοασφάλεια. Πρόκειται για μια συμφωνία που κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνω του 4%. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε απόψε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες ένα δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς, το οποίο και κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάξης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχειρήσαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφόρων, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο. Από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκυριακού ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας με το σκορ να είναι 0-0 στο ημίχρονο. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Σκάι στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλημέρα πια, είμαστε Τετάρτη, 8 του μήνα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Ωραία βραδιά, εναλλαγές θεμάτων, έτσι δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Και είναι η ώρα που σκέφτηκα να πεταχτούμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και να συναντήσουμε έναν εκπληκτικό τύπο. Μακάρι να ξανάρθει κάποια στιγμή και να τον έχουμε και στο στούντιο για μία ώρα. Είναι ο ξεναγός Γιάννης Κουρτέσογλου. Δεν θέλω να του φάω ώρα γιατί οι μέρες είναι γεμάτες. Υπάρχει τουρισμός στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ. Και θέλω να τον έχουμε κοντά μας έτσι να μας δώσει λίγο το κλίμα των ημερών στην Κωνσταντινούπολη. Πώς πάει η δουλειά, πώς είναι μπαίνοντας το καλοκαίρι η πόλη. Και βεβαίως και πολλά πολλά ακόμη που θέλω να συζητήσουμε. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Μας ακούει ο Γιάννης? Κάτσε. Μάλλον, Ρούλα μου, ας προσπαθήσουμε εκ νέου γιατί το πιάσε το γλυκό του τώρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα πετύχουμε γιατί κρίμα τώρα. Θέλω να την έχουμε αυτή την κουβέντα για πολλούς πολλούς λόγους. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Η Σοφία Καλαβρού στην αριστεταξία. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τετράωρο και απόψε, τετράωρο και αύριο. Τετράωρο και την Πέμπτη. Οπότε μετά θα γυρίσει. Θα γυρίσει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εγώ μετά έχω κάτι μαγκαζίνο και τα λοιπά. Μέχρι τις 20 του μήνα, από ό,τι θα κάτσουμε για λίγες μέρες. Μετά ξανάρθουμε 3 Αυγούστου και θα ξαναφύγουμε 17. Οπότε και τον Αύγουστο, 2 εβδομάδες, θα έχουμε κάτι τετράωρο πάλι. Νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει από το πρόγραμμα.

0: Για να δούμε τώρα, θα καταφέρουμε να έχουμε τον Γιάννη κοντά μας. Ο Γιάννης μας ακούει?
1: Τώρα σας ακούω, καλησπέρα.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ χαίρομαι που σ' ακούω. Να ξέρεις ότι αυτό λέω, πότε θα ξανάρθει στην Ελλάδα να τον έχουμε κοντά μας για μία ώρα, γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή κουβέντα.
1: Θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά. Ελπίζω σύντομα να κατεβώ και εγώ στην Αθήνα να έρθω κοντά σου.
0: Μόνο.
1: Ωραία, Κωνσταντινούπολη.
0: Πώς είναι τώρα?
1: Ναι.
0: Πώς είναι τώρα γενικώς?
1: Έχει δουλειά. Έρχονται αρκετοί πάλι Έλληνες. Τελειώσαν τώρα και τα σχολεία κλείσανε. Κάποιοι εντάξει πήγανε καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά στην Ελλάδα και αυτά. Κάποιοι που έχουν κοντά τη θάλασσά τους ούτως ή άλλως ευκαιρία κάνουν κάποιο τρίμερο απόδραση για την Κωνσταντινούπολη. Γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν έχει θάλασσα να εξυπηρετήσει αυτό το κοινό. Αλλά έχει άλλα θέματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος που να επισκεφθεί την Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο, την Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και τα παλιά τα ελληνικά τα μέρη. Και έτσι έχουμε αρκετούς ακόμα επισκέπτες. Συνεχίζει ο τουρισμός.
0: Ναι. Η Αγία Σοφιά σε τι κατάσταση είναι? Γίνονται κάποια έργα,
1: είναι
0: έτσι.
1: Σε μια δύσκολη κατάσταση, γίνονται αρκετά έργα.
0: Καλά, και ήταν έργα απαραίτητα, έτσι. Αν συνυπολογίσει κανείς και την επικινδυνότητα ενός, ας πούμε, σεισμού, ενός, ή μέσα αυτά που είχαν ακουστεί, ότι ακόμα και από τις ανάσες είχαν αρχίσει να υπάρχουν προβλήματα κτλ. Σε σοβάδες κτλ. Οπότε, όντως, ήταν έργα απαραίτητα αυτά, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ήδη αυτά τα απαραίτητα έργα ήρθε πια η στιγμή να γίνει αυτή η μεγάλη συντήρηση. Το λιγότερο λένε για δεκαετία θα διαρκέσει αυτό το έργο και έτσι θα αναπαλαιώσουν τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Σας ακούω, καλησπέρα Δημήτρη, καλά είσαι?
0: Ναι. Μας ακούει ο Γιάννης?
1: Θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά, ελπίζω σύντομα να κατεβώ και εγώ στην Αθήνα να έρθω κοντά σου.
0: Γιατί ξαναπήγε
1: ωραία, Κωνσταντινούπολη.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα? Γιάννη, μας ακούς?
1: Έχει δουλειά, έρχονται αρκετοί πάλι Έλληνες. Τελειώσαν τώρα και τα σχολεία κλείσανε. Κάποιοι εντάξει πήγανε καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά στην Ελλάδα.
0: Σου πω κάτι, περίμενε.
1: Κάποιοι που έχουν κοντά τη θάλασσά τους ούτως ή άλλως ευκαιρία κάνουν κάποιο τρίμερο απόδραση για την Κωνσταντινούπολη. Γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν έχει θάλασσα να εξυπηρετήσει αυτό το κοινό, αλλά έχει άλλα θέματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος που να επισκεφθεί την Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο, την Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και τα παλιά τα ελληνικά τα μέρη. Και έτσι έχουμε αρκετούς ακόμα επισκέπτες. Συνεχίζει ο τουρισμός.
0: Μάλιστα. Το ξανακούσαμε. Γιάννη, μας ακούς?
1: Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, γίνονται αρκετά έργα, προς όφελος βέβαια γίνονται αυτά τα έργα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, περίμενε. Κάτι έχει γίνει, παιδιά, και ξανακόντυσε την κουβέντα την ίδια. Για κλείστο τώρα, περίμενε. Για κλείστο, βάλε λίγο ένα τραγούδι.

0: Έλα μόνο.
1: Λοιπόν, γελάω γιατί 35 χρόνια που δουλεύω δεν ήξερα τι είχε αυτό το πράγμα. Ήταν λες και είχαμε ηχογραφήσει την κουβέντα. Το AI φταίει. Τι φταίει, μπορείς να μου εξηγήσεις, τι έχει γίνει τώρα. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα πετύχω.

0: έστειλε μήνυμα ο Γιάννης, μου λέει: έχει πρόβλημα η γραμμή σας και την προηγούμενη φορά έτσι λέει, με ρίχνει το σύστημα. Για κάτσε να προσπαθήσουμε τελευταία φορά, Γιάννη μου. Γιάννη, μας ακούς τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Όχι, ξέρεις τι έγινε πριν. Ξανακούσαμε όλη την κουβέντα, λες και την είχαμε ηχογραφήσει. Φοβερό. Ξέρεις τι είναι. Κάτι. Σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι, πρόσεξε να δεις τώρα, που τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν πάρα πολύ. Αυτό είναι.
1: Όλα μπορεί να γίνονται.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, λέγαμε για την Αγία Σοφιά, σε τι κατάσταση είναι?
1: Γίνονται συντηρήσεις στην Αγία Σοφία προς όφελος της Αγίας Σοφιάς, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στατικότητας και με σεισμούς και αυτά. Και έτσι για το μέλλον της Αγίας Σοφίας ή προς το καλύτερο, γίνονται θετικές συντηρήσεις που τις βλέπουμε βασικά τώρα αυτά τα έργα που γίνονται, τους τελευταίους περίπου 6-7 μήνες. Αλλά λέγεται ότι θα διαρκήσει πάνω από μία δεκαετία όλη αυτή εδώ η συντήρηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρίως από ποια μέρη της Ελλάδος έρχονται τέτοια εποχή? Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα ή γενικώς?
1: Γενικώς έρχονται από την Ελλάδα. Κάποιοι κάνουν διακοπές, παράδειγμα, πάνε τώρα στα Σακώνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάτι έχει.
0: Παιδιά, ξαναρχίσαμε. Άστο. Μας ακούει ο Γιάννης.
1: Όλα μπορεί να γίνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, αφήστε το, αφήστε το. Πες του Γιάννη χιλιά συγγνώμη. Κάλεσε τον να. Και άστο, δεν πειράζει. Του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει τελειώσει και η σύνοδος κορυφής. Θα έχουν σταματήσει και τα πρέντα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

0: αυτό, παιδιά, υποκανονικές συνθήκες θέλει ανάλυση που έχουμε πάθει. Είναι, συζητάμε με τον άνθρωπο και ακούμε την κουβέντα δεύτερη φορά. Όχι, δεν είναι αντίλαλος. Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά, παιδιά, πώς εξηγείται αυτό τεχνικά. Να σου πω, Βραχνέ, μπορούμε να το εξηγήσουμε με κάποιο τρόπο ή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ας το.
0: Λοιπόν, ίσχυει το www.skyradio.gr. Πώς έλεγαν, ωραία το λέει ο Ιάκωβος, πώς έλεγαν παλιά ο δαίμονας του τυπογραφείου, έτσι είναι ο δαίμονας της κονσόλας. Παιδιά, δεν έχει ξανατύχει να ξανά, δηλαδή ξανά άκουσα τη συνομιλία μας, δύο φορές. Δεν γίνεται αυτό.

Όχι, θέλω να το διακομωδήσω αυτό. Είμαι 4 ώρες εδώ, μιλάω. Έχω να κάνω μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν πετυχαίνει. Δηλαδή, πού να τα πω αυτά. Λοιπόν, να σας πω ένα ωραίο βιβλίο. Το βρήκα. Το παιδί σου έχει άγχος. Πού να δεις ο ηχολήπτης. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Αφήστε να δείξεις το βιβλίο, βάλε κανένα τραγούδι, γιατί τώρα δεν έχει πια σε βρικό γέλιο. Δεν γίνεται.

παιδιά, και ένα ακούει και η διευθύντρια προγράμματος πάνω απ' όλα. Δηλαδή, πρόσεξε, το ξαναλέω. Μιλάμε κανονικά με τον άνθρωπο. Έχουμε βγάλει τα σωδικά μας τις προηγούμενες τρεις ώρες. Έχουμε εδώ καλεσμένους στον Ατάλο κτλ. Παίρνουμε Κωνσταντινούπολη, μιλάμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και από εκεί μετά ξαναπέζει κασέτα. Και στέλνει μήνυμα και διευθύντρια προγράμματος και σου λέει: μόνο σε σένα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν λες πάλι καλά που είμαι εδώ και είμαι ψύχραιμος, έτσι. Δηλαδή, ψύχραιμος, δηλαδή. Το διακομόδησε αυτό. Δεν μπορείς, παιδιά, να το. Αυτό θέλει εξήγηση επιστημονική. Δηλαδή, ήθελε κάποιος να μας πει για UFO, δεν το βγάλαμε και έχουμε αυτό τώρα το αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Και μου έρχονται τώρα μηνύματα, μας έπιαξε τη διάθεση με τη συνομιλία και την ηχογράφηση.

Και πώς το είχε κάνει παλιά ένας παρουσιαστής τηλεόρασης που μιλούσε με το βίντεο. Αυτό είπαμε και εγώ τώρα. Μόνο που εγώ δεν το έκανα. Δηλαδή δεν έγινε εσκεμένα. Παιδιά, άντε τώρα εγώ να κοιμηθώ μετά από τέτοιο γέλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. 5 η ώρα το πρωί θα με πάρει ύπνος. Και μου λέει ο Ιακώβος το εξής. Μου είχε τύχει, λέει, παλιότερα ακριβώς το ίδιο πράγμα, κάνοντας ηχογράφηση με μια μπάντα όπου είχε πατηθεί κατά λάθος το loop στην κονσόλα και ένα λεπτό ακούγαμε ό,τι ακριβώς είχαμε παίξει το τελευταίο ένα λεπτό. Μόνο που εμείς δεν έχουμε αυτό εδώ το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Λες να έχουν τώρα πρόβλημα οι γραμμές εξωτερικού, γιατί μετά έχουμε Φραγκφούρτη. Μήπως ξανακούμε τον Δημήτρη διπλή φορά. Καλά, αν το ζήσουμε και αυτό. Να το μου ήρθε, λέει ο Γιώργος Αυτέας του ραδιοφώνου. Η Έλενα, ρε εσείς, σας έφτιαξε το κέφι, έτσι. Μου λέει, κάποια φάση νόμιζα ότι άνοιξε ένα παράλληλο σύμπαν και ξανακούω το ίδιο. Αυτά είναι. Ορίστε, σας έφτιαξε το κέφι. Τι άλλο θέλετε? Πλησιάζει 12:30. Μετά έχουμε και λίγο Αθήνα Μαράκι, ευτυχώς. Άντε λίγο να μαζευτούμε. Αυτή τώρα η μουσική επιλογή τι είναι, να ρίξει τα πνεύματα? Επίσης, η διευθύντρια γιατί δεν κοιμάται τέτοια ώρα? Μας παρακολουθεί. Δύο μας παρακολουθούν. Η Πουπουλίδη και ο Κοριός που δημιούργησε το πρόβλημα.

Και ο Γιώργος Μουρού της παιδιά στην παρέα μας πραγματικά μου λέει κορυφαία στιγμή. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ακούω κάθε πρωί. Εξήγησέ μου τώρα πώς θα τα αντιμετώπιζες στον αέρα. Σε παρακαλώ ειλικρινά πάρα πολύ να μας το εξηγήσεις. Η κυρία Τζένι Πουπουλίδου έχει τα φιλιά από την Αλεξία Στουρνάρη. Ωραία. Εγώ είμαι εδώ τώρα για να στέλνω χαιρετίσματα. Ένας να με σώσει δεν υπάρχει. Παρεπιπτόντως μου λέει στα διόδια της Αττικής Οδού έχει κίνηση. Στην έναρξη της Αττικής Οδού από την μεριά του Λαβρίου ήδη 12 και τι. Γιατί, τι έχει γίνει? Πάνε προς κέντρο? Κάτσε να το δω λίγο στο χάρτη. Περίμενε. Ναι, δεν μου το δίνει εδώ. Αλλά αν έχουν θέμα, αν υπάρχει οπουδήποτε θέμα, καλέστε το 2-10-48-0-100, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ να σας πω να πάρετε, δεν ξέρω τι θα πείτε. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε λούπα πάλι, να τα ακούμε δύο φορές. Αλλά πάρτε σε ένα τηλέφωνο, 2-10-48-0-100-74. Να τώρα, γιατί ήθελα να μου πει για τα UFO, γιατί αυτό είναι χρήσιμο. Θα μου έδινε μια εξήγηση για αυτό που πάθαμε. Κατάλαβες, δεν θα το ψάχναμε τη λογική να βρω μια απάντηση στο ερώτημα. Τι έγινε απόψε?

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας πληγμάτων σε 3 δεξαμενόπλια το τελευταίο 24ωρο, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: παρακαλέσω τον Ιακωβό να στείλει αριθμό κινητού για να βγει στον αέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με μου λέει μέσα στα μάξι, δεν μπορώ να κρυφτώ από τα γέλια. Στην ουρά και για να πληρώσω την Αττική και με κοιτάνε όλοι γύρω-γύρω και γελάνε χωρίς να ξέρουν γιατί γελάω. Κλείσε κανένα παράθυρο, ρε. Κλείσε, βάλε λίγο κλιματισμό να μην σ' ακούνε. Μπορεί να θεωρούν ότι κάτι λες στην ανοιχτή ακρόαση του αυτοκινήτου και μπορεί να είναι αστείο. Κλείσε όμως κανένα παράθυρο, σε κοιτάει ο κόσμος και σου λέει τι έπαθω τρελός. Πες, ακούω Sky. Αυτό είναι. Και να σου πω κάτι, στείλε αριθμό κινητού, θέλω να σε βγάλω στον αέρα. Έλα τώρα, εντάξει, εμείς θα πληρώσουμε. Θα σε καλέσουμε εμείς. Δεν συγχρεώνουμε τίποτα. Λοιπόν, άκου μαράκι, τι πάθαμε. Βγάζω από την Κωνσταντινούπολη το φίλο μου, το Γιάννη, τον ξέναγω.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε. Ξαφνικά κόβε τη συνομιλία. Ναι. Και αρχίζει και αρχίζει ξαναπέζει η συνομιλία μας από την αρχή.
1: Α, πώς έγινε αυτό.
0: Βάλε τις πύλες στο ανεξήγητο, εσύ.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Δύο φορές έγινε. Ρε, να πάρουμε και άλλους σταθμούς, να το πούμε, να γίνουμε είδηση. Λοιπόν, δοκίμασα τα γλυκά της μάνας σου.
1: Ναι.
0: Αυτά τα...
1: Λουκούμια.
0: Ανεβατά.
1: Ναι.
0: Τα ανεβατά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη, κόπηκε η γραμμή. Γιατί τώρα έχω κολλήσει.
0: Ναι.
1: Κόπηκε η γραμμή.
0: Εμείς δεν έχουμε πάθει. Κόπηκε η γραμμή.
1: Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος.
0: Και ξανακούγαμε τη συνομιλία με τον άνθρωπο. Χωρίς τις δικές μου ερωτήσεις.
1: Κάτι έχει πατήσει εδώ ο βραχνός.
0: Παιδί μου, αυτό δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Στην αρχή με κοιτούσε, σου λέει τι έχει γίνει. Δεν γινότανε. Κάντε αλήθεια σου λέω. Δεν. Για πες μας για το πώς γίνεται αυτό το ωραίο γλυκό. Α, άκου, τώρα μου ήρθε παιδιά ολόκληρο κατεβατό. Περίμενε. Ρουλά, πάρε τον Ιάκωβο, έχει στείλει αριθμό κινητού. Τώρα αυτό εδώ να το gbbc.com. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω τους όρους. Μπορεί να συμβεί αυτό από αρκετά τεχνικά αίτια και συνήθως δεν σημαίνει ότι γράφεται ή ότι κάποιος ακούει την κλίση. Βρεαστιευόμενοι το είπαμε. Το πιο συνηθισμένο λέει είναι το οίκο κάθετος loop. Μια σύνδεση δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Ένα μέρος του ήχου επιστρέφει καθυστερημένα στο δίκτυο και ακούς τη φωνή ή ακόμα αποσπάσματα της συνομιλίας σαν επανάληψη. Αυτό παιδιά ήταν φοβερό. Τώρα, να το εξηγήσουμε όλο αυτό, φίλε μου, gpapaki.bbc.com, μου είναι κομματάκι δύσκολο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα υπάρχει εξήγηση.
0: Εγώ, λέει, θα είχα γίνει έξαλλος, εσείς απλούστατα είστε έξοχος υπέροχος, όπως και ο καλεσμένος σας. Ακόμα γελάνε. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε, πρόσεξε άγγελε. Ωραία, μου τυχαίνει αυτό το πράγμα. Τι ήθελες να κάνω. Αν δεν το διακομωδήσεις, πρώτα απ' όλα στην αρχή δεν καταλάβαινα τι έγινε και είχα ανοιχτό το μικρόφωνο και μιλούσα. Δηλαδή.
1: Έγινες κύριε Ζήλη.
0: Μιλούσα στο ηχογράφημα. Κάτσε, Ιάκωβος, συγκροατής.
1: Σαν τη γιαγιά μου που μιλούσε στον αυτόματο τηλεφωνητή.
0: Αυτό είναι. Ιάκωβος μας ακούει.
2: Σας ακούω, παιδιά, ή προσπαθώ τουλάχιστον να σας ακούσω. Δεν είναι... Έχει πολύ πλάκα αυτό.
0: Ωραία, πώς ακούστηκε.
2: Έχει πολύ πλάκα.
0: Έτσι, πώς ακούστηκε.
1: Μια κανονική συνέντευξη.
2: Κοιτάξτε, πλησιάζω, γυρνάω από Λαύριο και πλησιάζω Αττική Οδό,
0: ναι.
2: Οπότε βλέπω μπροστά μου την ουρά, όχι στα αυτόματα τα μία, στα διακυρώς, ναι. Εκεί ναι, με ναι. Τα μετρητά. Ναι. Και βλέπω την ουρά και είμαι στη φάση πω μου κάνεις πλάκα. Και την ώρα που λέω πω μου κάνεις πλάκα γιατί είχε 60 αυτοκίνητα μπροστά μου, και κοινάω να ακούω την επανάληψη σε σένα.
0: Ναι.
2: Και κοιτάζω, ξέρεις, μία μπροστά μου, μία το ραδιόφωνο και λέω, κάτι πάει πολύ λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι από τα δύο πάνε λάθος. Η Αττική Οδός που έχει 60 αυτοκίνητα μπροστά μου 12.30 ώρα το βράδυ ή η επανάληψη που παίζει τώρα χωρίς να παίζει επανάληψη.
0: Ιάκωβε, το ότι μιλούσα πάνω στην επανάληψη πώς σου φαίνεται ότι εγώ...
2: Καλά, αυτό ήταν κορυφαίο, διότι και εσύ προσπαθούσες να καταλάβεις τι παίζει εκείνη τη στιγμή. Και λέω... καταλαβαίνει ότι ακούγεται επανάληψη με κάποιο τρόπο σαν ηχογράφηση.
0: Ναι, γι' αυτό του έλεγα Γιάννη, ξανά τα ίδια ακούω, δεν μπορούσα να καταλάβω.
2: Μα είχε πολύ πλάκα γιατί στην αρχή ακούω το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, τα πρώτα λόγια και λέω, μα μόλις τα είπε, γιατί τα ξαναλέει από την αρχή αυτό. Τι
0: ναι.
2: Πάθηκε,
0: αυτό, αυτό είναι. Δεν μου λες, πώς και τέτοια ώρα έξω, δηλαδή από δουλειά γυρίζεις?
2: Γυρνάω από δουλειά, ναι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά.
2: Γυρνάω από δουλειά, ήταν μια ωραία βραδιά, πήγε καλά η δουλειά και γυρνάω σιγά σιγά προς Κορυδαλό, προς το σπίτι μου.
0: Κορυδαλό είσαι?
2: Είμαι Κορυδαλό. Έχουμε ξαναπεί off-air κάποια στιγμή όταν συζητάγαμε για εκείνη την περιβόητη γέφυρα πάνω από την Πέτρου Ράλη.
0: Εσύ είσαι. Να σου πω κάτι. Κατάλαβες τι έχει γίνει. Περίμενε. Κατάλαβες τι έχει γίνει σε αυτή τη γέφυρα στην Πέτρου Ράλη, ξέρεις τι έκαναν?
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σπάσανε το κράσπεδο και ξαναφυτεύουν τα κάγκελα από την αρχή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, έξαν και το μπετόν και είδαν αν τα σίδερα είναι καλά και δεν έχουν σκουριάσει. Επειδή είδα το έργο, κατάλαβα τι έγινε. Έχει να κάνει και με το ότι έκαναν έναν έλεγχο γενικότερο στη γέφυρα. Και μάλλον τώρα από ό,τι κατάλαβα, μόλις τελειώσει μια μεριά, θα πάνε και από την άλλη.
1: Είχε ξεκινήσει συγκεκριμένο κλιμάκιο που κάνει αυτή τη δουλειά στις περισσότερες
0: γέφυρες. Βλέπουν δηλαδή στις γέφυρες αν έχουν σκουριάσει σίδερα από υγρασίες, από ρογμές στο τσιμέντο κτλ. Και το φτιάχνουν για να γίνει ξανά η γέφυρα όπως έπρεπε να είναι. Δεν είναι μόνο το που είχε γίνει το τροχαίο, κατάλαβες να σου πω. Έκαναν και συντήρηση.
2: Δύο.
0: Ναι,
2: ένα
0: δύο.
2: Από τη μία μεριά και έχεις ένα δίκιο. Από την άλλη. Την άλλη είχε φύγει τα λύκα. Ολόκληρη τα λύκα.
0: Αλλά. Τώρα από ό,τι κατάλαβα έγινε με το... Δηλαδή μπήκαν να τσεκάρουν αν είναι εντάξει το σκυρόδεμα, ας το πω έτσι. Καταλαβες?
2: Ναι, εντάξει, λογικό να πρέπει να τσεκαριστεί αυτό ανά τα χρόνια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη γέφυρα.
0: Σε όλες τις γέφυρες. Σε όλες τις γέφυρες. Σε όλες τις γέφυρες.
2: Αλλά το καλό είναι που κάνανε σε εκείνο το σημείο, αν περνάς συχνά και το βλέπεις, όπως έρχεσαι από το ποτάμι και βγαίνεις δεξιά Πέτρου Ράλι για να πας, ας πούμε, προς Κορυδαλό τη Λαμπράκη, πλέον στο κατέβα της γέφυρας βάλανε τις καινούργιες τις κάμερες, τις AI.
0: Μισό. Για ξαναπες το, γιατί δεν το έχω προσέξει. Μην κάνω καμία βλακεία. Πού είναι οι κάμερες?
2: Ναι, ναι.
1: Αχ, και εγώ να
2: με
1: το ξέρω.
2: Που κατεβαίνει στη γέφυρα,
0: ναι.
2: Πρόσεξε. Όχι στη γέφυρα που κάνει τη συντήρηση.
0: Ναι, ναι.
2: Την πλαϊνή γέφυρα που αν πας δεξιά βγαίνει στη Βόμα. Αν περάσεις από πάνω της, από τη γέφυρα, βγαίνει στη Λαμπράκη. Ή συνεχίζεις ευθεία για Πειραιά.
0: Δηλαδή μην περάσει κανείς με κόκκινο εκεί. Αυτό θα κοιτάνε.
1: Όχι, έχει και ταχύτητα.
2: Μακάρι, γιατί έχουν γίνει άπειρα ατυχήματα εκεί πέρα, επειδή περνάνε ό,τι να είναι με κόκκινο.
1: Και ταχύτητα.
0: Πρόσεξε
1: και
0: να δεις. Και μην ξεχνάμε ότι σκοτώθηκε και ένα παιδάκι Ρωμά που πετάχτηκε στον δρόμο νύχτα.
2: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση τώρα και δεν θέλω να ακουστώ ρατσιστής.
0: Όχι, όχι. Εγώ τα είπα, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Αλλά... Κοίταξε, Ιάκωβε, θα σου πω κάτι. Επειδή μένω εκεί, το είπα και προχθές, έστειλα μήνυμα στον Άρη Πορτοσάλτε γιατί έφυγε ένα θέμα σχετικό. Στη γέφυρα, στη διασταύρωση από Κηφισό προς Πέτρου Ράλι, σήμερα το έζησα.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Εκεί που πρέπει να μπουν οι γέφυρες. Προχθές το βράδυ που γύρναγα πάλι από τη δουλειά, περνάω από εκεί μία η ώρα το βράδυ και ήταν τέσσερα αυτοκίνητα σμπαράλια και τα τέσσερα μαζί με μία μηχανή και έναν άνθρωπο κάτω στο οδόστρωμα.
0: Το είδα αυτό.
2: Αυτή τη διασταύρωση.
0: Και το ένα ήταν ταξί.
2: Μπράβο. Ναι, μπράβο.
0: Το ένα ήταν ταξί. Αυτό, το είδα την ώρα που γυρνούσα. Εγώ. Ναι, το είδα την ώρα που γυρνούσα
2: και
0: εγώ.
2: Ναι, και εγώ εκείνη την ώρα γυρνούσα και το βλέπω και λέω, εδώ πότε διάολος θα βάλουν μια κάμερα και κανονικά όχι κάμερα και περιπολικό θέλει εκεί.
0: Καλά.
2: Και το λέω γιατί αν θυμάστε το μόνιμο πρόβλημα στον Κηφισό είναι η ΛΕΑ που είναι μόνιμα μπλοκαρισμένη από τους εξυπνάκηδες.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως Ιάκωβε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πριν λίγες μέρες η συγκεκριμένη διασταύρωση που είναι Καρμανιόλα δεν είχε φανάρια για κάποιες ώρες της ημέρας που δεν ήταν νομίζω Σαββατοκύριακο και πρόσεξε, δεν είχε καν τροχονόμο. Δεν είχε καν τροχονόμο.
2: Άπειρες ώρες. Αν ανατρέξεις τα μηνύματα που έχετε εκεί στο σύστημά σας για από το πες την άποψή σου και κάνεις αναζήτηση, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις αναζήτηση με το email μου ας πούμε, θα δεις ότι έχω στείλει δεκάδες μηνύματα πρωινά όπου λέω ρε παιδιά, παίρνω την τροχιά τηλέφωνο διότι εκεί κόβονται συνέχεια τα φανάρια. Δεν είναι τωρινό που το δες εσύ. είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Και είναι σε τύπου ώρα αιχμής, 8 με 10 το πρωί ή 9 με 12, κάτι τέτοιο. Και παίρνω στο 100 τηλέφωνο, τους λέω ότι τα φανάρια αυτά έχουν κοπεί και μου λένε ωραία, θα ενημερώσουμε την υπηρεσία σηματοδότησης. Λέω πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Μέχρι να έρθει η υπηρεσία σηματοδότησης, μήπως να στείλετε και ένα
0: τροχονόμο
2: με δύο τροχονέμους.
0: Και θέλει και δύο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μεγάλη διασταύρωση.
2: Ναι, και γυρνάνε και μου λένε γιατί. Τι εννοείται γιατί η υπηρεσία θα έρθει σε δύο ώρες να το φτιάξει το φανάρι. Άρα από το τηλεφωνικό κέντρο να ακούς απαντήσεις του στυλ και εμείς τι θα κάνουμε τώρα που έχει χαλάσει το φανάρι. Έλα ντε, τι να κάνεις τώρα που έχει χαλάσει το φανάρι.
0: Ναι.
2: Σοβαρά μιλάω. Δηλαδή έχω πάρει τέτοιες απαντήσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και κάποια στιγμή θέλω να τους ηχογραφήσω, δηλαδή να ηχογραφήσω την κλήση, γιατί σου λέει όταν παίρνεις ότι η κλήση σου ηχογραφείται. Α, την ηχογραφήσω κι εγώ και να κάνω ένα δεκάλεπτο με τέτοιες ηχογραφίες, να τα ανεβάσω στα social media. Λέτε,
0: όχι, μην το κάνεις, γιατί δεν μπορείς. Θεωρείται υποκλοπή από σένα.
2: Α, αν το κάνω εγώ είναι υποκλοπή, όταν το κάνω εκείνη είναι νόμιμο.
0: Είναι γιατί, είναι για, έτσι okay. Ώστε, πρόσεξε να δεις, είναι για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, γι' αυτό το κάνουν.
2: Μα και εγώ γι' αυτό θα το κάνω.
1: Μπορεί να του, άμα τους το αναφέρει πριν ξεκινήσει την ηχογράφηση, δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το δεχτούν.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Πρέπει να το δεχτούν, δεν θα το δεχτούν. Κάτσε να παρακαλέσω κάτι. Περίμενε. Ρούλα μου, πάρε το Δημήτρη από τη Φραγκφούρτη, θα το πάρουμε αύριο. Δεν θα προλάβουμε τώρα. Ας μην ξαναπάθουμε και το ίδιο, γιατί δεν θα αντέξω. Θα με πιάσει μετά. Δεν θα ξανακάνω εκπομπή, παιδί, από τα γέλια. Θα το θυμάμαι συνέχεια και θα γελάω. Τάσο μου, το ξέρω. Εντάξει.
2: Όχι. Φτιάξατε τη διάθεση με αυτό.
0: Το λέω στον Τάσο γιατί μου λέει εντάξει, γελάσαμε. Αλλά πρόσεξε να τη Τάσο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ διαφορετικά. Δεν μπορούσα να το πάρω σοβαρά αυτό που συνέβη. Έτσι. Οπότε Τάσο μου, σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά όλοι οι άλλοι του έχει φτιάξει διάθεση για το βράδυ, παιδιά. Να αφήσετε και κάτι στο ταμείο. Από το καραγκιουζιλίκι που έκανα. Έτσι.
2: Στείλε, πες μας Άιρις να σου περάσει με τον κατηγορητή.
0: Άιρις, όχι. Γιατί θα χρεωθούμε μετά όλοι μαζί. Θα θεωρηθεί. Τι ήθελα, με τι ασχολείσαι, ρε Ιάκωβε.
2: Κάνω δύο επαγγέλματα. Το ένα είναι φωτογράφος, γάμους, βαπτίσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κτλ.
0: Ωραία.
2: Και το δεύτερο είναι ότι ασχολούμαι με ένα κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι ο αστροτουρισμός.
0: Οπα, μισό.
2: Έχω με κάποιους φίλους μια μικρή εταιρεία, μια αστική κερδοσκοπική που ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια, ένα όνειρο, να φέρουμε τον νυχτερινό ουρανό πιο κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Τι, δηλαδή τι κάνετε.
2: Οπότε...
0: Πρόσεξε. Σε έχω εκτιμήσει. Μην μου αρχίσει τώρα με ούφο, δεν θα τα αντέξω τέτοια ώρα, μόνο αυτό δεν αντέχω.
2: Λογικά
1: με αστρονομία.
2: Ακριβώς, φαντάζομαι ότι από τους έξι που είμαστε στην παρέα είμαστε ένας φωτογράφος, ένας πολύ καλός φίλος αεραστέχνης αστρονόμος και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι αστρονόμοι και αστροφυσικοί, κανονική πτυχία κτλ.
0: Αλήθεια.
2: Όχι, που σαν δεν είναι. Μάλιστα μια κοπέλα που είναι στην παρέα μας έχει σπουδάσει και επικοινωνία της επιστήμης. Δηλαδή,
0: πότε θα έρθετε ένα βράδυ να κάνουμε εκπομπή.
2: Πράγματα. Πολύ ευχαρίστω όποτε θέλεις.
0: Πρόσεξε. Αυτή την εβδομάδα είμαι φυσικά. Από την ερχόμενη θα είστε εδώ Αθήνα.
2: Είμαστε σχεδόν μόνιμα Αθήνα. Με την έννοια ότι κάνουμε πράγματα πάρα πολλά στην
0: ωραία.
2: Αθήνα και σε σχολεία και σε συλλόγους.
0: Θα έρθετε, θα σου στείλω το mail μου. Θα κρατήσω το τηλέφωνο, θα σου στείλω το mail μου. Στείλε μου 2-3 πράγματα για το τι κάνετε, έτσι ώστε ένα βράδυ να έρθετε εδώ να τα παρουσιάσουμε.
2: Θα σου στείλω το website μας κατευθείαν.
0: Α, ναι, μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Είναι μια καλή τέτοια.
0: Στείλ το τώρα μήνυμα για να το βγάλω φωτογραφία. Εντάξει.
2: Οκ, ναι.
0: Ωραία. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες ρε, τη βγάζει ο Κορυδαλός. Είδες τη βγάζει ο Κορυδαλός, να τα λέμε κι αυτά, έτσι. Αστρονόμους και δημοσιογράφους βγάζει. Μεγάλη.
2: Εντάξει, και πολλά παραπάνω βγάζει ο Κορυδαλός, έτσι. Βγάζει ωραίους ανθρώπους κατά κύριο λόγο, διότι εμείς εκεί στα δυτικά προάστια είμαστε άτομα με καλή καρδιά.
0: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει λούπα να το ξανακούσουμε.
2: Στον Ιχολίτη να πατήσει το λούπ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Ιάκωβε, στείλε μου τώρα τη σελίδα, εντάξει.
2: Στο στέλνω μόλις κλείσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό δρόμο.
2: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή
0: να
2: ξεκούραση.
0: Καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα για σένα. Θα το διαβάσω. Μου λέει: Δημήτρη, έχεις μαζί σου την ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή. Δεν συγκρατώ το όνομά της. Άσε να υπάρχει μια φαντασία. Αλλά μας λέει τις ειδήσεις και είναι φανταστικό να την ακούμε εκτός ειδήσεων. Thank you. Όσο είμαι εδώ και κάνουμε εκτιμία, γιατί μετά δεν έχει το πεντάλεπτο της Αθήνα. Μετά δεν έχει.
1: Η Αθήνα της σιωπής.
0: Είδες, στο λέγα, σχολήψη. Έπρεπε να έρθω εδώ για να συμβεί όλο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, όποιος θέλει κάτι, ισχύει το www.skyradio.gr. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας πω ένα βιβλίο και δεν υπήρχε περίπτωση να. Άστο, δεν το λέω, παιδιά, γιατί θα το τσακίσω το βιβλίο και είναι και κρίμα. Είχαμε και έναν φίλο από την Φραγκφούρτη, αλλά δεν θέλω να το ξαναπάθω αυτό που έγινε. Οπότε ας το αφήσουμε αύριο. Αύριο θα είσαι εδώ, Βραχνέ. Ωραία. Βάλει κανένα τραγούδι, ρε φίλε. Δεν μπορώ, έκλεισε η φωνή μου πια. Δεν είναι κατάσταση, αδελφέ.

Λοιπόν, Ιάκωβε, έβγαλα τη σελίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, θα συνεννοηθούμε. Ένα βραδάκι την ερχόμενη εβδομάδα να έρθετε εδώ. Χωράει τρία άτομα το στούντιο. Τρία δεν χωράει. Εμένα και τρία. Έτσι, Γιώργο, δεν μπορούμε παραπάνω. Δεν μπορούμε. Τρία. Τρία άτομα θα έρθετε εδώ, θα κάνετε την επιλογή, έτσι ώστε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για αυτό που κάνετε. Πήρα το site που έχετε, εξαιρετικό. Να πως κάνει ωραία θέματα. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Ακροατές που να σου δίνουν ωραίες προτάσεις.

προσέξτε. Αύριο έχω μία έκπληξη. Θα έχουμε το βράδυ, την δεύτερη ώρα, στο 10 με 11. Θα έρθουν τρία παιδιά που παίζουν μουσική φοβερή. Μάλιστα τον έναν τον είχα δει στην εκπομπή Μουσικό Κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου, που ήταν μια από τις καλύτερες για μένα εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και θα φέρει και λαούτο. Γιατί, ενώ αυτό το παιδί δεν είναι από την Κρήτη, ο Χάρης ο Πανόπουλος, κάτι τον τραβάει εκεί. Και θα παίξουμε εκπληκτικά τραγούδια. Το ένα είναι αυτό. Και την τρίτη ώρα της εκπομπής θα είναι κοντά μας τα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή αύριο έχουμε και παράδοση, έχουμε και ροκ. Κίτρινα ποδήλατα είναι για μένα ένα εκπληκτικό συγκρότημα που έχουν χαράξει μια πορεία περίπου τώρα 25 χρόνια. Και είμαι από τους τυχερούς, γιατί πάλι εδώ στο Sky ήτανε, όταν τους είχαμε πρωτοφέρει μαζί με τη Χριστίνα Βίδου, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει. Και επειδή μας είχε κάνει εντύπωση τότε το Κίτρινα ποδήλατα, γι' αυτό είχαμε πει με τη Χριστίνα να έρθουν εδώ. Έχουν περάσει λοιπόν 25 χρόνια και θα τους έχουμε κοντά μας. Όχι, τα έχουμε ξαναπεί από τότε, εννοείται, έτσι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι είναι δύο αδέλφια, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος. Πατελιάς είναι το επίθετο, που προσέξτε, δεν έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους το ελάχιστο. Έχουν μια πορεία φοβερή, φανατικό κοινό. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που όταν ξεκίνησε ήταν στα 20, τώρα είναι στα 45 και πάνε με τα παιδάκια τους εκεί και τους βλέπουν. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε αύριο έχουμε παράδοση την πρώτη ώρα και τη δεύτερη ώρα έχουμε... Α, μάλιστα, σε ζητάνε. Οπότε έχουμε και αυτό εδώ το... Αυτό εδώ το πολύ ωραίο αντάμωμα παράδοσης και ροκ μουσικής.

επίσης, επειδή το Μουντιάλο που να είναι στα μέσα. Όχι, την άλλη εβδομάδα τελειώνει. Θα κάνουμε την Πέμπτη ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με τον Νίκο Μποσιονέλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για όλα τα Μουντιάλ που έχουν γίνει και κυρίως το παρασκήνιο. Γιατί το Μουντιάλ το είδαμε αυτό εξάλλου και με την μεσολάβηση του Τραμπ. Για το τι έγινε με τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει έντονο παρασκήνιο πάντα και πολιτική και εξουσία και πάρα πολύ χρήμα. Οπότε αυτό θα το κάνουμε την Πέμπτη το βράδυ. Τη μία ώρα θα έχουμε ένα φοβερό αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Ορίστε, είδατε πως εναλλαγές θεμάτων έχουμε. Σήμερα μιλήσαμε για Γαλλία. Είχαμε τον Γιώργο Περί, φοβερός ήταν, με διεθνή καριέρα. Αύριο έχουμε και παράδοση, έχουμε και ροκ. Την Πέμπτη έχουμε Μουντιάλ. Λοιπόν, θα τα μαζέψουμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βραχνό πρώτα απ' όλα για την εκπληκτική συνεργασία και την αντοχή του. Η Ρούλα Βρετάκου, παιδιά, δεν την έχω ξαναδεί να γελάει τόσο πολύ. Δηλαδή, κάναμε σηκώτη που λένε. Αυτό δεν είναι. Κάναμε, έτσι δεν το λέμε. Κάναμε σηκώτη απόψε. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές. Την Σοφία μας, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Και τι άλλο έχουμε. Και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το τετράωρο που πέρασε. Ραντεβού το βραδάκι στις 9, γιατί είμαστε ήδη στην Τετάρτη. 9 με 1, με πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ πάντα στον Sky 100,3. Και κυρία Ποπουλίδου, κοιμηθείτε, γιατί αύριο δεν θα ανοίγουν τα μάτια μας. Έτσι. Καλό βράδυ.